93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος 90.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Ακούτε Κόσμος.

can come to the river when the twilight is

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
4: Κόσμος 93,6.

ωραίο το Cantaloup Island. Το αγαπήσαμε στα δεκαετία του 90 από τους Άστρις στη διασκευή. Εδώ η πρώτη εκτέλεση από το Herbie Hancock από το 1964. Καλημέρα, είναι 6 και 5. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Και σήμερα 5η, 4 Ιουνίου, μαζί θα μείνουμε και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ακούτε τη χαρά στη φωνή μου με την Παναγιώτα. Οπότε είμαστε μαζί, περνάμε πολύ καλά. Ελπίζω να περάσετε και εσείς καλά τις επόμενες 2 ώρες. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει το Viber πάντα, που γράφοντας Κόσμος Radio θα σας ανοίξει η σχετική σελίδα και μπορείτε να στείλετε το μήνυμα. Υπάρχουν βέβαια και τα social media, τα οποία δεν τα προτιμάτε, η αλήθεια είναι, προτιμάτε το Viber, αλλά τέλος πάντων, αν είστε άνθρωπος των social media και επικοινωνείτε μέσα από αυτά, έχουμε και Instagram και Facebook, μπορείτε να στείλετε μήνυμα, και το τηλέφωνο φυσικά 210 60 66 429. Καλή μας ακρόαση, καλημέρα και πάλι.

Όπως πολλά τραγούδια, έτσι και αυτό, εμπνευσμένο από έναν έρωτα. Το συγκρότημα λέγεται Semisonic, ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 1999. Ο τραγουδιστής των Semisonic έγραψε αυτό το τραγούδι και το αφιέρωσε στη σύζυγό του. You've got a secret smile. Να δούμε τι γίνεται σήμερα με το καιρό. Λοιπόν, 5η σήμερα, 4 Ιουνίου, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, και είναι πιθανό εκεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Θερμοκρασία εκεί θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς. Θερμοκρασία στην υπόλοιπη χώρα, στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 29, στην Ήπειρο μέχρι 27 βαθμούς. Θεσσαλία μέχρι 30 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 32 βαθμούς. Τώρα για την Αττική, εδώ αναμένεται έθριος ο καιρός, τοπικές νεφώσεις ελάχιστες. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 23. Αύριο όμως πάρτε ομπρέλα. Βλέπω εδώ στο μετεωρολογικό δελτίο που από το meteo.gr έχει ένα σύννεφο και κάτι έτσι από κάτω, βροχή φαίνεται να δείχνει. Αύριο λοιπόν μέχρι τη θερμοκρασία αύριο στους 29 βαθμούς και βροχή. Σαββατοκύριακο όμως επανερχόμαστε στα κλασικά για αυτή την εποχή, δηλαδή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Beatles, here comes the sun.

Διαβάζω μια ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά τα Airbnb που βρίσκονται στην πλάκα. Διαβάζω ότι το Συμβούλιο λέει της Επικρατείας εξετάζει τη νομιμότητα λειτουργίας Airbnb σε ακίνητα της πλάκας που φέρονται να έχουν μετατραπεί παράνομα από κατοικίες σε τουριστικά καταλήμματα. Σύμφωνα με την ελληνική εταιρεία περιβάλλοντος και πολιτισμού, αυτά τα τουριστικά καταλήματα δεν πρέπει να έχουν γίνει κατοικίες, δεν πρέπει να βρίσκονται στην κατηγορία Airbnb, πρέπει να παραμείνουν κατοικίες, γιατί λέει το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς της πλάκας που έχει θεσπιστεί για την προστασία και την ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής δεν επιτρέπει τέτοιου είδους χρήση. Δεν το ξέρω αυτό. Όπως τονίζει το συμβούλιο αυτό, στις προβλεπόμενες χρήσεις γης δεν περιλαμβάνονται ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλήμματα που είναι γεμάτη η πλάκα από αυτά, έτσι. Ενώ η περιοχή καλύπτεται από καθεστώς γενικής κατοικίας. Και με βάση αυτό το σκεπτικό, το Σωματείο ζητά τη σφράγηση των ακινήτων, υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία τους ως τουριστικά καταλήμματα αλλοιώνει το χαρακτήρα της περιοχής και παραβιάζει το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας καλεί να αποφανθεί αν ο Δήμος Αθηναίων νόμιμα απέρριψε τα αιτήματα σφράγισης, γιατί έχουν κάνει αίτηση για να σφραγιστούν αυτά τα καταλήμματα, ή αν όφελει να προχωρήσει σε μέτρα με βάση την πραγματική χρήση των επίδικων ακινήτων. Δεν το ξέρω αυτό, ότι στην πλάκα απαγορεύεται. Το άκουσα σε Παναγιώτα, δεν το ξέρω ότι να υπάρχουν τουριστικά καταλήμματα. Βέβαια, μιλώντας για παράνομα καταλήμματα, κάπου προς το Κουκάκι να έρθετε να δείτε, που εκεί όλα τα καταστήματα, ξέρετε, αυτά τα μικρά καταστήματα που γινόντουσαν στις πολυκατοικίες εκεί στις 50, 60, 70, κάτω από την πολυκατοικία δεξιά-αριστερά υπήρχαν μικρά καταστήματα. Όλα αυτά λοιπόν τα μικρά καταστήματα που συνήθως ή παραμέναν άδεια ή χρησιμοποιούνταν ως αποθήκες, τώρα έχουν γίνει ωραιότατα Airbnb. Τους έχουν βάλει πόρτες, τους έχουν βάλει ρολά, τους έχουν βάλει παράθυρα, συναγερμούς, τέντες. Και ξαφνικά τα καταστήματα αυτά έχουν χτίσει και λίγο το τοίχο για να μην έχει τζαμαρία μπροστά, γιατί ποιος θα μείνει σε ένα σπίτι με τζαμαρία. Και έχουν γίνει όλα. Τώρα βέβαια μπορεί να έχουν ζητήσει αλλαγή χρήσης, δεν ξέρω, αλλά πάντως είναι παντού. Είναι παντού. Μία βόλτα μέσα από το Κουκάκι, μέσα από τους δρόμους του Κουκακίου, θα δείτε τι γίνεται. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Είναι να τα βγάζεις φωτογραφία για να δεις πώς το έκανε αυτό τώρα. Συμφωνεί η Παναγιώτα. Stevie Wonder, My Cherie Amour.

0: κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

αυτό είναι το Baker Street, με το οποίο μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο. Γιατί ακούμε το Baker Street σήμερα? Πάντα υπάρχει ένας λόγος όταν υπάρχει το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ραφαέλ Ravenscroft. Ποιος είναι αυτός? Ο Ravenscroft είναι αυτός που παίζει το σαξόφωνο, αυτό το πολύ χαρακτηριστικό σαξόφωνο σε αυτή την επιτυχία. Είχε πληρωθεί, λέει, τότε μόλις 27 λίρες για να ηχογραφήσει το σαξόφωνο στο Baker Street. Θεωρείται το πιο διάσημο σόλο σαξόφωνο όλων των εποχών, το πιο αναγνωρίσιμο στην ιστορία της pop μουσικής. Μάλιστα ήταν, λέει, τόσο δημοφιλές που προκάλεσε κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων σαξοφώνων παγκοσμίως, ένα φαινόμενο που ονομάστηκε The Baker Street Phenomenon, και μετά άρχισαν να το χρησιμοποιούν και άλλα τραγούδια και στην τηλεοπτική διαφήμιση. Γενικά ξεκίνησε μια μεγάλη ιστορία με αυτό το riff σαξοφώνου, αλλά ποιος το έγραψε, εκεί υπήρχε μια μεγάλη διαμάχη. Ο Ravenscroft έλεγε ότι του είχαν παρουσιάσει ένα τραγούδι που είχε πολλά κενά και ο ίδιος αυτοσχεδίασε και έκανε αυτό το διάσημο riff. Ο Τζέρι Ράφερτι έλεγε ότι αυτός το είχε γράψει, και δικαιώθηκε ο Τζέρι Ράφερτι, γιατί κάποια στιγμή μετά το θάνατό του η οικογένεια του Ράφερτι έδωσε στη δημοσιότητα κάτι πρώτες δοκιμαστικές ηχογραφήσεις demos του Baker Street, που αποδεικνύουν ότι ο Ράφερτι είχε ήδη γράψει το συγκεκριμένο κομμάτι με το σαξόφωνο, στην ηλεκτρική κιθάρα το είχε γράψει, προτού καν προσληφθεί ο Ravenscroft. Όμως δεν είναι ούτε δικό του, ούτε του Τζέρι Ράφερτι, διότι υπήρχε ένα τραγούδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει 10 χρόνια πριν το Baker Street, και είχε ένα μέρος αυτό το κομμάτι που μοιάζει πολύ με το ριφ αυτό του σαξοφώνου. Για ακούστε και πείτε μου. Δεν είναι. Το τραγούδι λέγεται Half a Heart, είναι από τον Αμερικανό σαξοφωνίστα Steve Marcus και έχει κυκλοφορήσει το 1968. Όταν κάποια στιγμή ρωτήθηκε ο Τζέρι Ράφερτι τι γίνεται εδώ, κάτι γίνεται, δεν μπορεί, δεν είναι καινούριο αυτό που έχεις γράψει, είχε πει ότι ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είχα ακούσει κάποια στιγμή το Half a Heart, αυτό το τραγούδι, και το υποσυνείδητο να το είχε περάσει και να το έγραψα στο, να το ενσωμάτωσα, ας πούμε, μέσα στο Baker Street. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία με την οποία μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λέει να μας στάθει Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Πάμε να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας, αυτά τα περίεργα, έτσι, ενδιαφέροντα πράγματα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1070, σε μια σπηλιά στο ελβετικό χωριό Ροκφόρ, καταλαβαίνετε που το πάω, παρασκευάζεται για πρώτη φορά το ομώνυμο τυρί. Και το 1411, την ίδια ημερομηνία, ο βασιλιάς Κάρολος VI της Γαλλίας χορηγεί το μονοπόλιο της ορίμανσης του τυριού Ροκφόρ στους κατοίκους του Ροκφόρ Σουρ Ζουρζόν, κάπως έτσι το λένε. Τα γαλλικά μου δεν είναι τόσο καλά, θα με μαλώσει ο Προκόπης. 1876, το πρώτο τρένο εξπρές φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο, προερχόμενο από τη Νέα Υόρκη, έχοντας διασχίσει τις ΗΠΑ μέσα σε 83 ώρες και 39 λεπτά. 1896, ο Henry Ford δοκιμάζει στους δρόμους του Ντιτρόιτ το πρώτο αυτοκίνητο, το τετράκυκλο. Δεν ήταν παρά μια δικύλινδρη μηχανή, ανεβασμένη πάνω σε 4 τροχούς ποδηλάτου, που έπιανε μέγιστη ταχύτητα 40 χιλιόμετρα την ώρα, το λες και πολύ για το 1896. 1917, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κολούμπια και η Επιτροπή Βραβείων Πούλιτζερ απονέμουν για πρώτη φορά τις ομώνυμες διακρίσεις. 1919, το Αμερικανικό Κογκρέσο δίνει δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. 1957, εγκαινιάζονται τα γραφεία της Ολυμπιακής Αεροπορίας, κάποιοι θα τα θυμόσαστε, στην Οδό Όθωνος. Και το 1963, διαβάζω εδώ στην Ελλάδα, την εξάντληση, λέει, κάθε αυστηρότητα στους δρόμους, τους οδηγούς ταξί που αρνούνται να πραγματοποιήσουν δρομολόγιο εάν η απόσταση δεν είναι της αρεσκίας τους, ζητάει από τους αστυνομικούς το Υπουργείο Συγκοινωνιών, και ακόμα το ζητάει, νομίζω, συμφωνεί η Παναγιώτα. Λέγαμε πριν με την Παναγιώτα για αυτή την ιστορία με το Baker Street και το σαξόφωνο και ποιος το έχει γράψει, ο Τζέρι Ράφερτι, ο Ravenscroft, ο οποίος το παίζει και στο τραγούδι, και τελικά ήταν ενός κάποιου αλλού κυρίου το ρίφ αυτό. Δύο γάιδαροι λοιπόν μαλώνανε σε ξένο αχυρόν, αυτό μου θύμισε. David Bowie διασκευάζει Volare από το soundtrack της ταινίας Absolute Beginners του 1985.

Είναι ο Βινίτσιο Καποσέλα. Έρχεται, και όχι μόνο έρχεται, αλλά ξεκινάει και το πρόγραμμα του φετινού Fihil Sessions την Τρίτη, τώρα την Τρίτη 9 Ιουνίου, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Ένα καταπληκτικό έτσι θέατρο, το έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραίο μέσα στα δέντρα. Είναι αυτός που θα ξεκινήσει τις συναυλίες. Τρίτη λοιπόν 9 Ιουνίου, και μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στο more.com. Λίγα ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1937, στα σούπερ μάρκετ χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ένα καρότσι. Ξέρετε, από αυτά με τα ροδάκια από κάτω. Ήταν για πρώτη φορά σήμερα στο σούπερ μάρκετ Humpty Dumpty στο Oklahoma City. Αυτό το τρόλεϊ σχεδιάστηκαν από τον Silvan Goldman, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του καταστήματος, και για να πείσει τους πελάτες, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, να μεταφέρουν περισσότερα ψώνια και να αγοράζουν περισσότερα πράγματα, έβαλε ένα καλάθι στο κάθισμα μιας πτυσσόμενης καρέκλας και έβαλε και ροδάκια από κάτω στα πόδια, και είπε και στο μηχανικό του καταστήματος να το επεξεργαστεί λίγο, και έτσι έγινε το καρότσι αυτό, το καροτσάκι που ξέρουμε όλοι για τα καταστήματα. Όμως στην αρχή κανείς δεν το χρησιμοποιούσε. Οι γυναίκες παρομοίαζαν, λέει, τα καρότσια αυτά με καροτσάκι μωρού, και οι άντρες τα θεωρούσαν, λέει, πολύ θηλυπρεπή για να πάω το καρότσι και να πανηγελάει η Παναγιώτα. Και όμως έτσι έγινε. Αλλά ακούστε τώρα τι έκανε ο άνθρωπος αυτός για να χρησιμοποιούν όλοι τα καροτσάκια του σούπερ μάρκετ. Προσέλαβε μοντέλα, άνδρες και γυναίκες, και τους έβαλε μέσα στο σούπερ μάρκετ να σπρώχνουν τα καροτσάκια. Και επειδή βλέπανε οι άλλοι τρίγοι, σου λέει, εντάξει, αυτό το χρησιμοποιεί, αυτό θα το χρησιμοποιήσω κι εγώ. Και έτσι άρχισαν να γίνονται δημοφιλή τα καρότσια, αφού προσέλαβε μοντέλα να κάνουν τους πελάτες που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα καροτσάκια. 1983, σαν σήμερα, στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα πια κλασικό τραγούδι, Every Breath You Take.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα το πάρει κάποια στιγμή. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπευση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, μία μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδειχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσει στις τιμές του πετρελαίου στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 95,40 δολάρια το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των ΗΠΑ έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικανών βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα η επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της 16ετούς περίοδου ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες θέσεις εργασίας και ατομική ευημερία. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρους στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
4: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
5: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολυδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Το θέαμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αγώνα πάλης. Wrestling, αυτό που.
2: Ναι.
1: Στο Λευκό Οίκο.
2: Ναι.
1: Σε μια αίθουσα που έχει φτιάξει καινούρια.
2: Α, ναι, ναι, έχει φτιάξει. ναι.
1: Έχει φτιάξει ένα ring, μια παλέστρα στο Λευκό Οίκο.
2: Το οποίο μάλλον δεν θέλει να το γκρεμίσει, όπως είπε χτες, γιατί λέει. Κοιτάξτε, λέει. Όταν φτιάξαν τον πύργο του Άιφελ στη Γαλλία, το φτιάξαν για ένα πανηγύρι που θα κάνανε. Μια έκθεση.
1: Ναι.
2: Μια διεθνή έκθεση, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Αλλά τους άρεσε και τον κρατήσανε.
1: Ναι.
2: Και εμείς το φτιάξαμε αυτό για να κάνουμε wrestling και νομίζω ότι μ' αρέσει και να τον κρατήσουμε.
1: Παιδιά, είναι ο πρόεδρος ο οποίος έχει πει το εξής χθες πάλι και αυτό στην συνέντευξη αυτή που παραχώρησε που επιτέθηκε και στη δημοσιογράφο που σας έλεγε η Κατερίνα.
2: Ναι.
1: Λέει ο
2: ποιος?
1: Τώρα έχει κολλήσει το μυαλό μου. Ποιος ήταν ο ηγέτης των μαύρων που είχε κάνει την τεράστια Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ.
2: Ο Μάρτιν Λούθερ
1: Κίνγκ, λοιπόν. Είχε κάνει μία συγκέντρωση 1,000,000 ανθρώπων.
2: Ναι.
1: Εγώ έκανα μία με 25.000 ανθρώπους. Εγώ είχα περισσότερο κόσμο από τον Λούθερ Κίνγκ. 25.000 είναι περισσότεροι από το 1,000,000 του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το λέει αυτό σαν να το πιστεύει, ρε παιδί μου. Οι από κάτω αρχίζουν και λένε ότι μήπως το έχει χάσει, μήπως κάτι συμβαίνει, μήπως υπάρχει. Γι' αυτό πηγαίνει και κάνει κάθε τόσο, όπως σας έλεγε χθες, Κατερίνα.
2: Εξετάσει
1: συνέχεια και μετά δείχνει τα χαρτιά.
2: Ναι, κοιτάξτε,
1: με βγάλαν καλό.
2: Λέει, κοίτα τη χοληστερίνη μου, κοίτα το ζαχαρό μου,
1: ναι.
2: Κοίτα το ουρικό οξύ.
1: Μα τώρα οι 25.000 είναι περισσότεροι από το 1,000,000.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι τώρα.
2: Ούτε εγώ δεν τα λέω.
1: Δηλαδή στην πρώτη δημοτικού να έχει πάει,
2: ναι.
1: Δεν λέω παραπάνω, δεν λέω να έχει πάει, ρε παιδί μου, πανεπιστήμια και αυτό, να έχει πάρει πτυχία και ντοκτορά και τέτοιες ιστορίες. Όχι. Απλή αριθμητική. Ένα 1,000,000, 25.000. Βάλτε στη ζυγαριά. Ποιο είναι μεγαλύτερο?
2: 25.000.
1: Άγια σου.
2: Ευχαριστώ. Έδωσα τη σωστή απάντηση. Τώρα. Για να καταλάβετε πόσο μοιάζουν μερικοί άνθρωποι στον κόσμο και ηγέτες κιόλας. Ο Ράμα.
1: Ναι, ο Έντι.
2: Ναι. Ο Έντι, λοιπόν, αυτό το τυπάκι.
1: Τι τυπάκι. Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Ναι.
2: Αυτός ο κύριος.
1: Ο ηγέτης της γειτονικής μας χώρας.
2: Ναι, αυτός ο άνθρωπος, αυτός. Έδωσε συνέντευξη στο CNN κι αυτός.
1: Ωραία.
2: Για τη Σβέρνιτσα. Εκεί που χτυπάνε τον κόσμο που διαμαρτύρεται.
1: Ναι.
2: Ναι, αυτός ο άνθρωπος, αυτός. Έδωσε συνέντευξη στο CNN κι αυτός.
1: Ωραία.
2: Για τη Σβέρνιτσα, εκεί που χτυπάνε τον κόσμο που διαμαρτύρεται.

0: σχέδιο έχει παγώσει ή συνεχίζεται. Λέει, γιατί διαβάζω, λέει, και στο Πολιτικό, άλλο μέσο, ναι, για έρευνα της ειδικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς στην Αλβανία.
1: Ναι.
0: Και το απαντάει ο Ράμα. Θέλεις να με ακούσεις ή απλά θέλεις να μιλήσεις? Το βλέπεις?
1: Να το.
0: Το βλέπεις?
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Το έχει πει αυτός παλιά κάποιος πολιτικός, ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
0: Βέβαια.
1: Είναι αυτό το δόγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν κάθομαι τώρα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί μου. Οπότε κατά μέτωπο είναι επίθεση.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, η προσπάθεια είναι να μειώσεις τον άλλον, όχι να ανέβεις εσύ. Νομίζεις ότι έτσι ανεβαίνεις εσύ. Αν δεν ανεβαίνεις, μειώνοντας τον άλλον, καταλαβαίνετε. Τι θέλουμε να πούμε?
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνετε, νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Μεγάλα παιδιά είμαστε.
0: Ναι.
1: Εδώ εσύ υποστηρίζεις κάποιον που χαιρετούσε τον αέρα. Μάλιστα. Λέει ο Κωνσταντίνος. Πού να ξέρω εγώ.
0: Ναι. Τον Biden, λέει.
1: Πού να ξέρω εγώ. Ναι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, δεν είναι θέμα. Ακούστε να δείτε τώρα. Εγώ δεν έχω αλλάξει τη θέση μου για αυτό το θέμα. Για τον Biden. Ο Biden έπρεπε να έχει αποσυρθεί νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε κάποια προβλήματα, γιατί φαινόταν ότι είχε κάποια προβλήματα. Αυτό δεν μειώνει το πολιτικό κεφάλαιο που έχει πίσω του ο Biden. Ο Biden ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός, ο οποίος άργησε να μπει σε αυτό το επίπεδο, το τόσο υψηλό. Γιατί υπήρχαν άλλοι πριν από αυτόν. Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν ήταν νεότερος, θα είχε προσφέρει περισσότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο κύριος Πάνος λέει, σαν τον Έντι Ράμα, το ίδιο πράγμα και χειρότερα κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Μαρινάκης. Πείτε και γι' αυτόν κάτι.
0: Σε ποιον το κάνει?
1: Πού το
0: κάνει
1: αυτό?
0: Σε ποιον το έχει κάνει αυτό?
1: Πείτε μας ένα παράδειγμα να το,
0: ναι, να το καταλάβουμε.
1: Να το καταλάβουμε και όχι και να το αναπαράγουμε. Να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε.
0: Ναι.
1: Πείτε μας για να καταλάβουμε. Τι θέλετε να πείτε ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πάντως, όποτε εντοπίζουμε κάτι το οποίο είναι, για παράδειγμα, δεν στέκει ή υπάρχει ένα αντιστοιχία λόγων, έργων ή λόγων και προηγούμενων λόγων, νομίζω ότι το εντοπίζουμε για όλους. Για παράδειγμα, λέγαμε προχθές, μόλις προχθές λέγαμε, δεν ξέρω αν είστε τακτικός στο δημοσιογράφο, Αβραμίδη λέει.
0: Α, ακούστε.
1: Μέχρι
0: δείτε.
1: Και τον με μείνεις τον απειλή.
0: Μισό λεπτό. Κάντε βάλτε μια ανωτελεία.
1: Ναι.
0: Επειδή ο Διονύσης το ξέρει αυτό, δεν έχω χάσει briefing για briefing.
1: Τα ακολουθεί όλα, τα παρακολουθεί όλα.
0: Από την αρχή μέχρι το τέλος. Την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την παρακολουθώ ανελιπώς.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να παρακολουθήσετε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο σύνολό της για να βγάλετε κάποια συμπεράσματα. Επειδή και ο Διονύσης και εγώ έχουμε ζήσει briefing πολλών δεκαετιών πίσω, αυτό που γίνεται τώρα και από συναδέλφους μας δεν είναι ενημέρωση πολιτικών συντακτών.
1: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Είναι
1: μεγάλη.
0: Άλλο πράγμα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι εκεί για να απαντάει για το πώς είναι τα καθίσματα του ΟΣΕ ή για το πώς είναι το οτιδήποτε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντάει για πολιτικά ζητήματα και ζητήματα της κυβέρνησης της.
1: Όχι, και αν πρέπει να απαντήσει. Συγγνώμη, εγώ διαφωνώ. Αν πρέπει να απαντήσει για τα καθίσματα των τρένων, έτσι, μπορεί να πρέπει και για αυτά να απαντήσει. Λέει. Θα μάθω και θα σας πω.
0: Όχι, όχι, πέρα.
1: Το απλό.
0: Άλλο θέλω να πω.
1: Ναι,
0: άλλο θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Άλλο θέλω να πω. Υπάρχει, πώς το λένε, υπάρχει ένας τρόπος που λειτουργούμε ως επάγγελμα εμείς. Δηλαδή, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Υπουργείο Μεταφορών, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι το Υπουργείο Γεωργίας, εγώ έτσι θα το λέω πάντα, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι του Υπουργείου Παιδείας. Θέλω να πω ότι για εξειδικευμένες απαντήσεις
1: απευθύνεσαι
0: στο Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Δεν πας λοιπόν στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να ρωτήσεις για τον τάδε μετανάστη τι γίνεται με την πρόοδο της δίκης του. Δεν πας να το κάνεις αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δείτε το στην ολότητά του, επειδή εγώ το παρακολουθώ, έχω άποψη.
1: Βεβαίως και έχει άποψη και ότι συμφωνώ με αυτά που λέει, γιατί της έχω τέτοια εμπιστοσύνη. Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα επανέρχεται. Πείτε μας για την Τσαρούχα.
0: Ποια Τσαρούχα?
1: Αυτή, τη διαιτητή του μπάσκετ.
0: Τι να πούμε, ρε παιδιά, για τη διαιτητή.
1: Θα μιλήσουμε μετά, παιδιά.
0: Θα μιλήσουμε μετά
1: με τον
0: Καϊμά.
1: Τον έχουμε καλέσει, επειδή ξέραμε ότι θα γίνει πάλι το γνωστό όποτε παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη τι έγινε και τι δεν έγινε με τη διαιτησία, γιατί εμείς δεν είμαστε και ειδικοί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είμαστε για τα πάντα. Καταλαβαίνετε.
0: Εμείς είμαστε απλοί φίλαθλοι.
1: Όχι, ναι, εμείς αυτό.
0: Όχι οπαδοί, φίλαθλοι.

0: Ναι. Είμαστε φιλάθλοι.
1: Αυτό το θέμα για τον που είπε ο κύριος Πάνος το λέει και ο κύριος Φίλος.
0: Τι?
1: Το ίδιο πράγμα για το που έχει απειλήσει με μήνυση ο κύριος Μαρινάκης. Καλημέρα στο Βαγγέλη από τις Σέρες.
2: Ναι.
1: Τι γνώμη, εγώ δεν είδα να γίνεται κάτι στον αγώνα, επειδή τον είδα τον αγώνα. Εγώ τον είδα τον αγώνα, αλλά τον έβλεπα στο μιούτ, ας πούμε, γιατί είχα ξαπλώσει κιόλας. Πώς το λένε, δεν είδα κάτι εξόφθαλμο για το οποίο να υπάρχει, που να κατάλαβα εγώ, έτσι. Δεν είμαι ειδικός, άρα... Το τελευταίο σφύριγμα. Το τελευταίο σφύριγμα. Δεν μπορώ να σας πω για το τελευταίο σφύριγμα. Δεν θυμάμαι καν ποιο είναι το τελευταίο σφύριγμα. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες το βράδυ. Μου λέτε τώρα να θυμηθώ. Ναι. Το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας.
0: Βρήκα τα ανθρώπους τώρα. Η αλήθεια είναι. Έχει άλλα μηνύματα.
1: Να πούμε και για την απάντηση του Τσίπρα στην κυρία Τσικρίκα όταν ρώτησε ανθρώπινα ότι θα υποστεί το φάσμα της απόλυσης με το να λύσει τον νόμο αδειών για τα τηλεοπτικά μέσα.
0: Φίλοι μας,
1: για τον κύριο Πολάκη που θα έχωνε το δημοσιογράφο 3 μέτρα κάτω από τη γη.
0: Ναι.
1: Just saying, λέει ο κύριος Αλέξανδρος. Αυτό είναι μήνυμα που στέλνει ο κύριος Αλέξανδρος, έτσι.
0: Ναι, το έχω ξεχάσει.
1: Καλημέρα. Ο Ράμα είναι ο κύριος συνομιλητής του Μητσοτάκη. Του αρέσει να πίνει τον καφέ μαζί του στην Αθήνα. Μια χαρά είναι άνθρωπος, μην τον κατηγορείτε, λέει ο Γιάννης. Έτσι θα κρίνουμε το έναν πολιτικό
0: αυτό.
1: Με ποιον πίνει καφέ. Άιντε. Μα συγχωρείτε κύριε Γιάννη, αλλά δεν έχουμε την ίδια γνώμη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει τώρα.
1: Εντάξει, τα πάμε και τα μηνύματα.
0: Τα πάμε τα μηνύματα.
1: Τώρα, επειδή είχε γίνει πολύ βαβούρα το προηγούμενο διάστημα, θυμάσαι που έβγαινε ένας ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία.
0: Ναι, ο Μπάρακ.
1: Ο Μπάρακ αυτός. Τον οποίο αναβάθμισε μάλιστα ο Τραμπ. Ναι, και τον έβαλε υπεύθυνο και για τη Συρία και για το Ιράκ, γιατί σου λέει αυτός είναι σπουδαίος. Μεγάλος πολιτικός. Αστέρας. Λοιπόν, που έλεγε ότι η Τουρκία πρέπει να μπει στο πρόγραμμα των F-35 και υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις σε εξέλιξη για να μπει στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία και πάλι. Και θυμάμαι ότι με το που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο πρέσβης τον είπα στην Τουρκία, στην Άγκυρα, υπήρχαν ακόμα και υπερωτήσεις και ερωτήσεις κομμάτων και τα λοιπά και ανακοινώσεις, να απαντήσει ο Ιξ, ο Μπίξε, ο Δίξε, ο ένας ο άλλος, μέχρι και πάει από το κακό στο χειρότερο η εξωτερική μας πολιτική. Ναι. Έχω ακούσει τέτοια επιχειρήματα. Χθες βγήκε ο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και είπε δεν τίθεται θέμα, γιατί ο νόμος ο οποίος έχει θέση εκτός του προγράμματος των F-35 την Τουρκία είναι πάρα πολύ ισχυρός.
0: Α.
1: Και δεν τίθεται θέμα επανένταξης επί του παρόντος, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά επί του παρόντος δεν τίθεται θέμα επανένταξης στην Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Το λέω αυτό γιατί αφού έκανε αυτή την ανακοίνωση, ας πούμε, ο Ρούμπιο, αυτή τη δήλωση ο Ρούμπιο, δεν βγήκαν οι ίδιοι που είχαν κάνει τις προηγούμενες δηλώσεις να πούν α, οκ, τότε εντάξει.
0: Δεν βολεύει.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι.
0: Όχι, δεν
1: είναι
0: βολεύει.
1: Αυτά τα περίφημα δύο μέτρα και δύο σταθμά που λέμε.
0: Δεν βολεύει.
1: Καταλαβαίνεις που επεσήμενε και ο Αλέξανδρος πριν, για παράδειγμα. Ναι. Είναι τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά με τα οποία κρίνουμε τα πράγματα. Αυτό έχει μία σημασία.
0: Δεν βολεύει.
1: Να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Να το πω.
0: Κάτι γίνεται. Θέλω να βρω το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας.
1: Ναι.
0: Γιατί μια εφημερίδα ζητούσαμε να μας φέρουν, ας πούμε, εδώ και δεν μας τη φέρνουν. Την παίρνει ο Παπαχλημίτζος βασικά.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι γίνεται, κάτι λέει.
1: Τι.
0: Υπάρχει κάποιο κενό.
1: Πού?
0: Στον προσωπικό αριθμό. Α, το βρήκα. Λοιπόν, άκου.
1: Κενό ασφαλείας.
0: Ναι, σου λέει γιατί λέει για 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Τα προσωπικά δεδομένα ήταν στο έλεος των hacker.
1: Ναι, έτσι λέει.
0: Ναι.
1: Και, άρα.
0: Και έχει κενό ασφαλείας. Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Ναι. Γιατί έρχεται ψηφιακή σκλαβιά.
1: Α, ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι.
0: Και τα μοναστήρια δείχνουν το δρόμο σε αυτούς που πιστεύουν ή όχι.
1: Και υπάρχουν και τέτοιες ερωτήσεις. Ναι. Περί ψηφιακής σκλαβιάς.
0: Ναι.
1: Πολλά από αυτά τα μηνύματα εντωμεταξύ στέλνονται από κινητό. Το οποίο κινητό, ξέρετε ότι άμα θέλεις, άμα θέλουνε ή διάφορα τέτοια. Ναι.
0: Καλέ, είπα τη λέξη καρμπονάρα. Μιλούσα στο τηλέφωνο. Και μου έβγαλε 15 συνταγές για καρμπονάρα στο Facebook.
1: Λογικό, δεν είναι.
0: Ναι. Όχι, επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι μας παρακολουθούν μέσα από τον ψηφιακό αριθμό. Όχι, το λέω αυτό.
1: Ο κύριος Θόδωρος λέει: δεν σας ενοχλεί που για πολλούς ακροατές δείχνετε την εικόνα του κυβερνητικού εκπροσώπου? Δεν μας ενοχλεί, γιατί είναι σαν τα μαθηματικά του Τραμπ που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Το ότι υπάρχουν δύο ή τρεις ακροατές, ας πούμε, που λένε αυτό το πράγμα, το οποίο το λένε διαρκώς και επαναλαμβανόμενα, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να θεωρούν, έρχεται σε αντίθεση με τους πολύ περισσότερους που λένε άλλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Είναι σαφές και το μήνυμά σας. Okay, το είδαμε και το διαβάσαμε. Καλημέρα και στην κυρία Σπυριδούλα. Ένας είναι ο πολιτικός, ο λαοπρόβλητος Κιμ Γιονγκούν. Να τα.
0: Αχ, παιδιά. Να τα τώρα. Αχ, παιδιά. Χτες έβλεπα τα βίντεο με τα ανθρωπάκια που χειροκροτούσαν. Μόλις τον είδανε.
1: Ποια ανθρωπάκια? Μην τους μειώνεις τους ανθρώπους. Δεν είναι ανθρωπάκια.
0: Ήταν πολλά γι' αυτό.
1: Α,
0: αυτό,
1: ναι, εντάξει, οκ.
0: Okay. Ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι χειροκροτούσαν, αλλά μιλάμε για χειροκρότημα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για πολλά κλαπ-κλαπ το δέκατο του δευτερολέπτου τώρα. Δεν είναι.
1: Αφού συντονίζονται αυτοί.
0: Ναι. Γιατί πήγε να δει την ομάδα ποδοσφαίρου των κοριτσιών που πήραν το τσάμπιο, κάτι τσάμπιο σαν Champions League, δεν ξέρω εγώ τι κέρδισαν. Και όπως περνούσε, ας πούμε, είχαν παραταχθεί αυτοί σε κάτι εξέδρες και μόλις τον είδανε, μια χαρά που πήρανε.
1: Ναι.
0: Πω, μια χαρά. Δηλαδή. Και να χειροκροτάνε και κάποιοι κλαίγανε.
1: Ναι.
0: Κάποιοι κλαίγανε από
1: συγκίνηση. Από χαρά και συγκίνηση, ναι.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Όχι, συγγνώμη, εγώ το καταλαβαίνω. Δεν είναι ανθρώπινο, ρε παιδί μου, να υπάρχει συγκίνηση όταν έχεις μια μεγάλη νίκη της χώρας σου ή της ομάδας σου.
0: Καλέ, δεν χαρήκανε με τη νίκη σου.
1: Από βλέπαν τον Κιμ.
0: Με τον Κιμ και.
1: Αυτό, ναι.
0: Εσύ, τέτοια χαρά. Θα τη ζήλευε. Ποιος να σου πω τώρα. Δηλαδή. Δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί αυτό στην Βόρεια Κορέα. Γιατί αλλού δεν το έχουμε δει τέτοιο
1: πράγμα. Πώς δεν το έχουμε δει?
0: Τόσο πολύ.
1: Πώς δεν το έχουμε δει?
0: Η Βόρεια Κορέα πρωτοπορεί σε αυτό.
1: Μα το συντονισμένο χειροκρότημα και η μυθοποίηση του ηγέτη είναι ίδιο κάποιων καθεστώτων.
0: Με τέτοιο πράγμα, όχι.
1: Γινόταν. Να σου θυμίσω κάποια παραδείγματα.
0: Πες μου, ναι.
1: Γινόταν και με τον Μάο Τσετούνγκ, γινόταν και με τον Χότζα στην Αλβανία, γινόταν και με τον Μπρέζνεφ στην Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση τότε. Γινόταν με διάφορους.
0: Τα ζήλευαν όλοι αυτοί.
1: Τα ζήλευαν ενδεχομένως. Ναι,
0: είμαι εγώ, θα τον ζήλευαν. Δηλαδή,
1: Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο άλλο.
0: Τι?
1: Γιατί εσύ λες και περί της ανθρωπογεωγραφίας. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτός ο κύριος έχει στα χέρια του πυρηνικά και έχει και πυράβλους οι οποίοι μπορούν να φτάσουν, για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί από δοκιμές που έχουν γίνει, μπορούν να φτάσουν, πέφτουν στα ανοιχτά της Ιαπωνίας, για παράδειγμα, έτσι. Δηλαδή έχουν ένα βεληνική αστέρο, να πω, δεν είναι τζούφι οι πυράβλοι. Λοιπόν, και αυτός έχει πυρηνικά. Αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή.
0: Πώς δεν είναι?
1: Δηλαδή, για το Ιράν έγινε πόλεμος. Δεν θέλω να βάλω ιδέες σε κανέναν, έτσι προς Θεού. Απλά σκέφτομαι. Για το Ιράν έγινε πόλεμος γιατί δυνητικά θα μπορούσε σε 2 έως 3 μήνες να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Κιμ που τις έχει, που τα έχει τα πυρηνικά όπλα?
0: Αργότερα.
1: Α, αργότερα. Μα τον Κιμ, ο Ντόναλτ Τραμπ, για παράδειγμα, που είναι αυτός που ξεκινάει ή δεν ξεκινάει διάφορες επιχειρήσεις, τον συμπαθεί βαθύτατα. Και είχα συναντηθεί, ήταν μία από τις τελευταίες συναντήσεις που είχε κάνει στην προηγούμενη θητεία του. Τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση, απλά τον αναφέρω, ρε παιδί.
0: Θα ήθελα να μου πεις, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, περίμενε τώρα να πω μια χρηστική είδηση.
1: Πες μια χρηστική
0: γιατί
1: είδηση.
0: Γιατί μας έστειλε μήνυμα ο φίλος μας ο Ιάσονας και λέει. Ναι. Με ρωτάει καταρχήν αν την καρπονάρα την έφτιαξα. Δεν την έφτιαξα, όχι. Το συζητούσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει αδιανόητη κίνηση και ανέτεια, λέει, στη λεωφόρο Φεϊκού. Κίμησε από το ύψος του Άλσους Γαλατσίου μέχρι σχεδόν το ΟΑΚΑ. Είναι πλήρως ακινητοποιημένο. Το βλέπω.
1: Στο χάρτη της Google Maps.
0: Ναι, το βλέπω. Έχει γίνει ένα τροχαίο. Ναι. Πιθανότατα αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει γίνει ένα τροχαίο Κίμης και Κασταμονής.
1: Ναι.
0: Σε εκείνο το σημείο. Φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να έχει. Γιατί είναι επί της Κίμης το τροχαίο. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει προκαλέσει όλο αυτό το πρόβλημα. Γιατί το βλέπω ότι εκτείνεται πάρα πολύ.
1: Κίμης, είναι ο δρόμος από τον οποίο περνάμε.
0: Ναι, Διονύση.
1: Ναι. Όχι, ήθελα να το πω.
0: Ναι. Καλά, κάνεις.
1: Το βλέπω να έρχεται. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Ωραία. Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Δεν έχω πάει. Είναι τόσο πικρό θέαμα η αντιδράση των ανθρώπων στη Βόρεια Κορέα να μην έχεις ελεύθερη σκέψη. Φωτεινή, Η Φωτεινή στέλνει αυτό το μήνυμα. Όχι, δεν ξέρω εάν οι ίδιοι έχουν την ίδια άποψη.
0: Εντάξει, Διονύση, άμα έχει μεγαλώσει και έχει καλοχηθεί δεκαετίες ολόκληρες σε αυτή την κατάσταση.
1: Αυτό είναι ένα άλλο.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι κανονικό. Νομίζω ότι αυτό είναι κανονικό.
1: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι κανονικό ή νομίζω ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια ή όλα αυτά τα πράγματα. Η κυρία Ελένη λέει: καλημέρα, παιδιά, γι' αυτό θα σας ακούω, λοιπόν. Γιατί θα ακούσω τα πάντα. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ναι. Ακούστε τώρα, επειδή θα ακούσετε τα πάντα. Θα βάλουμε μουσική τώρα. Ναι. Και θα πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νέες λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και κάποια στιγμή θα το πάρει. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. 4 Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: είσαι. Δεν είναι αυτό
1: γιατί,
0: το πράγμα.
1: Γιατί δεν έχει ξεσηκωτικό.
0: Δεν κάνει όλα γιατί, τα ξεσηκωτικά.
1: Αφού λέει για Σουλτάνου.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Κυριακό από Τυχείο. Ουδέν κακό αμυγές καλού. 6 πλοία τουρκικά στο λιμάνι μας. Χθες προχθές μιλούσαμε για τα τουρκικά, για τον,
1: για την αύξηση,
0: αύξηση του τουρισμού από την Τουρκία προς τα νησιά μας όπου υπάρχουν τέτοιες γραμμές. Καλημέρα στην Χίο, καλημέρα. Έχω ένα ερώτημα.
1: Εσύ?
0: Ναι.
1: Το.
0: Έχω το εξής ερώτημα.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι, οι οποίοι παραβιάσεις, η γαλάζια πατρίδα, η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, έχουν άσκηση τώρα και έχουν ευρούλια και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Ευρούλια, ναι.
0: Είναι φίλοι μας. Θέλω να πω, τους Τούρκους τους υποδεχόμαστε.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνουμε, αν θέλετε την δική μου γνώμη. Για τους Ισραηλινούς χθες, γιατί είχαμε πάλι διαδήλωση?
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή ο λαός του Ισραήλ, δεν λέω για τον Νετανιάχου, άλλο, είναι άλλη ιστορία. Με το λαό του Ισραήλ έχουμε θέμα. Θα μου πει κάποιος τώρα ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι σε κατάσταση, είναι πρώην στρατιώτες ή διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε.
1: Και
0: γι' αυτό.
1: Έλα,
0: πες με εσύ. Λοιπόν, καλημέρα, ρε Διονύσιο Κιμ, τα έχει, γι' αυτό τον σέβονται. Δεν θέλουν όμως να σέβονται και τους Ιρανούς. Τι στο καλό, όλοι οι φίλοι θα είμαστε σε αυτόν τον πλανήτη. Λέει ο κύριος Σταύρος, και έχει δίκιο.
1: Φίλοι, δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς. Καλώς υπάρχουν, φαντάζομαι, για την ισορροπία της φύσης και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ, φίλοι, ας πούμε, με μέδουσες δεν μπορώ να γίνω.
0: Ναι. Μάθαμε ότι ξαναέχει. Μάθαμε.
1: Αφού είναι εποχικό.
0: Διαβάσαμε αυτό. Εγώ ξέρω ότι είναι εποχικό. Διαβάσαμε ότι έχει ξανά στον Εβοϊκό και στον Παγασιτικό. Εγώ εδώ κατεβαίνω με ρηξικέλευθη πρόταση. Δεν τις παίρνουμε, να τις μαζέψουμε, να τις ανεβάσουμε όλες στο θερμαϊκό, να φάνε το πλακτόν, να φύγει ο ευτροφισμός.
1: Να μην έχει ευτροφισμό.
0: Να μην έχει αυτή τη γλίτσα που έχει στο θερμαϊκό.
1: Για να δούμε πόσο επιστημονική είναι αυτή η θέση. Για να μας ακούει ο κύριος Τακλής που είναι θαλάσσιος βιολόγος και θα τραβάει τα μαλλιά του άνθρωπος. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται με τις μέδουσες?
1: Δεν γίνεται, μάλλον γέλασε.
2: Συνεχίζει η δεύτερη χρονιά έξαρσης. Αναμενόμενο, το περιμένουμε, γιατί οι εξάρσεις κρατάνε μέχρι 4 χρόνια. Η δεύτερη χρονιά πάντα είναι χειρότερη από ό,τι ξέρουμε στα Μεσόγειο, για το λόγο το ότι και οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή η θερμοκρασία, τις βοηθά να αναπαραχθούν, αλλά δεν ξεκίνησε και ακόμα η περίοδος τους που θα μειωθούν, δηλαδή από τρίτη χρονιά του χρόνου μειώνονται ραγδαία.
1: Πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο δηλαδή.
0: Συγγνώμη, εγώ θυμάμαι ότι αυτό το φαινόμενο στον Εβοϊκό για παράδειγμα είναι κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε χρόνο όταν τα νερά αρχίζουν και θερμαίνονται, μετακινούνται πληθυσμοί από μέδουσες και έρχονται στον Εβοϊκό και μετά από κάποιο διάστημα, όταν παραζεσταθούν τα νερά, σηκώνονται και φεύγουν. Ή δεν ξέρω εγώ, έχουν κάνει τη δουλειά τους και φεύγουν. Είναι έτσι τα πράγματα, ή το έχω εγώ σχηματικά στο μυαλό μου και το έχω λάθος?
2: Είναι λάθος με την έννοια ότι έχουμε πάνω από 40 είδη μεδουσών στην Ελλάδα.
0: Ναι. 40,
2: Τώρα μιλάμε για τη MOV μέδουσα που έκανε κάτι εξάρσεις όπως το 2023 σε όλη τη Μεσόγειο. Είχε γεμίσει εξάρσεις. Γι' αυτό φαίνονται κάθε χρόνο να έχουμε, γιατί ακόμη και θα τελειώνει μια έξαρση υπάρχουν μεμονωμένα άτομα.
0: Και αυτές οι MOV είναι αυτές που τσιμπάνε, έτσι, αυτές δεν είναι?
2: Γενικά τσιμπάει το 60% των μεδουσών που έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα η MOV μέδουσα είναι το χειρότερο είδος που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Δεν είναι θανατηφόρο, έτσι, δεν έχουμε θανατηφόρες μέδουσες. Έχουμε όμως επικίνδυνες όπως είναι η MOV μέδουσα, η μέδουσα πηξίδα και άλλες, οι οποίες έχουν μια νευροτοξίνη.
0: Ναι.
1: Και τι κάνει αυτό, περίμενε.
0: Αυτό, ναι.
1: Τι κάνει αυτή
0: το περισσότερο που μπορεί να πάθει κάποιος. Ναι. Γιατί κάποιος μπορεί να πάθει αναφυλακτικό σοκ, για παράδειγμα.
1: Είναι
0: αλλεργικό.
2: Είναι πολύ σπάνιο.
0: Πολύ σπάνιο.
2: Είναι αναφυλακτικό σοκ από MOV μέδουσα, μία καταγραφή υπάρχει για τη δεκαετία του 50.
0: Εντάξει, μακριά.
1: Παλιά.
0: Μακριά, ναι, παλιά. Ποια είναι τα συμπτώματα, δηλαδή, αν κάποιον τον τσιμπήσει αυτή η MOV, είπατε είναι χειρότερη?
2: Ναι.
0: Τι μπορεί να πάθει το μέγιστο, το maximum?
2: Σαν εγκάβματα να είναι.
0: Αυτό. Και αν δεν κάνω λάθος, το είδα και σε κάτι κινούμενα σχέδια. Τα πλοκάμια είναι που, αυτά που προκαλούν τα. Έτσι, όχι, το, όχι η κορώνα, η κεφαλή, ας πούμε, τις μέδουσες, αλλά τα πλοκάμια είναι σωστό αυτό.
2: Στη Μοβ Μέδουσα όλα είναι. Και το κεφάλι είναι και τα πλοκάμια και τα νημάτια που έχει που φτάνουν μέχρι 2 μέτρα όταν τα έχει απλωμένα.
0: Μου ανατρέπεται όλη την κοσμοθεωρία μου.
1: Αφήστε, έχει μια εντύπωση τώρα στο μυαλό του που δεν έχει φτιάξει χρόνια. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας που μπορεί να παρουσιάζει, να κινούνται περισσότερο, επειδή τις έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι.
2: Όχι. Δηλαδή εξαρτάται από θαλάσσια ρεύματα και τις καιρικές συνθήκες. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να πάει στις 6 ώρα το πρωί για μπάνιο, νομίζοντας ότι δεν θα έχει.
1: Θα είναι καθαρά, ναι.
2: Ναι, και πράγματι να μην έχει ή να είναι γεμάτη και 3-4 ώρες μετά να έχουν αλλάξει καιρικές συνθήκες οι άνεμοι και αυτά και να έχει πάει αλλού.
0: Ναι, από ό,τι μας λέτε όμως είναι και επικίνδυνο. Υπάρχει κάποιος τρόπος προστασίας, δηλαδή υπάρχει κάποιος τρόπος να περιοριστούν σε κάποια μέρη που για παράδειγμα δεν είναι λουόμενοι ή κάτι άλλο, υπάρχουν τέτοιοι τρόποι?
2: Μόνο όταν είναι αντίθετη άνεμη προς την παραλία. Δηλαδή αν μια παραλία κοιτάζει προς τον νότο, όταν έχει βόρεια μπορεί να πάει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Όχι ότι σίγουρα θα έχουν εξαφανιστεί, απλώς υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είναι καθαροί.
0: Άρα αυτό που μας λέτε είναι ότι όπου υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί, αποφύγετε, μην μπαίνετε καν στη θάλασσα.
2: Όχι, για καλό λόγο, για το συγκεκριμένο είδος καλό είναι να αποφύγουν.
0: Ναι, αυτό. Μην μπαίνετε στη θάλασσα άμα δείτε ότι η περιοχή έχει μοβ. Πώς το λένε, μοβ μέδουσες.
2: Ναι, εκτός αν κάποιος θέλει τόσο πολύ να μπει και το ρισκάρει. Αλλά στην ουσία υπάρχει περίπτωση να περάσει τους επόμενους μήνες ή και χρόνο της ζωής του με φάρμακα και γιατρούς.
1: Αν δεν είναι καλό.
2: Επιθυμεί τόσο πολύ.
1: Και τι πονάει κιόλα.
0: Βέβαια πονάει.
2: Βγάζει πιο, έχει πολλά πράγματα.
1: Θέλω να ρωτήσω για ένα άλλο είδος. Αυτό το είδος το οποίο το συναντάμε σε πάρα πολλές παραλίες της χώρας μας, στην ακτή συνήθως, δηλαδή προς τα έξω, που είναι αυτά τα πλάσματα.
0: Τα ζελεδάκια.
1: Σα ζελέ που είναι.
0: Οι σαλούφες που λέμε. Πώς το λένε.
1: Που δεν έχουν πλοκάμια. Αυτό τι είναι, είναι κίνδυνο.
2: Είναι διάφορα είδη, όπως είπα, είδη και τα διαφανή είδη είναι που έχουμε πολλά διαφανή είδη. Είναι ακίνδυνα, το 99% είναι ακίνδυνα είδη ή θα μας ενοχλήσει ελαφρά, θα νιώσουμε μια φαγούρα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί. Και εντάξει, είναι και αυτοί οι θαλάσσιοι οργανισμοί που χρησιμεύουν. Δηλαδή, όπως είπατε πριν με το φυτοπλακτόν. Κάποιοι θαλάσσιοι οργανισμοί τρώνε φυτοπλακτόν. Κάποιες μέρες.
0: Δεν μπορεί να μαζευτούν με ένα δίχτυ, ας πούμε, να μαζευτούν και να τις πάμε στο θερμαϊκό. Αυτό θα λειτουργούσε? Όχι, δεν θα λειτουργούσε.
2: Όχι. Γιατί οι μέδουσες και αυτές θέλουν καθαρά νερά. Δεν θέλουν απλώς έτσι φυτοπλακτόν.
0: Άρα μας λέτε ότι όπου.
2: Φυτοπλακτών. Αυτό να ξεκαθαρίσω. Οι μοβμέδουσες τρώνε ζώπλακτών. Το οποίο το ζώπλακτών τρώει το φυτοπλακτών.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι. Τώρα αρχίζει να γίνεται πολύ πλοκό. Να ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Άρα όπου μας λέτε, όπου βλέπουμε μέδουσες, σημαίνει ότι και τα νερά είναι καθαρά?
2: Σε γενικές γραμμές, ναι.
0: Είδες, να το. Μηδέν κακό, να μην γες καλό.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα δεν μπορείς να μπεις, τι θα το κάνω που έχει καθαρά νερά, ας πούμε. Άμα να μην μπορώ να μπω.
1: Εντάξει, είναι δείκτης όμως.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Και λέτε ότι όλη η φετινή χρονιά θα πάει έτσι και από του χρόνου θα αρχίσει να μειώνεται το φαινόμενο. Μας λέτε είναι περιοδικό.
2: Ναι, από του χρόνου περιμένουμε μείωση, που θα είναι η τρίτη χρονιά. Αλλά μην ξεχνιόμαστε ότι επειδή μετακινούνται θαλάσσια ρεύματα και ανέμους, αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή παρουσιάζει το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει γύρω στη Χαλκίδα, που είναι μεγάλη πληθυσμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε μία εβδομάδα η Χαλκίδα μπορεί να είναι τελείως καθαρή, να μην έχει καθόλου τίποτα για τον επόμενο μήνα, ίσως. Ή δίμηνο.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, και θα το κάνουν για παράδειγμα οι κάτοικοι της Χαλκίδας που έχουν, για παράδειγμα, και θα λένε δηλαδή για μας κάει και η σεζόν. Όχι, δεν κάει. Και μέχρι πότε περίπου μένουν? Δηλαδή πότε θα αρχίσουν να μετακινούνται?
2: Από τους ανέμους εξαρτάται.
0: Από τους ανέμους εξαρτάται.
2: Και όσο και ένας κλειστός κόλπος όπως είναι ο Βόρειος Ευωϊκός έχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί στους κλειστούς κόλπους παγιδεύονται.
0: Μάλιστα, παγιδεύονται. Όλα τα είχαμε. Έχουμε και την παγίδευση τώρα των μεδουσών.
1: Τι να κάνεις, φύση.
0: Ναι. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όμως.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε.
0: Το μόνο που μπορεί είναι να τα παρατηρούμε αυτά τα πλάσματα και να λέμε μη φουτάς. Αυτό. Και να περιμένουμε να φυσήξει.
2: Ναι. Είναι αργά για φέτος να γίνουν πράγματα, γιατί όταν ξέρουμε από πέρσι ότι έχει ξεκινήσει η νέα εξάρτηση, από πέρσι έπρεπε να πάρουν τα μέτρα του.
0: Ποια είναι τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν, δηλαδή?
2: Πρώτον, τα δίκτυα.
0: Τα δίκτυα.
2: Το πιο σημαντικό από όλα.
0: Ναι, να βάλουν δηλαδή δίκτυα στην είσοδο του Εβοϊκού, για παράδειγμα.
2: Όχι, δεν μπαίνουν έτσι τα δίκτυα. Αυτό είναι ένα λάθος που έχει διατυπωθεί ίσως από τα ΜΜΕ.
0: Γι' αυτό σας ρωτάμε.
2: Δημιουργούν ένα πι έξω-έξω στην παραλία, από την αμμούδια να το πω έτσι, ναι. Δημιουργούν ένα πι, πάνω σχάρι 10 μέτρα επί 50 μέτρα επί 10 μέτρα, παράδειγμα λέω, ναι. Και μέσα σε αυτό το πι κολυμπάνε οι άνθρωποι. Είναι ένα μέρος της παραλίας, όχι όλη η παραλία, απαγορεύεται αυτό.
1: Ναι.
2: Μπράβο, σαν μια πισίνα. Ναι. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουν μόνο οι δήμοι και οι περιφέρειες, μπορούσαν να το κάνουν και οι επιχειρήσεις. Το κόστος για μια επιχείρηση να φτιάξει ένα τέτοιο, να αγοράσει μάλλον, είναι γύρω στα 12.000 ευρώ. Mm. Βγαίνει 150 ευρώ το μέτρο περίπου.
1: Ναι, γιατί άμα να μην πατάει κανείς την παραλία που μπορεί να έχει εξοδέψει.
2: Αυτό είναι το θέμα. Με επιχειρηματίες που μίλησα, λέγανε ότι τους είναι για ένα με 1,5 μήνα ο τζίρος στα καθαρά κέρδη μάλλον. Και στην ουσία κινδυνεύουν να χάσουν ένα μήνα τα λεφτά της επιχείρησης ή να χάσουν ίσως και 2-3 χρονιές όλο τον κόσμο από την περιοχή.
1: Ναι, σωστό.
0: Είναι σωστό. Να σας ρωτήσω, μας ρωτάει και ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Βασίλης. Υπάρχει κάποια εφαρμογή που παρακολουθεί τις μετακινήσεις των μεδουσών, δηλαδή όπως υπάρχει που μετράμε την ποιότητα του αέρα ή την ποιότητα των υδάτων, αν υπάρχει κάποια εφαρμογή που παρακολουθεί τις μετακινήσεις των μεδουσών?
2: Ναι, βεβαίως. Είμαστε και πρώτοι στον κόσμο που το φτιάξαμε. Μπράβο, κάτι μας. Τέτοιο.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουμε πολλά χαρακτηριστικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μέσα. Καμία άλλη χώρα, ακόμα και πιο προηγουμένες, δεν το έχουν φτιάξει. Λέγεται Pelagia Logbook.
0: Πώς λέγεται?
2: Είναι Pelagia, από το είδος Pelagia Noctiluca, ας πούμε, Pelagia Logbook. Καταγραφές δηλαδή. Το οποίο μέσα η κάθε καταγραφή, μόλις μπαίνει στη βάση δεδομένων, φαίνεται και στον πίνακα και στο χάρτη που έχει. Πάει σε Telegram bot ώστε να ενημερώνονται αυτόματα όλοι όσοι το παρακολουθούν. Μέσα στην πλατφόρμα έχει συστήματα όπως για να μπορέσει κάποιος να δει πώς θα κινηθεί με βάση τους ανέμους, δηλαδή μόνο τα ανεμογενή ρέματα που λέμε, στις επόμενες 5 ημέρες οι μέδουσες. Και επίσης έχει σύστημα χάρτη, το οποίο βάζει εκείνες που θέλει να πάει σε μια παραλία, μπαίνει μέσα, βλέπει ότι θέλει να πάει στη Χ παραλία, δηλώνει προς τα που κοιτάζει η παραλία, νότια, ανατολικά, βορειά κλπ. Και από εκεί και πέρα το σύστημα τους επιτρέπει να τους πει πόση πιθανότητα έχει να δουν μέδους εκείνη την ώρα στιγμή, με βάση τους ανέμους και τις καταγραφές που έχουν υπάρξει κοντά.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εξαιρετικά ενδιαφέρον.
1: Εγώ έχω μπει ήδη και το χαζεύω τώρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μπράβο σας.
0: Κύριε Δακλή, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Τακλής, θαλάσσιος βιολόγος για μέδουσες στον Εβοϊκό. Μου κατέριψε διάφορους μύθους που είχα φτιάξει εγώ στο μυαλό μου για τις μέδουσες.
1: Ναι.
0: Το μόνο καλό που βγαίνει αυτή την κουβέντα είναι ότι από το χρόνο θα αρχίσουν να μειώνονται. Αλλά φέτος.
1: Ναι.
0: Πάντως μπορείτε και να παρακολουθείτε εάν στις παραλίες που ενδιαφέρεστε να πάτε θα έχει ή έχει την τάση να έχει ανάλογα με τους ανέμους της ημέρας και τα ρεύματα κτλ. Ένα το κρατούμενο που βγήκε από αυτή την κουβέντα. Δεύτερον, άμα δείτε πάρα πολλές μέδουσες μοβ, μην μπείτε στη θάλασσα.
1: Πάτε καλού για
0: κακού. Καλού κακού, ναι. Άραξε, πάτε αλλού.
1: Ναι.
0: Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού που έλεγε τη διαφήμιση παλιά. Όχι, ναι.
1: Αυτό. Ναι, εντάξει. Ναι. Έχουμε τον καημά.
0: Ναι, θα τον έχουμε σε λίγο.
1: Τώρα, σε λίγο θα τον έχουμε,
0: σε λίγο, ρε παιδί.
1: Για να μιλήσουμε και για τα αθλητικά μας. Γιατί,
0: μας ρωτάνε και διάφοροι. Να το ρωτήσουμε για την κυρία, την κυρία Τσαρούχα.
1: Ρε με την κυρία Τσαρούχα.
0: Αφού θέλουν να ρωτήσουμε, θα ρωτήσουμε εμείς.
1: Γιατί θέλουν να ρωτήσουμε, επειδή είναι γυναίκα?
0: Όχι, γιατί λένε ότι έκανε ένα τελευταίο σφύριγμα. Έτσι έλεγε ο προηγούμενος ακροατής. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα δηλαδή το έλεγε. Το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα.
1: Ναι, για πάμε.
0: Πάμε, Δημήτρη, τι έκανε στο τελευταίο σφύριγμα η κυρία Τσαρούχα, δηλαδή? Και
1: έχει γίνει εδώ πέρα χαμός.
0: Μας ρωτάει ένας ακροατής, πείτε κάτι για το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα. Τι να πούμε?
3: Δεν έγινε φάουλ.
0: Α, δεν έγινε φάουλ.
3: Δεν έγινε φάουλ,
0: αυτό έκρινε τον αγώνα.
3: Όταν είναι στους 4 πόντους.
0: Ναι.
3: Και. Ουσιαστικά όχι, στους 2 πόντους.
0: Ναι.
3: Ναι, οπότε.
1: Γι' αυτό γράφουν για τσαρουχές.
2: Ναι.
0: Για πες λοιπόν τι έγινε σε αυτόν τον αγώνα που έχει γίνει τόσο χαμός και μας στέλνουν και μηνύματα. Ναι, για πες.
3: Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι. Δηλαδή, αν το λέγαμε χτες 8 ώρα το βραδάκι, ότι θα ήταν ένα πολύ εύκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ο Παναθηναϊκός σε μέτρια κατάσταση. Ξεκίνησε καλά ο Παναθηναϊκός, αλλά μετά πάτησε γκάζι ο Ολυμπιακός και μεγάλωσε διαφορά αρκετά.
0: Κάποια στιγμή είχε φτάσει 17 μονάδες.
1: Πόντους, παιδί μου.
0: Πόντους, παιδί μου. Εντάξει,
3: εντάξει. Συνομιλήκαμε. Αυτό έχει σημασία.
1: Δημοσκόπηση.
3: Και στο τρίτο δεκάλεπτο μεταμορφώθηκε ο Παναθηναϊκός. Έγινε κανονικός Παναθηναϊκός. Και έφτασε στο σημείο να περάσει και μπροστά. Στο τελευταίο. Είναι αυτό που λένε οι λιγότερο μπασκετικοί, ότι πρέπει να βλέπεις μπάσκετ μόνο στο τελευταίο πεντάλεπτο.
1: Έτσι.
0: Όχι, κάποιος που θα έβλεπε μέχρι το X λεπτό θα έλεγε εντάξει, 17 πόντους περίπατος του Ολυμπιακού, έχει ισχύει και στα rebound και στα πάντα, το κλείνω. Και μετά ήρθε ο Μήτογλου από το πουθενά και έβαλε 4 τρίποντα, 4 στα 4 ας πούμε.
3: Ακριβώς, είναι το ωραίο του μπάσκετ, έτσι μπορεί τα πάντα να αλλάξουν σε 2-3 λεπτά.
0: Για κάποιους αυτό είναι το ωραίο, για κάποιους αυτό είναι το εκνευριστικό. Αλλά λέμε τώρα, ναι.
3: Εγώ νομίζω είναι ωραίο για όλους.
0: Και εμένα μου αρέσει, είναι αλήθεια.
3: Είσαι Πασκετόπουλος είτε όχι,
0: έχει suspense.
3: Είναι ωραίο, αλλάζουν τα πάντα.
0: Βέβαια.
3: Και γενικότερα, ο Παναθηναϊκός γιατί λέει έχει παραπονά, γιατί οι βολές, ενώ ήταν οι βολές στα φάουλ, ήταν χτες 25-4. Δηλαδή 25 υπέρ του Ολυμπιακού, 4 υπέρ του Παναθηναϊκού, 4 βολές. Ναι. Όπως και αν το παιχνίδι δεν μπορεί να είναι μόνο αυτή η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.
0: Ναι, αλλά το ίδιο ίσχυε για παράδειγμα για τα rebound. Γιατί δεν διαμαρτύρονται για τα rebound που οι δικοί τους δεν τα παίρνανε, δεν τα πιάνανε. Λέω εγώ τώρα για να κάνω το συνήγορο του.
3: Θα σου πει ένα φίλο του Παναθηναϊκού το rebound πηδάσει και το παίρνει. Το φάουλ όμως καταλογίζεται.
1: Καταλογίζεται, δεν έχει διαφορά.
3: Δεν είναι ότι θα βάλω βολές επειδή είμαι καλός, δεν θα βάλω επειδή είμαι καλός τα σουτ. Ενώ είναι το φάουλ καταλογίζεται. Και ειδικότερα εκεί στη φάση που ήταν ούτε λεπτό πριν το τέλος, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δεν είπα καταλυτικό.
1: Εγώ θέλω να πω, Δημήτρη, ναι, ως Παναθηναϊκός το εξής πράγμα. Γιατί δεν μ' αρέσουν εμένα οι γκρίνιες και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να πω ότι όταν φτάνεις να διαμαρτύρεις για τη διαιτησία, αυτά τα κάνουν οι μικρές ομάδες. Λοιπόν, ανασκουμπόσου, δες εσωτερικά τι γίνεται, δες τι φταίει, δες γιατί έφτασες στην Ευρωλίγκα και δεν πήγες στο Final Four, δες χίλια δυο πράγματα και μετά τώρα γκρινιάς τώρα για τις διαιτησίες, τώρα και χάσαμε στο... Αυτά τα κάνουν ομαδούλες τώρα, δεν τα κάνει...
3: Κοίταξε, δεν μιλάμε για το χθεσινό, αλλά οι πάντες διαμαρτύρονται. Δηλαδή θα δούμε τώρα μεθαύριο που θα μιλάμε και για το Μουντιάλ, και εκεί νομίζω θα έχουμε όλες οι ομάδες θα μιλάνε, δηλαδή και μεγάλες εθνικές θα
1: μιλάνε, αλλά αυτά που κοροϊδεύαμε θα κάνουμε, δεν τα κάνουμε.
3: Δεν είναι θέμα κοροϊδίας, κάποιες φορές υπάρχουν υπερβολές στην κρίνια, αν το θέλεις, ή στη διαμαρτυρία. Κάποιες φορές υπάρχει απόλυτο δίκιο. Δεν είπα ότι κρίθηκε το παιχνίδι.
0: Ναι, να σε ρωτήσω, επειδή έχω δει ταυτόχρονα ότι οι Ολυμπιακοί, ας πούμε, έχουν βγάλει ένα stop καρέ, μια φωτογραφία που διακινούν, που λένε να είναι ξεκάθαρο φάουλ. Ήταν αμφισβητούμενη η φάση ή ήταν γκαραντή, κατά τη γνώμη σου, παιδί μου, επειδή τα παρακολουθείς, κατά τη γνώμη σου ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, δεν ήταν φάουλ.
0: Δεν ήταν φάουλ. Μάλιστα. Ναι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί εγώ δεν ξέρω, ούτε μπορώ να το κρίνω, ούτε αυτό.
3: Απλά εκεί αυτό που λέει η Κατερίνα, επειδή υπάρχει συνέχεια, την ένα παιχνίδι και τελείωσε. Τώρα ένα δύο μέρες θα έχουμε αγώνες.
1: Ναι.
3: Το επόμενο θα είναι στο ΆΚΑ. Θυμάστε πέρυσι, ήμασταν στο Βρούτσι, καμιά δεκαετία μέρες. Πηγαινωνόμασταν. Πηγαινωνόμασταν ενώ οι ομάδες, έτσι.
1: Ναι, το θυμόμαστε.
3: Ναι. Μην έχουμε παρόμοια. Αυτό είναι. Εκεί δεν ξέρω γιατί είναι πάντα αυτά τα ντέρμπι. Είναι κάτι παραπάνω από δύσκολα. Τώρα έγινε αυτή η φάση. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, μπορεί. Είναι θέμα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αυτό πάντα θα είναι, αυτό το πράγμα θα είναι και τα
3: λοιπά. Πάντα είναι, αλλά βλέπουμε ότι θέλουν και οι δυο τους την παραμικρή ευκαιρία για να πετάξουν λάδες στη φωτιά και να γίνει μετά ο κακός χαμός.
1: Ας μπει ο Άρης τώρα δυνατά, με το Σπανούλι.
3: Μου έδωσε και με ένα πάσα με Σπανούλι. Γενικότερα με τον Κινέζο επενδυτή φαίνεται ότι παίρνουν χρήματα. ο Σπανού, και όταν ξεκινάς να φτιάξεις μια ομάδα, ο ηγέτης είναι ο προπονητής. Yeah. 1,5 εκατομμύριο περίπου, δεν το ξέρουμε γιατί δεν είναι ανακοινώσιμο, θα είναι οι απολαβές του, αρκετά υψηλές, ειδικότερα για τον Άρη που είχε νομίζω μέχρι πρότινος 5-6 εκατομμύρια μάξιμου και πολλά.
0: Εντάξει, αλλά ήρθαν οι Κινέζοι, μας πήραν το λιμάνι. Ναι, ήρθαν οι Κινέζοι, μας πήραν και τον Άρη. Εμένα δεν μου αρέσει.
3: Τώρα τι να κάνουμε, ναι, αλλά άμα ρωτήσεις.
0: Όχι, όχι, μπορεί να υπάρξει, όπως υπήρξε παρέμβαση για το λιμάνι της Κόσκο, που πήρε η Κόσκο στον Πειραιά, ναι, ναι, από την κυρία Γκυλφόιλ, να βγει η κυρία Γκυλφόιλ και λέει Κινέζο στον Άρη, θα πάρουμε εμείς τον ΠΑΟΚ. Ή ξέρω εγώ κάτι άλλο, ναι. Να αρχίσουμε να έχουμε τέτοια, μ' αρέσει.
3: Και στον ΠΑΟΚ υπάρχουν θύματα, έτσι. Εκεί είναι Έλληνες επενδυτές, οπότε βλέπουμε να υπάρχει.
0: Άλλη ομάδα, ρε παιδί μου, του Κολοσσορόδου, ξέρω εγώ.
3: Εισαγωγικά ανάσταση, έτσι. Του μπάσκετ, του θεσσαλονικού μπάσκετ.
0: Εμένα μ' αρέσει να υπάρχει, να σταματήσει αυτό το μονοπόλιο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εμένα μ' αρέσει πολύ. Το λέω. Χωρίς να είμαι ιδιαίτερα.
3: Βέβαια.
0: Από αυτήν το μάθαμε. Συγγνώμη.
1: Να σας πω. Έστειλε ένα μήνυμα ο Δημήτρης και λέει κανονικά, όπως υπάρχει challenge για τις φάσεις αμφισβητούμενες των παικτών, θα έπρεπε να υπάρχει για τους διαιτητές και να μπορούν τα τελευταία δύο λεπτά να βλέπουν τις δικές τους αποφάσεις ξανά.
3: Υπάρχει challenge, αλλά τώρα είναι. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω τι έγινε, δεν το ζήτησε ο Παναθηναϊκός το challenge. Mm. Αλλά υπάρχει βεβαίως challenge, το ζητάνε οι προπονητές των ομάδων. Δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή.
1: Θα σκεφτόταν καμιά παραλία ο Αταμάν. Ναι, για πάμε λοιπόν για τον Άρη.
0: Μιλάτε έτσι για τον άνθρωπο.
1: Όπως θέλω θα μιλάω. Ναι, για πες.
3: Το λένε και ένα Παναθηναϊκό, ό,τι λέει η Κατερίνα.
0: Το ξέρω, παιδί μου. Απλά τη φιτιλιάζω για να πει κι άλλα.
3: Λοιπόν, είπαμε για τον, για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ που θέλουν να μπουν και δύο Ευρωλίγκα. Το θεωρώ χλωμό από του χρόνου, δηλαδή από τη νέα περίοδο, γιατί θέλουν να μπουν και άλλες ομάδες από την Ευρώπη. Και γενικότερα και οι δύο μαζί το θεωρώ δύσκολο. Αν να πάρω ένα ρίσκο, αν θα μπουν, θα πω φέτος όχι.
0: Μάλιστα.
3: Ρίσκο, έτσι. Ρίσκο, λέω αν πρέπει.
0: Εντάξει, από τον χρόνο που μειώνονται και οι μέδουσες. Ναι, από τον χρόνο.
3: Πρέπει να απαντάμε πολλές φορές. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον όχι, δεν θα μπορούν από φέτος στην Ευρωλίγκα.
1: Δεν πειράζει.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ορίστε, κυρίες και κύριοι, σας είπαμε και για, και για το χθεσινό μάτς που το είχαμε προβλέψει και το είχαμε κανονίσει.
1: Το είχαμε
0: να μιλήσουμε με το. Είχαμε όχι καημό εγώ, και βγάλαμε τον καημά.
1: Ναι, βγάλαμε τον καημά γιατί είχαμε καημό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από πριν τη μεταμόρφωση και από πριν τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ για το ανωδικό και το καθοδικό. Είναι γενικότερα πολύ φορτωμένη η κίνηση στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου, τους κεντρικούς, και στην Αλίμου Κατεχάκη έχει γίνει ένα τροχαίο, βλέπω, εκεί στην Ανηφόρα προς τα πάνω. Στην Ηλιουπόλεως έχει πολύ αυξημένη κίνηση, στην Εθνικής Αντιστάσεως, στην Παραλιακή από τον Άλυμο προς τον Πειραιά, πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο και στην Παραλιακή, λίγο πριν το Καραϊσκάκης και μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Η κατάσταση είναι βεβαίως και στην και προς
0: βεβαρημένη.
1: Πολύ βεβαρημένη, παντού.
0: Μ' αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm. Και στο, από το Παλατάκι εκεί στο Χαϊδάρι προς τα έξω, κατά κόκκινα τα βλέπω όλα. Γενικά είναι πολύ φορτωμένα τα πράγματα.
0: Είναι λόγω της συνέχισης στο Ολυμπιακό.
1: Είμαι πολύ στενοχωρημένη γιατί μου την είπα για τη Θεσσαλονίκη και για λίγες μέρες δεν θα λέω ότι γίνει στη Θεσσαλονίκη. Βασικά δεν προλαβαίνουμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ. Έρχονται ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιάννα Σιμέλη. Σύνθετο παζλ εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν αντιφατικά. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μια μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ίσχυ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για την δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
6: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
7: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
8: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
9: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Δύο νέοι λέμβοι με μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης, η μία κατά τη διάρκεια της νύχτας και η δεύτερη νωρίς το πρωί. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα που τα εντόπισε ένα αέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 9 και 22 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδου. Και στις δύο περιπτώσεις τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε στην Αγία Γαλήνη και Παλαιόχωρα. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στα νότια της Κρήτης με 182 άτομα να εντοπίζονται χθες στην περιοχή Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας. Πρόκειται κυρίως για άνδρες από χώρες της Ασίας και της Αφρικής που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Παράλληλα, ακόμη 37 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Γάβδου. Από τις αρχές του έτους έχουν φτάσει στην Κρήτη περισσότεροι από 5.000 μετανάστες με τις αφήξεις να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Θετικότατα είναι τα νέα για την κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε βάναυσα κακοποιημένο την προηγούμενη εβδομάδα από τα Χανιά στο Παγνί. Το τρίχρονο κοριτσάκι που έμενε στα Χανιά και βάσει της δικογραφίας έχει κακοποιηθεί βάναυσα από την 25χρονη μητέρα του βουλγαρικής καταγωγής και τον 26χρονο σύντροφό της από το Πακιστάν, οι οποίοι προφυλακίστηκαν για κακουργηματικές πράξεις, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνί. Ωστόσο τα νέα είναι πολύ καλά για την κατάσταση της υγείας του. Απρόοπτο στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, ένας μαθητής από τα Χανιά που εξεταζόταν στο μάθημα των μαθηματικών πιάστηκε με σκονάκι που είχε γράψει στα χέρια του με συνέπεια να μηδενιστεί. Πρόκειται φυσικά για μεμονωμένο περιστατικό που ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού ο κανονισμός είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία που έγινε σε βάρος ενός 71χρονου άνδρα. Μια 57χρονη γυναίκα και 27χρονη κόρη της κατήγγειλαν τον 71χρονο σύζυγο και πατέρα αντίστοιχα για απειλές στο οικογενειακό περιβάλλον. Η 27χρονη φέρεται να ανέφερε στις αρχές ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, υποστηρίζοντας πως και στο παρελθόν ο πατέρας της είχε ασκήσει σε βάρος τη σωματική και ψυχολογική βία. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 71χρονου, ενώ για την υπόθεση διενεργήθηκε προανάκριση και σχηματίστηκε δικογραφία. Έντονη έκνομη δράση είχε μέρα μεσημέρι ένας 18χρονος στο κέντρο της πόλης των Χανίων. Ο νεαρός με καταγωγή από την Παλαιστίνη έκλεψε ό,τι βρήκε μπροστά του και φυσικά το γεγονός αυτό απέφερε συναγερμό στην αστυνομία. Ο νεαρός έκλεψε προϊόντα από κατάστημα με αθλητικά ρούχα και παπούτσια, ένα ακόμη κατάστημα ρούχων και ένα πατίνι έξω από ένα σούπερ μάρκετ. Τυχεροί, μέσα στην ατυχία του στάθηκαν οι οδηγοί δύο οχημάτων που συγκρούστηκαν μεταξύ τους αργά χτες το μεσημέρι στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στα Χανιά. Από τη σύγκρουση, μάλιστα, το ένα όχημα ανατράπηκε χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Η σύγκρουση, τα αίτια της οποίας διερευνώνται από την τροχέα, έγινε στη συμβολή της οδού Γιαμπουδάκη και Δημακοπούλου και η κίνηση των οχημάτων διακόπη στο σημείο. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή της Παλιόχωρας χθες το απόγευμα, όταν 59χρονη περιπατήτρια τραυματίστηκε κοντά στην είσοδο του φαραγγιού των Ανίδρων και χρειάστηκε άμεση βοήθεια. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 7 πυροσβέστες και 2 οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση προσέγγισης και μεταφοράς της τραυματισμένης τουρίστριας. Οι διασώστες κατάφεραν να την προσεγγίσουν σε δύσβατο σημείο της περιοχής, να της παράσχουν την απαραίτητη συνδρομή και να τη μεταφέρουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο χώρο. Ανέλαβε και επίθεσιμα τα καθήκοντά της στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Άγιος Γεώργιος η νευρολόγος επιμελήτρια Β, κυρία Κατσανικάκη, η οποία ορκίστηκε με παρουσία του διοικητή του νοσοκομείου Γιώργου Μπέα. Η ένταξή της στο ιατρικό δυναμικό του νοσοκομείου έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά το έργο της νευρολογικής κλινικής. Τα ορμητικά νερά του Αλμυρού ποταμού στο Ηράκλειο αποτέλεσαν το πεδίο μιας απαιτητικής εκπαιδευτικής άσκησης της πυροσβεστικής με αντικείμενο τη διάσωση ατόμων σε συνθήκες πλημμυρικών φαινομένων. Στην άσκηση συμμετείχαν εθελοντικά πυροσβέστες από τα Χανιά και το Λασίδι, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν τόσο σε πρακτικά σενάρια διάσωσης, όσο και στη θεωρητική κατανόηση της συμπεριφοράς των υδάτων και της διαχείρισης θυμάτων σε καταστάσεις έκτακτα. Περιφορά των υδάτων και τη διαχείριση θυμάτων σε βεκατά.

του Δημοσχανίων υπενθυμίζει τη διοργάνωση του πρώτου φεστιβάλ σχολικών δράσεων κινητικότητας και εκπαίδευσης Move It Now, ας κινηθούμε τώρα, που θα πραγματοποιηθεί την 5η 5 Ιουνίου στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, καθώς και του πρώτου συνεδρίου για την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Ανεμιπνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Χρόνια πολλά στις Μάρθες που γιορτάζουν σήμερα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Έρθει Ηρακλείου, έρθει Χανίων, σε ένα κοινό πρόγραμμα συνακρόαση από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM από την ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ στο Ηράκλειο, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στη ρυθμίση των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη.
1: Και εδώ στα Χανιά, Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Μας ακούτε από τους 100,6 και 104 στα FM. Είμαστε εδώ με τη Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη και στο στούντιο η Κατερίνα Πολύζου.
0: Και η Μαρίνα Μανδακάκη. Χαμός γίνεται.
1: Δεν φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Από πού να το πιάσουμε? Να πω. Καλή επιτυχία. Να μην τα ξεχνάμε τα παιδιά που πρόσεξε. Εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο τώρα, Κατερίνα, η μια δίπλα στην άλλη. Αυτά τα παιδιά των υποψηφίων των επαγγελματικών λυκείων δίνουν τα πρώτα μαθήματα ειδικότητα. Σήμερα είναι 8 και 20, ξεκινούν 8 και μισή. Καλή επιτυχία στα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία πάντως εγώ, για να πω και ότι τα παιδιά είναι πολύ αγχωμένα με τις εξετάσεις.
1: Ναι. Ναι.
0: Και καλό είναι οι γονείς να μην είναι αγχωμένοι, γιατί μεταφέρουν ένα άγχος στα παιδιά που είναι άδικο. Ό,τι είναι να γίνει, θέλει να γίνει και δεν χαλάσει ο κόσμος και δεν τελειώνει τίποτα και υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές στη ζωή. Και αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι τα παιδιά μας να είναι χαρούμενα, να είναι δημιουργικά και να θέλουν να προχωρήσουν ό,τι και αν επιλέξουν. Έτσι.
1: Δεν δίνουμε σήμερα ανατομία, δίνουν τα παιδιά
0: αυτό,
1: ανατομία.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα, ναι. Να πηγαίνει με υπογλώσια η μαμά και να στέκει κάθετη απ' έξω με μάτια διάπλατα είναι μία πίεση στο παιδί. Αλλά εγώ πολύ ευχαρίζω θα αντάλλαζα να δεν πανελλαδικία σήμερα και να ήμουν 17 και να μην ήμουν εργαζόμενη στα 62. Λέμε τώρα, σας το λέω παιδιά, γιατί αν ακούει κανένα νέο παιδί, το αλλάζω ανετότατα και τρεις πανελλαδικές να δώσω. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Σαμαρά αύριο στην Κρήτη.
1: Στο Ηράκλειο, αρχικά.
0: Στο Ηράκλειο, στο επιμελητήριο, σε 7 το απόγευμα, θα δώσει μια ομιλία. Πρέπει να έχει κινητοποιηθεί, από ό,τι κατάλαβα, αρκετός κόσμος. Το νόημα Κρήτη είναι η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Θα σηματοδοτήσει, λένε πληροφορίες, το ότι ο Κύβος ερήφθη, ότι ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση πολιτικού φορέα. Μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις επιπτώσεις της ίδρυσης των κομμάτων της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα στην κεντροαριστερά. Τώρα θα έχουμε και
1: από
0: τις
1: την,
0: επιπτώσεις στην κεντροδεξιά και δεξιοδεξιά. Ο κύριος Σαμαράς, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν θα πάει στο Ηράκλειο, θα δώσει μια ομιλία και θα φύγει. Σύμφωνα με ό,τι λένε και με κάθε επιφύλαξη άνθρωποι από το περιβάλλον του, θα κάνει βόλτες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, πολύ πιθανό και στα Χανιά, αλλά είναι βέβαιο ότι θα πάει στο Ρέθυμνο, όπου μεγάλες οικογένειες του Μυλοποτάμου του ετοιμάζουν ιδιαιτέρως θερμή υποδοχή.
1: Μάλιστα.
0: Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται, δεν θα ανακοινώσει το πολιτικό φορέα από την Κρήτη. Όπως δεν το έκανε και η Μαρία Καριστιανού όταν το περίμεναν όλοι, αν θυμάσαι, Μαρίνα, στην εκδήλωση στο πάρκο Μαρκοπούλου. Αλλά και εκείνη τότε έδωσε την πρώτη έντονα πολιτική χρειά στην ομιλία της. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα, ο οποίος πολύ πιθανό πολιτικά, όχι κομματικά, να υποστηριχθεί και από τον άλλον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα τον Καρμαλή.
1: Ναι.
0: Αυτά έχει το τοπίο απ' εκεί. Αντίο στη Νέα Αριστερά, δυστυχώς. Εγώ πάρα πολύ στενοχωριέμαι όταν διαλύονται κόμματα. Οκτακομματική πάλι η Βουλή που δίνουν δημοσκοπήσεις. Απλώς αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και την πρώτη παγκρίτια δημοσκόπηση από την Κρέτα, τηλεόραση Κρέτα. Σε 700 τόσα άτομα έγινε, πάνω από 700, η δημοσκόπηση αυτή. Στο νομό Χανίων φαίνεται ότι τόπο του Πρωθυπουργού, καταγωγής του Πρωθυπουργού, να κυριαρχεί σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, 31,3% η Νέα Δημοκρατία, 12,8 το Πασόκ, 13,9 ο Αλέξης Τσίπρας Ελλάς, 7,4 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 5% η Ελληνική Λύση, 4% ο ΣΥΡΙΖΑ από 17% που ήταν, 7,4% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα, 5,4% η Πλεύση Ελευθερίας. Είμαι και στραβή. Είμαι και στραβή, τι να κάνω. Ναι, αυτοί που δεν είναι σίγουροι 5,8% και 7% δεν απαντούν, δεν θέλουν να μας επούν τι θα ψηφίσουν. Καλά, πολλοί και απαντούν άλλων τ' άλλων.
1: Εντάξει.
0: Κατερίνα, τώρα, στο Ηράκλειο έχουμε άλλη εικόνα.
1: Ναι. Στην Ανατολική Κρήτη γενικότερα. Ε?
0: Ναι. Ηράκλειο έχουμε ένα 23% για το Πασόκ.
1: Εντάξει, το όπως καταγωγή του.
0: Πρόσεξε τώρα. Ναι. Με ένα 26, από ένα 26,4% που είχε στις προηγούμενες εκλογές.
1: Ναι.
0: Ένα 21,4% για τη Νέα Δημοκρατία από το 24,5% έχουν περίπου ναι. το ίδιο ποσοστό πτώσης που προφανώς το μοιράζονται Καριστιανού και Τσίπρας. Ναι. 12,8% κύριος Τσίπρας, 5,5% το ΚΚΕ από 7%, 7,6% Ελληνική Λύση από 5,8%, έχει πάει καλά Ελληνική Λύση, 4,3% ο ΣΥΡΙΖΑ από 16,2%, 5,2% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, 3,3% η Πλεύση Ελευθερίας από 3% έχει τσιμπήσει, αναποφάσιστο 12,9%, κάτι άλλο 4%. Ρέθυμνο. Να πούμε και το Ρέθυμνο και τι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 28,4 από 28,5, εκεί παραμένει σταθερή η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. 27,8 για το Πασόκ από 25, έτσι πάει κάτι το Πασόκ προς τα πάνω. 6,5% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. 4% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έναντι 5,3%. 5% η Ελληνική Λύση από 5,5. 3% ΣΥΡΙΖΑ από 12,9. 6,1% η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. 3% η Πλεύση Ελευθερίας από 3,3%. 11,4% η αναποφάσιστη, κάτι άλλο το 4,9%. Το κάτι άλλο εγώ νομίζω ότι είναι και λίγο παρελκυστικό, δηλαδή πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να πούνε κιόλας.
1: Ή αυτό Κρήτη, που απαντούν δεν είναι αυτό που.
0: Στην Κρήτη, στη δημοσκόπηση, ο κ. Ανδρουλάκης φαίνεται να συγκεντρώνει πιο θετικές γνώμες ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς από τον Κυριακό, δηλαδή είναι πρώτος ο Κυριακός Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας, Δημήτρης Κουτσούμπας ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Χαμηλότερα στη δημοφιλία είναι ο Σοκράτης Οφάμελος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκος Βελόπουλος και Αφροδίτη Λατινοπούλου, ενώ πρώτα τελευταία είναι η Μαρία Καριστιανού και τελευταίος ο Δημήτρης Νατσιός. Τώρα, αυτό δεν μας λέει τίποτα γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν έχουν ανακοινωθεί στελέχη στην περιφέρεια. Από αυτό θα εξαρτηθούν και πολλά.
1: Ναι. Σε αυτό που λες τώρα, Κατέρινα, έχεις δίκιο. Δηλαδή, είναι νωρίς. Είναι νωρίς και δεν τα έχουμε όλα. Δηλαδή, δεν ξέρουμε, βλέπουμε τις κινήσεις, ας πούμε, που κάνει τώρα ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχουμε δει, δεν θα πω το πρόγραμμα, εγώ όλοι και όλοι εχθές είδα μια συνέντευξη τύπου της Μαρίας της Καριστιανού. Με αυτά τα δεδομένα έχουμε γκαζώσει και έχουμε αναμέρα δημοσκόπηση. Θα αλλάξει το πράγμα όλα.
0: Καλά,
1: όταν θα ανακοινώσει.
0: Ας πούμε, φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού στη Βόρεια Ελλάδα
1: ναι.
0: κάνει θράψη. Ναι. Δηλαδή, όπως λέγαμε πάντα, το Πασόκ κάνει θράψη στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Μέχρι ενός σημείου. Τώρα αυτό το δεδομένο έχει αλλάξει. Υπάρχουν περιοχές όπου κάποιοι αρχηγοί κομμάτων έχουν μεγαλύτερη ελκυστικότητα, έτσι τους εγκρίνουν περισσότερο. Είχαμε χθες και μία έρευνα της GPO.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για λογαριασμό του Star. Νέα Δημοκρατία στο 25%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κ. Τσίπρα 13,2%. Πασόκ 10,8%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με την κυρία Καριστιανού 9,2%, Ελληνική Λύση 7,8%, Κουκουέ 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Μέρα 25 2,2%, η Φωνή Λογικής 2,1%, η Νίκη 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, άλλο κόμμα επιλέγει το 2,9%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι στο 11,6%. Mm. Τώρα, όλα αυτά, καταρχάς αν μπει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, θα πάλι θα αλλάξει άρδιν το αφήγημα.
1: Ναι.
0: Ποιες προσωπικότητες, ποιες συμφωνίες, ποιες διαφοροποιήσεις, ποιες... πόσο κόσμος θα υποδεχθεί κάποια πρόσωπα, τι θα πούνε οι αρχηγοί το κόμμα, όλα παίζουν μεγάλο
1: ρόλο. Όλα. Τα πάντα παίζουν ρόλο, ναι.
0: Αλλά για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή ουσιαστικά η έγνοια είναι στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Ναι. Και μόνο. Έτσι. Και μόνο.
0: Ένας στους 10 θα ψηφίσει κυρία Καριστιανό από το χώρο της δεξιάς, αλλά δεν είναι λίγο. Αλλά αν δεν αλλάξει αυτό για την αρχή, μπορεί η κυρία Καριστιανό ή ο κύριος Τσίπρας να απογειωθούν και μπορεί να κατακριμνιστούν, ναι, ή μπορεί να μείνουν σταθεροί.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: όλα τα όλα. Ενδεχόμενα ανοιχτά. Είχαμε και μια παρέτηση.
1: Ναι.
0: Αυτοδιοικητικά τώρα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Που ήταν αναμενόμενη και κατά τη γνώμη μου ίσως καυστέρησε κιόλας. Εις των Μιλοπόταμων.
1: Βεβαίως.
0: Διότι στην τελευταία μπάζα συλλήψεων στην Κρήτη, στα Χανιά δεν έχουν γίνει συλλήψεις,
1: ακόμα. Ακόμα, Κατερίνα. Για δεν βλέπεις. Το ντου γίνεται από παντού.
0: Λοιπόν, έγινε δεκτή από τον Δήμαρχο Μιλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, η παρέτηση του αντιδημάρχου Δημήτρη Μιχόπουλου.
1: Και τώρα μπορούμε να πούμε και το όνομα, γιατί
0: ίδιος έχει κάνει.
1: Ο ίδιος, και γιατί και στα ρεπορτάζ λέγανε και οι συνάδελφοι, και ιδιαίτερα από την Ανατολική Κρήτη, έτσι στα ρεπορτάζ.
0: Βγήκε ανακοίνωση του Δήμου.
1: Βεβαίως. Αλλά λέγανε τότε ένας αντιδήμαρχος εν ενεργεία.
0: Ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου, κύριος Γεώργιος Κλάβος, είναι ανακοίνωση του Δήμου. Έκανε δεκτή χθες, 3η 2 Ιουνίου, προχθές δηλαδή, την παρέτηση του Δημάρχου Δημητρίου Μιχόπουλου του Διονυσίου, η οποία υποβλήθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με υποδιερεύνηση υπόθεση, στο πλαίσιο της οποίας έγινε δημόσια αναφορά στο όνομά του. Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει το ζήτημα με θεσμική σοβαρότητα και υπευθυνότητα, τηρώντας απαρέγκλιτα τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και με απόλυτο σεβασμό προς το έργο της δικαιοσύνης, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να διερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά και να αποδώσει εφόσον προκύψουν τις προβλεπόμενες από το νόμο ευθύνες. Ωστόσο, σ' άλλος έχει γίνει για τον άλλο άνθρωπο. Κατά γαλάζιο συνδικαλιστή.
1: Κατερίνα, εκεί είναι προβληματάκι. Για να μην σου πω προβληματάρα.
0: Του οποίου εν μέσω κινητοποιήσεων και ως πρώτο πλάνο στα δελτία ειδήσεων, αθώθηκε.
1: Ο Κώστας Ανεστίδης, έτσι, για να τα λέμε όλα. Και πρόσεξε, βλέπεις τι είχε γίνει, μπορούσαμε να παρατηρήσουμε τι είχε γίνει, γιατί και τώρα που μιλάμε με τον αντιδήμαρχο και που είναι υποέλεγχο, υποέλεγχο ήταν λοιπόν και ο Ανεστίδης.
0: Ναι, αλλά είχε διαιρεύσει πληροφορία, δεσμεύτηκαν λογαριασμοί το πάνω κινητοποίηση.
1: Βεβαίως.
0: Υπήρχαν στελέχη που αφήνανε σε βάρος τυπονοούμενα τότε.
1: Ναι.
0: Για να αμφισβητηθεί η δυναμική και ο ρόλος και η επίδρασή του, η πρωή του. Πρόκειται για έναν από τους πιο παλιούς νεοδημοκράτες, το είπε και ο ίδιος ο άνθρωπος.
1: Ναι. Από το Δεκέμβρη ταλαιπωρείται, έτσι. Ναι. Και τώρα, όπως λένε, και εγώ.
0: Και διασύρθηκε κιόλας.
1: Διασύρθηκε, ναι. Και τώρα, όπως λένε, θα κάνει τη δική του νομική αντεπίθεση, Κατερίνα, και δικαιολογημένα, βέβαια, ο άνθρωπος, έτσι.
0: Λαγός τον θαύμα.
1: Λοιπόν, το υπήρξε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που τον απαλλάσσει οριστικά από κάθε ποινική ευθύνη.
0: Και δόθηκε εντολή να ανοίξουν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί. Δεν προέκυψε τίποτα ούτε από την έρευνα προφανώς της ΑΔΕ. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, γιατί έχουμε ένα φάρμακο για τον καρκίνο, το οποίο εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική σε όλα αυτά, γιατί δυστυχώς υπάρχουν μέσα ενημέρωση που βάζουν ένα εντυπωσιακό τίτλο για να πουλήσουν και μετά λες νέο φάρμακο για τον καρκίνο και ακούς. Έγινε πείραμα στη Μασαχουσέτη σε 15 ποντικούς και ελπίζουμε ότι στα επόμενα 30 χρόνια, επειδή δεν μπορούμε να παίζουμε με τον πόνο, την αγωνία τόσο των ίδιων των ασθενών όσο και του οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος, είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί σε αυτά που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επίσης δεν αποκαλούμε τον καρκίνο επάρατη νόσο, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι που κατάφεραν είτε με προληπτικό έλεγχο είτε και αποτύχει να διαγνώσουν την νόσο σε πρώιμο στάδιο, κατάφεραν και τα πήγαν μια χαρά και ζουν και τα λοιπά. Και επίσης η πρόοδος στην επιστήμη έχει χαρίσει αρκετές προοπτικές για μια καλή ποιότητα ζωής. Έχει ανέβει και ο μέσος όρος ζωής ακόμα και το πιο βαριών επιπτώσεων. Τώρα βλέπω στο Netflix το χάρτη με τους καρχαρίες. Μην σας πιάσει στερία πάλι με τους καρχαρίες. Τις χελώνες της θαλάσσας ξεπαστρέψατε από τις παραλίες των Χανίων. Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Έχουμε τα θριαμβικά αποτελέσματα χορήγησης ενός καρκίνου για το πάνκρεας, στοχευμένη θεραπεία. Φαίνεται ότι έχει κινήσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, δεν απορρίπτεται ως ένα διαφημιστικό μιας φαρμακοβιομηχανίας που θέλει να προωθήσει κάτι και το διακινεί ως μελλοντικό φάρμακο. Είναι φάρμακο το οποίο δοκιμάστηκε με θετικά αποτελέσματα, έδειξε διπλασιασμό του χρόνου επιβίωσης ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο καρκίνος είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ασθένεια, είναι μια νόσος που μεταλλάσσεται και δημιουργεί στην επιστήμη και στον ασθενή προκλήσεις κάθε μέρα. Χαρέρα Πουσκουρούση, ο ογκολόγος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να μας τα πει ο ειδικός. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Μια χαρά, καλά εσείς πως είστε?
2: Είναι ένα βήμα προς τα μπρος, έτσι?
1: Ακριβώς, νομίζω ότι η σωστή διάσταση είναι αυτό που λέτε, ένα βήμα. Δεν είναι πανάκια, είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει δοκιμαστεί σε μια μελέτη, ακόμα δεν έχει πάρει έγκριση, δεν είναι δηλαδή... είναι ακόμα σε έλεγχο, αλλά όμως τα αποτελέσματα πράγματι είναι θετικά, είναι ενθαρρυντικά. Γιατί στον καρκίνο του παγκρέατος για πολλά χρόνια δεν είχαμε πρόοδο και γενικά ήταν πάρα πολύ πτωχή η πρόγνωση. Δηλαδή ο μέσος όρος των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος ήταν λιγότερος ο χρόνος επιβίωσής τους. Επομένως, το να έχετε τώρα ένα φάρμακο το οποίο τους 8 μήνες να τους διπλασιάζει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά όμως, όπως σωστά είπατε, είναι ένα βήμα, δεν είναι μια πανάκια, δεν είναι οριστική λύση του προβλήματος και η συνολική επιβίωση παραμένει περιορισμένη. Αλλά υπάρχει όμως μια σαφή βελτίωση.
2: Είναι δηλαδή σημαντικό, έτσι, είναι ένα πλεονέκτημα απέναντι από τη χημειοθεραπεία, αν καταλαβαίνω εγώ καλά, γιατρέ?
1: Είναι, ναι. Δηλαδή συγκρίθηκε σε μια μελέτη τυχιοποιημένη που ήταν αρκετή, ήταν γύρω στους 500 ασθενείς, οι μισοί είχαν πάρει χημειοθεραπεία δεύτερης γραμμής, γιατί ήταν προθεραπευμένοι, είχαν πάρει οι ασθενείς αυτοί προηγούμενα χημειοθεραπεία και ξαναπήραν χημειοθεραπεία, και αυτοί οι ασθενείς που πήραν το φάρμακο αυτό είχαν καλύτερη επιβίωση σε σύγκριση με τους άλλους. Βέβαια, το φάρμακο αυτό φαίνεται είναι δραστικό. Αυτό βέβαια πρέπει τώρα να μελετηθεί, να γίνουν και άλλες μελέτες σε ευρύτερο κόσμο, για να δούμε αν πράγματι είναι τα αποτελέσματα αυτά που έχουν ανακοινωθεί. Γιατί πολλές φορές οι ασθενείς που μπαίνουν στις μελέτες είναι επιλεγμένοι, ναι, και δεν αντιπροσωπεύουν τους ασθενείς στον πραγματικό κόσμο, και πολλές φορές ακολουθούν μελέτες και έχουμε πιο φτωχά αποτελέσματα. Αλλά η μελέτη αυτή έχει δυναμική, γιατί είναι τυχιοποιημένη, δεν είναι δηλαδή ότι χρησιμοποιήθηκε χωρίς να γίνεται σύγκριση, και αυτό είναι σημαντικό.
2: Γιατρέ, εγώ μόνο μία ερώτηση έχω ακόμα. Όταν λέμε επιβίωση, δηλαδή σε σύγκριση με τα προηγούμενα, γιατί μιλάμε για μήνες?
1: Μήνες μιλάμε. Δηλαδή στη μελέτη αυτή η διάμεση επιβίωση, κάποιοι μπορούσαν να σου πούν περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, αλλά αυτό που λέμε διάμεση επιβίωση σε αυτή τη μελέτη των 500 ασθενών, οι ασθενείς που πήραν το φάρμακο αυτό, η επιβίωση ήταν 13,2 μήνες. Ενώ οι άλλοι που πήραν χημειοθεραπεία δεύτερης ήταν 6,7 μήνες. Ναι. Δηλαδή, ναι, ακριβώς. Οι 6,7 μήνες της χημειοθεραπείας γίνανε 13,2 μήνες με το φάρμακο αυτό.
0: Τώρα, υπήρξε το προηγούμενο διάστημα μια επίσης διθυραμβική υποδοχή, μια ένεση η οποία λέει έγινε σε ανθρώπους με προχωρημένο καρκίνο, κάποιοι έγιναν καλά και κάποιοι συρρήκνωσαν τους όγκους τους δραματικά. Ισχύει αυτό?
1: Όχι, κοιτάξτε.
0: Ξέρετε, θα σας πω κάτι, γιατί με πήρε μια φίλη μου.
1: Δεν μιλάμε για ίαση.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν μιλάμε για ίαση.
0: Με πήρε μια φίλη μου. Θέλω να δώσω την κοινωνική διάσταση όταν μιλάμε στον αέρα για τα φάρμακα και χαίρομαι γιατί εσείς είστε πολύ προσεκτικός. Με πήρε μια φίλη μου, τη οποία η κόρη αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και ήταν πάρα πολύ χαρούμενη η γυναίκα, γιατί μου λέει βρέθηκε το φάρμακο. Και θέλω να πω σε όλους τους δημοσιογράφους να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να αφήνουμε την επιστημονική κοινότητα να μιλάει και να μην τσιμπάμε στο click and bait των μέσων ενημέρωσης ή και των εταιριών, διότι μας ακούνε άνθρωποι με τον οποίο την ελπίδα δεν πρέπει να παίζουμε.
1: Αυτό είναι, και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί πραγματικά η προσέγγιση ήταν πάρα πολύ σημαντική και εγώ αυτό ήθελα να τονίσω. Γιατί η επιβίωση και με αυτό το φάρμακο είναι περιορισμένη. Όπως είπαμε, το κέρδος ήταν περίπου 6,5 μήνες. Απλώς, άρα λοιπόν, είναι να το θεωρούμε αυτό το φάρμακο δραστικό, γιατί στατιστικά η αύξηση από 6-7 ακόμα μήνες να πάμε στους 13,2 μήνες, αυτό στατιστικά είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι πάρα πολύ κλινικά σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι το φάρμακο που κάνει καλά τον καρκίνο, είναι ένα φάρμακο το οποίο παρατείνει την επιβίωση. Και μάλιστα στη μελέτη αυτή πρέπει να τονίσουμε ότι το σύνολο των ασθενών είχαν παρενέργειες και μάλιστα το 30% των ασθενών αυτών είχαν και σοβαρές παρενέργειες. Άρα δηλαδή δεν είναι ένα φάρμακο ήπιο, δραστικό είναι μεν γιατί αυξάνει την επιβίωση, διπλασιάζει αυτή την επιβίωση που είπαμε, αλλά όμως ένα 30%, πάνω από 30% των ασθενών είχαν σοβαρού βαθμού παρενέργειες, όπως ένα έντονο εξάνθημα, δερματικό εξάνθημα, κόπωση, ναυτία, δηλαδή είχε παρενέργειες. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο δεν έχει παρενέργειες, αλλά... Εκεί όμως που δεν είχαμε τίποτε και που, όπως είπαμε, η διάμεση επιβίωση ήταν κάτω του ενός έτους, όταν έχουμε ένα φάρμακο μετά από πολλά χρόνια να μας αυξάνει την επιβίωση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια όμως δεν πρέπει αυτό να κάνουμε διθυράμβους, απλώς χαιρόμαστε που έχουμε πάει ένα βήμα προς τα μπρος.
0: Το ίδιο το...
1: Ήθελα να τονίσω επίσης ότι... το σημαντικό είναι ότι το φάρμακο αυτό αναστέλει ένα μονοπάτι. Τα κύτταρα έχουν διάφορα μονοπάτια μέσα από τα οποία μεταδίδεται ένα σήμα πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυτάρων. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι δηλαδή το μοναδικό μονοπάτι, είναι ένα κύριο μονοπάτι. Αυτό το μονοπάτι λέγεται RAS στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό είναι... είναι μεταλλαγμένο περίπου πάνω από 90% στον καρκίνο του παγκρέατος. Επομένως είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει συγκεκριμένο στόχο και σήμερα η προσπάθειά μας είναι να κάνουμε αυτό που λέμε στοχευτικές θεραπείες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να βρίσκουμε αυτούς τους στόχους. Και με την ευκαιρία αυτό ήθελα να πω ότι σήμερα δυστυχώς στη χώρα μας ακόμα η μελέτη αυτών των στόχων δεν δικαιολογούνται απεταμία και πρέπει κάποιος να το πληρώσει. Ας πούμε στον καρκίνο του παγκρέατος, μια και μιλάμε για τον καρκίνο του παγκρέατος, υπάρχουν μόρια που μπορούμε να τα στοχεύσουμε, αλλά η αναγνώρισή τους για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις στοχευτικές θεραπείες δεν δικαιολογούνται από τα ταμεία, από νεοποίη, και να σας πω ένα νούμερο, έτσι, στοιχίζει γύρω στα 1.500 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος όταν του λες ότι ξέρεις κάτι, έχουμε κάνει τη χημοθεραπεία που έχουμε στα χέρια μας, η οποία πλέον δεν αποδίδει και πρέπει να κάνουμε αυτό τον έλεγχο, και υπάρχει αυτή η δυσκολία στο να πεις σε αυτόν τον κόσμο ότι πρέπει να πληρώσουν 1.500 ευρώ, και που πολλές φορές θα δώσουν τα 1.500 ευρώ και τελικά δεν είναι συχνή αυτή η στόχη που μπορούν αυτά τα μόρια τα οποία μπορούν να στοχευτούν. Υπάρχει ένα πρόβλημα δηλαδή, και θα ήθελα να τονιστεί ότι και στην εκπομπή σας, ότι όταν θέλουμε να μιλάμε για ιατρική της ακρίβειας, δηλαδή να μην δίνουμε φάρμακο γενικά και αόριστα, αλλά συγκεκριμένα στον κάθε ασθενή που να του ταιριάζει, να κάνουμε αυτό που λέμε precise medicine, δηλαδή η ιατρική της ακρίβειας, προϋποθέτει ότι θα μπορούμε και θα πρέπει να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις, και οι οποίες να μην εξαρτώνται από το πρωτοφόλι του καθένα, γιατί υπάρχουν αρκετοί που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, οι περισσότεροι υποθέτω άνθρωποι δεν μπορούμε να το κάνουμε κάτι τέτοιο. Είναι... Ναι. Γιατί είναι και μια μεγάλη πορεία αυτή η ασθένεια, μια μεγάλη μάχη με πολλά έξοδα, με πολλά προβλήματα. Καθυλώνει και τον άνθρωπο επαγγελματικά πολλές φορές για διαστήματα μεγάλα.
1: Φανταστείτε έναν αγρότη που παίρνει μια σύνταξη αγροτική να του πει: δώσει 1.500 ευρώ τώρα για να κάνει μια εξέταση. Είναι πάρα πολύ.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Η Ελλάδα είναι όντως ψηλά στις χώρες με συχνότητες καρκινών σε σχέση με την υπόλοιπη?
1: Δυστυχώς στην Ελλάδα, πιθανόν το έχουμε ξαναπεί και σας το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, ότι ακόμα δεν έχουμε αρχείο νεοπλασιών. Υπήρχε φτιαχτεί νόμος το 19 που ήταν για το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, το οποίο όμως δεν έχει λειτουργήσει. Πρόσφατα πέρασε ένα μέρος για την καταγραφή, και η οποία όμως ακόμα δεν είναι υποχρεωτική. Άρα, εάν ρωτήσετε τον Υπουργό Υγείας και του πείτε πόσους καρκίνους παγκρέατος έχουμε ή πόσους καρκίνους πνεύμονα έχουμε μαστού, και σας πει, θα σας έχει πει ένα μεγάλο ψέμα. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν λειτουργεί αρχείο νεοπλασιών. Δηλαδή, να ξέρουμε ακριβώς το τι καρκίνους έχουμε. Και τα συμπεράσματα που βγαίνουν για τη συχνότητα των καρκίνων γίνεται το λεγόμενο extrapolation από τις γειτονικές χώρες. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να είμαστε περήφανοι, πρέπει να ντρεπόμαστε. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν έχει αρχείο νεοπλασιών, το τονίζω.
0: Καλά, με τα αρχεία δεν τα πάμε καλά, και εκεί που τα έχουμε σαλάτα τα κάνουμε. Άστε το, αυτό είναι άλλη μεγάλη συζήτηση. Τώρα...
1: Μα δεν μπορεί να χαραχτούν όμως πολιτικές όμως.
0: Έχετε
1: δηλαδή, αν ξέρεις ότι έχεις, καρκίνο, ένα ιδιαίτερο τύπο καρκίνου, στην Κρήτη, μπορείς εύκολα μετά να κάνεις πρόληψη. Πώς θα κάνεις πρόληψη εάν δεν ξέρεις τι πρόβλημα έχεις, για να εστιάσεις σε αυτό το πρόβλημα?
0: Ένα άλλο θέμα που προκύπτει είναι ότι οι καθυστερήσεις σε θεραπείων αυξάνονται, γιατί δεν υπάρχει καλή συντήρηση, δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα πάντα στους ανθρώπους να αποτανθούν στον ιδιωτικό τομέα, και τα ιδιωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια πια γίνονται όλο ένα και πιο δυσπρόσιτα για ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Αυτό δεν δημιουργεί μια ταξική ανισότητα στο πώς θα δώσει ένας άνθρωπος τη μάχη για τη ζωή του?
1: Και βέβαια υπάρχουν, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά στη διάγνωση καταρχήν. Περισσότερο εκεί είναι το πρόβλημα, στη διάγνωση και στη θεραπεία. Δηλαδή, ας πούμε, αν μιλάμε στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, εάν θέλει τώρα να κάνει κανείς ένα PET, το έχουμε ξαναπεί, τα ραντεβού για το PET έχουν πάει τώρα, από αρχές Ιουνίου έχουν πάει Νοέμβριο. Οπότε δεν μπορεί να πει σε κάποιον ότι χρειάζομαι ένα PET, το οποίο θα το κάνεις τον Νοέμβριο, δεν έχεις ένα καρκίνο, για να σου πω αν μπορείς να χειρουργηθείς ή όχι. Αυτός μετά πρέπει να πάει στην Αθήνα για να το κάνει αυτό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως για τους βιοδείκτες. Δηλαδή σήμερα, για να μπορούμε να κάνουμε εξατομικευμένη ιατρική, δεν φτάνει μόνο να ξέρουμε ότι έχουμε, καρκίνο του παχαίου σεντέρου, καρκίνο του μαστού, καρκίνο του παγκρέατος. Πρέπει να ξέρουμε και τι είδος. Υπάρχουν διάφοροι τύποι καρκίνου, και ο κάθε τύπος καρκίνου θέλει και τη διαφορετική αντιμετώπιση. Άρα εδώ χρειαζόμαστε, εδώ είναι τεράστια τα προβλήματα. Ας πούμε στα Χανιά, ας πούμε, να φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Αν θέλει να κάνει κανείς μια κατευθυνόμενη βιοψία ύπατος, να κάνει σε μια μετάσταση κτλ., δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Πρέπει η επόμενη δυνατότητα είναι μετά να κάνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Ηράκλειο. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Ηράκλειο, θα σου πούνε ότι μπορούμε να την κάνουμε μετά από 2 μήνες. Επομένως, έχουμε.
0: Χάνεται κρίσιμος χρόνος.
1: Χάνεται πολύ κρίσιμο χρόνο. Τώρα, όσον αφορά για τα φάρμακα, το δημόσιο καλύπτει πλέον ακόμα, καλύπτει όλα τα φάρμακα.
0: Σε αυτό είμαστε καλύτεροι και από άλλες χώρες Ευρώπης.
1: Ενώ τώρα, όσον αφορά τώρα τις ιδιωτικές ασφαλίσεις, ευτυχώς που υπάρχει δημόσιο σύστημα, γιατί οι περισσότερες ιδιωτικές ασφάλειες δεν καλύπτουν τα έξοδα του καρκίνου. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό το φάρμακο το οποίο συζητάμε σήμερα, που είναι και η αιτία για να γίνει η εκπομπή σας, μπορεί, είναι χάπι, και το κουτί αυτό μπορεί να κάνει και 10.000 ευρώ. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα πόσο θα είναι η τιμή του. Είναι σίγουρο ότι θα είναι πάνω από 10.000 ευρώ. Είναι τεράστια τα ποσά, η αξία, δηλαδή το κόστος, όχι η αξία, γιατί είναι άλλο πράγμα η τιμή και άλλο η αξία. Δηλαδή η αξία είναι μόνο και πόσο αποτελεσματικό είναι. Αλλά βλέπεις τα φάρμακα, ας πούμε, μια νοσοθεραπεία, μια χορήγηση νοσοθεραπείας κάνει κάθε φορά γύρω στις 7.000 ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν, ένας ο οποίος, αν δεν έχει κανείς δημόσια ασφάλιση, αυτό δεν το καλύπτει οι ιδιωτικές ασφαλίσεις. Δηλαδή αν πάρουμε το μοντέλο ασφάλισης που υπάρχει στις ΗΠΑ, που δεν υπάρχει δημόσια κάλυψη, οι περισσότεροι ασθενείς στην Αμερική δεν παίρνουν τα φάρμακα αυτά, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των ΗΠΑ είναι ανασφάλιστο.
2: Μπορώ να έχω μια απορία, γιατί κοιτάξτε, μιλάμε για 10.000, 1.500 τα φάρμακα και όλα αυτά. Γιατρέ, τα τελευταία χρόνια γίνεται επανάσταση στο χώρο της ιατρικής, δηλαδή και ειδικά στο δικό σας, στην ογκολογία. Και τίθεται το ερώτημα από όλους σχεδόν, γιατί δεν έχει βρεθεί το φάρμακο που να θεραπεύει τον καρκίνο. Πού να πάει το μυαλό μας δηλαδή.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ήδη το είπαμε προηγουμένως, το πενιστήκαμε, ότι ο καρκίνος δεν είναι μια αρρώστια, είναι χιλιάδες αρρώστιες. Επίσης, ένας καρκίνος ξεκινάει, δεν είναι ο ίδιος όταν ξεκινάει και μετά από δύο χρόνια, ένας καρκίνος του μαστού, παραδείγματος χάρη. Χειρουργείται μια γυναίκα με ένα καρκίνο του μαστού, ο οποίος υποτροπιάζει μετά από κάποια χρόνια. Ο καρκίνος στην υποτροπή δεν είναι όπως είναι ο πρώτος, έχει κάνει μεταλλάξεις. Και γι' αυτό και το φάρμακο για το οποίο σήμερα πάλι συζητήσαμε, είπαμε ότι δεν κάνει καλά τον καρκίνο, υποτροπιάζει. Κρατάει, εμποδίζει την εξέλιξη του καρκίνου κάποιους μήνες, 8 μήνες στη μελέτη αυτή που ήταν. Γιατί μετά τι γίνεται, γιατί μετά από τους 8 μήνες δεν δουλεύει το φάρμακο, γιατί ο καρκίνος αναπτύσσει μηχανισμούς αντίστασης, δηλαδή. Ενεργοποιούνται άλλα μονοπάτια, αυτά που είπαμε στην αρχή, μέσα των οποίων πολλαπλασιάζονται τα καρκινικά κύτταρα. Άρα δεν πρέπει να βρεθεί ένα φάρμακο, πρέπει να βρεθούν χιλιάδες φάρμακα. Γιατί να σας πω μόνο ότι ένα γραμμάριο ενός όγκου αποτελείται από 10 στην 9, δηλαδή από ένα δισεκατομμύριο καρκινικά κύτταρα, τα οποία δεν είναι όμοια μεταξύ τους. Μια θεραπεία μπορεί να σκοτώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των κυττάρων αυτών, οπότε θεωρείται αποτελεσματικό, μειώνει το όγκος και χαιρόμαστε, αλλά το άλλο το ποσοστό, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία αυτή, σιγά σιγά αυξάνεται και τελικά κάνει τις μεταστάσεις και σκοτώνει τον ασθενή. Άρα δεν είναι θέμα να βρεθεί ένα φάρμακο, αυτό δεν πρέπει να βρεθούν πάρα πολλά φάρμακα και πολλές φορές και συνδυασμοί φαρμάκων για να μπορέσουμε να μπλοκάρουμε.
0: Το πεδίο είναι τεράστιο.
1: Απλώς έχουμε καταφέρει σήμερα να κερδίσουμε στην επιβίωση. Δηλαδή τώρα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών με καρκίνο ξεπερνάει την πενταετία. Δεν είναι η ίδια η επιβίωση σήμερα όπως ήταν πριν 10 χρόνια. Γίνονται βήματα. Και τα βήματα που γίνονται, όπως είναι και σε αυτό που είπαμε, παρότι έχει και τοξικότητα και τα λοιπά, το χαιρετίζουμε, αλλά δεν είναι η πανάκια, δεν κάνει για όλες τις περιπτώσεις, δεν είναι για, και έχει περιορισμένο όφελος.
0: Έχει φτάσει
1: και σαν τέτοιο το χαιρετίζουμε.
0: Έχει φτάσει στο top η έρευνα για το φάρμακο, ή θα επιχειρηθεί να εξελιχθεί περαιτέρω η σύνθεσή του, εννοώ.
1: Για το φάρμακο αυτό, ναι, περιμένουμε. Καταρχήν να δούμε εάν αυτό δουλεύει και στην πρώτη γραμμή, δηλαδή να το δώσουμε σε μη προθεραπευμένους ασθενείς, ή μήπως δουλεύει όταν έχει μεταλλαχθεί ο καρκίνος και δεν δουλεύει σε προημότερα στάδια. Αυτά είναι, θέλουμε ακόμα μελέτες επιβεβαιωτικές, γιατί αυτή είναι μία μελέτη. Πρέπει να γίνει και άλλη μελέτη, να δούμε εάν πράγματι ισχύουν αυτά που έχουν ανακοινωθεί. Επίσης, θα πρέπει, όπως είπαμε, επειδή αναπτύσσεται τα καρκινικά κύτταρα, αναπτύσσουν οι μηχανισμούς αντίσταση, μήπως μπορούμε να το συνδυάσουμε με άλλο φάρμακο. Αλλά πρέπει όμως παράλληλα να δούμε αν ο συνδυασμός αυτός θα είναι και ανεκτός. Γιατί όσο περισσότερα φάρμακα δίνουμε, τόσο αυξάνεται η τοξικότητα. Είπαμε, ας πούμε, ότι στη μελέτη αυτή, όπως ανακοινώθηκε, πάνω από το 30% των ασθενών είχαν σοβαρού βαθμού παρενέργειες. Επομένως, μια θεραπεία πρέπει να είναι δραστική, αλλά πρέπει να είναι όμως να μην χαλάει και την ποιότητα ζωής. Γιατί να ζήσουμε 8 μήνες παραπάνω,
0: αλλά όχι να επιμαρτυρήσουμε.
1: Με ποιότητα ζωής όμως. Αν δηλαδή να ζήσουμε, να μας έχει φύγει όλο το δέρμα κτλ., δεν είναι πρόβλημα.
0: Τεράστη.
1: Δηλαδή να πάμε να
0: και μπαίνουμε και στην ανθρώπινη επιλογή. Έτσι. Τι ο καθένας επιλέγει. Έχοντας όμως όλα τα δεδομένα.
1: Γι' αυτό ακριβώς πρέπει κανείς να τα δει κανείς με κριτική θεώρηση. Το κέντρο μας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να είναι ο άνθρωπος, έτσι, δεν είναι ούτε τα κέρδη των εταιριών. Πολλές φορές γίνεται ένα φούσκωμα στα αποτελέσματα, ναι. Αλλά πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στα δεδομένα που έχουμε και στην ανάγκη να έχουμε κάτι καλύτερο.
0: Κύριε Κουρούση, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον χρόνο σας που είναι πολύ περιορισμένος. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

ένας λαβύρινθος. Αλλά δεν παρετούμεθα, δεν παρετούμεθα. Πρέπει να έχουμε πρόσβαση, να έχουμε τη δυνατότητα και να επιλέγουμε. Δεν μπορεί να έχουμε κατηγοριοποίηση ανθρώπων αναλώσιμων, μέσω αναλώσιμων ή μη αναλώσιμων, ανάλογα με τα οικονομικά τους. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο στα Ανατολικά, στις 8 το πρωί.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ιδιαίτερως αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Βεϊκού, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Σκαραμαγκά, καθώς και ανατμήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής. Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στο Ιράν. Πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο, που εκείνες για το Ιράν, και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση, που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια στις 3 μετά το μεσημέρι, κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
6: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
7: Ναι, κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
10: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
11: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησιογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
0: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την Earth Hanion στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Δύο νέες λέμε μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης, μία κατά τη διάρκεια της νύχτας και η δεύτερη νωρίς το πρωί. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα που τα εντόπισε ένα αέριο μέσω της Frontex σε θαλάσσια περιοχή 9 και 22 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδου. Και σε δύο περιπτώσεις ο λαδαπός παρασυνέλεξε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε σε Αγία, Χαλήνη και Παλαιόχωρα. Αντίστοιχα, τις επιχειρήσεις που έγιναν με καλό καιρό συντώνησε το νέο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Εξάλλου, οι εφήξεις μεταναστών και χθες τα νότια της Κρήτης με 182 άτομα να εντοπίζονται στην παραλία Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας. Παράλληλα, ακόμα 37 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Γάβδου από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Από τις αρχές του έτους έχουν φτάσει στο νησί περισσότεροι από 5.000 μετανάστες με τις αφήξεις να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Απρόοπτος στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, ένας μαθητής από τα Χανιά που εξεταζόταν στο μάθημα των μαθηματικών πιάστηκε χθες με σκονάκι που είχε γράψει στα χέρια του με συνέπεια και αφού έγινε τελειωτός από τους επιτηρητές να μην δανειστεί. Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αστυνομικές αρχές του Ηράκλειου μετά από την καταγγελία που έγινε την Τρίτη σε βάρος ενός 79χρονου άντρα, σύμφωνα με πληροφορίες. Μια 57χρονη γυναίκα και 27χρονη κόρη κατήγγειλαν τον 79χρονο σύζυγο και πατέρα αντίστοιχα για απειλές στο οικογενειακό περιβάλλον. Η 27χρονη ανέφερε ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, υποστηρίζοντας πως και στο παρελθόν ο πατέρας της είχε ασκήσει σε βάρος της σωματική και ψυχολογική βία. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ηλικιωμένο, ενώ για την υπόθεση διενεργήνεται προανάκριση και σχηματίστηκε δικογραφία. Έντονη έκτονη δράση για ημέρα μεσημέρι, ένας 18χρονος στο κέντρο της πόλης των Χανίων νεαρός με καταγωγή από την Παλαιστίνη έκλεψε ό,τι βρήκε μπροστά του και φυσικά το γεγονός αυτός επέφερε συναγερμό στην αστυνομία. Ο νεαρός έκλεψε προϊόντα από κατάστημα με αθλητικά ρούχα και παπούτσια, ένα ακόμα κατάστημα ρούχων και ένα πατίνι έξω από ένα σούπερ μάρκετ. Τελικά η αστυνομία τον συνέλαβε. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει τους πολίτες ότι σήμερα Πέμπτη και κατά το χρονικό διάστημα από τις 9 το πρωί στις 11 θα πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης της μεταλλικής κατασκευής της πεζογέφυρας Πέτρια του βόρειο-δυτικού άξονα Κρήτης ανατολικά του οικισμού Λίμνης Κουτνά. Η εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη μεταφορά, ανάρτηση και τοποθέτηση της μεταλλικής πεζογέφυρας είναι αναγκαία. Από τις 9 ως τις 10 της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί επίσης ολόκληρη διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Τα οχήματα, τα οποία θα κινούνται επί του βόρειο-δυτικού άξονα, θα εκτρέπονται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού. Η τήρηση των μέτρων είναι απαραίτητη για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. Τυχεροί μέσα στην ατυχία του στάθηκαν οι οδηγοί δύο οχημάτων που συγκρούστηκαν μεταξύ του αργά χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Άγιο Γιάννη στα Χανιά. Από τη σύγκρουση, μάλιστα, το ένα όχημα ανατράπηκε, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Η σύγκρουση, τα αίτια της οποίας διερευνώνται από την τροχέα, έγινε στην συμβολή της οδού Γιαμπουδάκη με τη Δήμο Κοπούλου και η κίνηση των οχημάτων διεκόπη στο σημείο για λίγη ώρα. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή της Παλαιόχωρας Χανίων χθες το απόγευμα, όταν 59χρονη περιπατήτρια τραυματίστηκε κοντά στην είσοδο του φαραγγιού των Ανίδρων και χρειάστηκε άμεση βοήθεια. Η έμφυλη και οικογενειακή βία παραμένει σε υψηλά επίπεδα στην Κρήτη, σύμφωνα με τα ευρήματα της 6ης εκθέσης του παρατηρητηρίου για τη βία κατά των γυναικών Women Watch, που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικών Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Τα στοιχεία για την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου του 2025, καθώς και για το σύνολο του έτους, καταδεικνύουν ότι το φαινόμενο παρουσιάζει αυξητική δυναμική τα τελευταία χρόνια στο νησί. Οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Χανίων εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με πληθυσμιακούς παράγοντες, όσο και με τη συγκέντρωση υπηρεσιών καταγραφής και υποστήριξης. Ανέλαβε και επίσημα τα καθηκοντά της στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ο Άγιος Γεώργιος, η νευρολόγος επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, κυρία Κατσανικάκη, η οποία ορκίστηκε και παρουσία του διοικητή του νοσοκομείου Γιώργου Μπέα. Η ένταξη νευρολόγος επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, κυρία Κατσανικάκη, η οποία ορκίστηκε και παρουσία του διοικητή του νοσοκομείου Γιώργου Μπέα.

49 ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου Horizon Skill Resilience for Europe φιλοξενεί το ετήσιο project meeting του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε την 3η 2 Ιουνίου στο Παλί Κέντρο Βουκολιών και θα διαρκέσει ως την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ανθεκτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το δεύτερο μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα μαζικών στηρώσεων αδέσποτων ζώων, το οποίο πραγματοποιήθηκε 28 με 30 Μαΐου στην ευρύτερη περιοχή της Κισάμου. Συνολικά 131 ζώα στηρώθηκαν, τοποθετήθηκε σε αυτά μικροτσίπ, εμβολιάστηκαν κατά της λύσας και έλαβαν κτηνιατρική φροντίδα. Στα Χανιά βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες οι εκπρόσωποι του Δικτύου Μονοπατιών Μεσογείου για την πρώτη Γενική Συνέλευση του Φορέα, που δημιουργήθηκε με στόχο την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και την ανάπτυξη συνεργειών στη Μεσόγειο με επίκεντρο τα μονοπάτια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα Χανιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δικτύου Μονοπατιών Χανίων Χάνια Trails, ενώ στο επόμενο διάστημα προγραμματίζεται ήδη η δημιουργία σύμπραξης ανάμεσα στα μονοπάτια ολόκληρου του νησιού και η συμμετοχή στο διαμεσογειακό δίκτυο ενιαία ως μονοπάτια Κρήτης. Με κεντρικό σύνθημα «Το αύριο ανθίζει σήμερα», ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑ και τη ΔΕΔΙΣΑ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν σε δράσεις που διοργανώνονται για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος στο Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στον Δημοτικό Κήπο. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, ο Δήμος Χανίων υπενθυμεί τη διοργάνωση του πρώτου φεστιβάλ σχολικών δράσεων κινητικότητας και εκπαίδευσης Move It Now, ας κινηθούμε τώρα, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, καθώς και του πρώτου συνεδρίου για την οδική ασφάλεια και βιώσιμη κινητικότητα που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Περισσότερα από 35 σχολεία και πάνω από 40 φορείς με περισσότερες από 10 δημοτικές υπηρεσίες ενώνουν τις δυνάμεις τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, προσφέροντας σε περισσότερους από 3.500 μαθητές βιωματικές δράσεις και εμπειρίες γύρω από την οδική ασφάλεια, την ποδηλασία, το περπάτημα, τη βιώσιμη κινητικότητα και τον σχεδιασμό πόλεων με επίκεντρο τον άνθρωπο. Το πρόβλημα βιωσιμότητας της Κρήτης τίθεται έντονα και επιτακτικά το 2026 με την αέρανη ανάπτυξη του μαζικού υπερτουρισμού, των εκτεταμένων επενδύσεων σε βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές και των σχεδιαζόμενων εξορίξεων υδρογόνων ανθράκων που προκαλούν τις υποδομές στους πόρους και υπερβαίνουν την αντοχή του τόπου. Το ζήτημα της βιωσιμότητας της Κρήτης συζητείται σε συνέδριο που πραγματοποιείται το Σάββατο στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης στον οδό Νεάρχου 23 στα Χανιά από τις 4 το απόγευμα έως 9 το βράδυ. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική 4 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η παγκρίτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Εδώ είμαστε, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, από τους 104,6 FM, από το διαδίκτυο www.erteco.gr σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Βάιος Χειμώνας στην κοντρόλα του ήχου και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, με τη Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Στο στούντιο της ΕΡΤ Χανίων είναι η Μαρίνα Μανδακάκη
1: και η Κατερίνα Πολύζου.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Πάμε στην ατζέντα της Κρήτης. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο το Σάββατο 6 Ιουνίου, μεθαύριο, από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Το ακούσατε και στις ειδήσεις, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, στην οδό Νεάρχου 23 στα Χανιά. Είναι μια διοργάνωση από το Συντονιστικό για το Περιβάλλον Χανίων, αλλά αυτό το κομμάτι της βιωσιμότητας της κρίσης ίσως έρχεται να συζητηθεί πιο επίκαιρα από ποτέ, αφού είναι προφανές ότι υπάρχει ένας μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός που δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για τις αλληλεπιδράσεις που θα προκληθούν αδύρυτα και τις επιπτώσεις που αυτές θα έχουν στην υγεία μας, στην ποιότητα ζωής μας, στο παρόν και στο μέλλον των κατοίκων, αλλά και σε αυτό που λέγεται Κρήτη ελκυστικός προορισμός. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή ένα από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και των Συντονιστών των Θεματικών, τον Ανδρέα Τοχιωτάκη, πολύ γνωστό αρθρογράφο, πολιτικό αναλυτή και στέλεχος συνεταιρισμού. Καλημέρα κύριε Τοχιωτάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα κύριε Πολύζου.
0: Δώστε
2: εγώ
0: μας.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι πολύ ωραίο το θέμα που επιχειρείτε να προσεγγίσετε με πολύ στοχευμένες θεματικές και ομιλητές που ο καθένας σας τοποθετείται με ακρίβεια. Για να σταθούμε, τι είναι αυτό που προκάλεσε την ανάγκη για να γίνει αυτό το συνέδριο?
2: Το ζήτημα της βιωσιμότητας είναι το κεντρικό ζήτημα των συλλογικοτήτων που συγκροτήθηκαν για το συντονισμό των δράσεων σε σχέση με, με τα περιβαλλοντικά προβλήματα στον νομό Χανίων. Αλλά και είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το αναπτύσσαμε έτσι κι αλλιώς. Όμως η αφορμή δόθηκε με το συνέδριο του Economist που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην πόλη μας, όπου είχε έρθει ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, όλο το Οικονομικό Συμβούλιο, και είχε σαν τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή και πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Εμείς είμαστε απέναντι σε αυτό, σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης. Αυτό ειδικά το μοντέλο ανάπτυξης θεωρούμε ότι θέτει ζήτημα βιωσιμότητας και ταυτότητας για το νησί. Όχι μόνο δηλαδή είναι τόσο επιδραστικές αυτό το μοντέλο ανάπτυξης για το περιβάλλον, αλλά για την υπόσταση του νησιού σε σχέση με τη φυσιογνωμία, τη ταυτότητα και τις δυνατότητες για μια ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλαδή στην πραγματικότητα είναι ένα αντισυνέδριο.
0: Είναι το συνέδριο απάντηση στο προηγούμενο συνέδριο.
2: Το προηγούμενο, ναι. Θα είναι η δικιά μας πρόταση. Ποια μπορεί να είναι, θα προσπαθήσουμε δηλαδή να ανοίξουμε το ζήτημα για το ποια ανάπτυξη μπορεί να είναι βιώσιμη για την Κρήτη και επωφελής βέβαια για τους πολίτες της.
0: Λέτε στην ανακοίνωση ότι έχουμε σε πλήρη εξέλιξη την υλοποίηση ενός σχεδιασμού που απειλεί το φυσικό περιβάλλον και χωρίς έναν δημοκρατικό σχεδιασμό με τη συμμετοχή και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων, των θεσμικών φορέων, υπάρχει κίνδυνος η Κρήτη να μετατραπεί σε ένα νησί εργοστάσιο ενέργειας και νησί ξενοδοχείο μαζικού τουρισμού. Μπαταρία και τουρισμός.
2: Κυρία Πολύζου, το έλλειμμα δημοκρατίας σημαίνει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται αλλού, κεντρικά στην Αθήνα ή από ιδιωτικά συμφέροντα, παρακάπτοντας την τοπική κοινωνία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό το βλέπουμε σε κάθε επιμέρους επένδυση και στην υποτυπώδη διαβούλευση που γίνεται για αυτήν. Δεν έχει καμία, υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δεν επιτρέπει καμιά ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη της απόφασης. Εμένα δηλαδή ήρθε στο χωριό μου η Τέρνα και λέει στα Σφακιά και λέει ότι θα θέλω να εγκαταστήσω 4 αιωλικούς σταθμούς. Για ποιον και γιατί είναι το ερώτημα. Και έτσι ας πούμε εμείς πήραμε την πρωτοβουλία να συνολικά σαν κοινωνία αλλά και σαν κίνηση πολιτών εκεί να αντιταχθούμε σε αυτό το έργο. Διότι η σκοπιμότητα και το έργο δεν είχε να κάνει με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
0: Καλά, και αυτό το μεγαλοτήβολο της ενέργειας.
2: Μπορεί μεν, αλλά έχει να κάνει ας πούμε με εθνικούς στόχους, γιατί όλο το αφήγημα αυτό έχει μια αναφορά ότι υπάρχει ένας εθνικός στόχος όσον αφορά την πράσινη μετάβαση, την
0: ενεργειακή αυτονομία και τα λοιπά.
2: Ναι. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Μιλάμε για επενδύσεις ιδιωτικές, μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες είναι πολλαπλάσιες των αναγκών του νησιού και έχουν καθαρά εξαγωγικό στόχο για τις εταιρείες. Τους κάναμε για τις διασυνδέσεις, θα τους κάνουμε και, και τα δίκτυα, όπως είναι η γραμμή υψηλής τάσης Χανιά-Δαμάστα που υπάρχει αντίσταση από τον Αποκόρονα και άλλες περιοχές.
0: Εκεί υπάρχει και η πρόσφατη έρευνα
2: αυτό του... Αυτός ο σχεδιασμός λοιπόν δεν λαμβάνει καθόλου ανάγκη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, δεν υπάρχει καμία ανταποδοτικότητα και θα πρέπει να υποστούν όλη αυτή την βάρβαρη εγκατάσταση βιομηχανικού τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλοιώνοντας το περιβάλλον, τη φυσιογνωμία και επηρεάζοντας τους μέχρι σήμερα παραγωγικούς τομείς που στήριζαν την οικονομία, ακόμα και τον τουρισμό, έτσι. Γιατί το πρόβλημα της βιωσιμότητας της Κρήτης σήμερα τίθεται με την αένα η ανάπτυξη του βασικού υπερτουρισμού, των εκτεταμένων επενδύσεων σε βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις σχεδιαζόμενες εξορίξεις υδρογονανθράκων, έτσι. Και όλα αυτά προκαλούν τις υποδομές, τους πόρους και ξεπερνάνε τη φέρουσα ικανότητα του νησιού. Και έρχονται σε σύγκρουση η μία με την άλλη μορφή επενδύσεων. Αυτό λέμε εμείς.
0: Έχουμε από τη μία όλη αυτή την...
2: Και η σύγκρουση αυτή απειλεί το φυσικό περιβάλλον, απειλεί την τοπική κοινωνία και την ταυτότητα του νησιού. Και μάλιστα επειδή είναι τόσο μεγάλης κλίμακας αυτές τις επενδύσεις, σε μία αναστρέψιμες καταστάσεις. Και όλα αυτά χωρίς δημοκρατικό σχεδιασμό.
0: Ξέρετε κύριε Χιωδάκη, περνάμε σε μια περίοδο και πολιτικής ασάφειας. Το ξέρετε, το βλέπετε, είστε ένας άνθρωπος...
2: Και αστάθειας.
0: Ναι, και σε όλο αυτό το πλάνο η Κρήτη έχει μπει. Βλέπουμε ήδη να φυτρώνουν τεράστια ξενοδοχεία και στους Αγίους Αποστόλους και από τον Κλαβισό μέχρι τους Αγίους Αποστόλους. Σε μια στιγμή που μιλάμε για λειψιδρία, που μιλούμε για το φάσμα της ξηρασίας και που καλούν οι αγρότες να μειώσουν την κατανάλωση άδρευσης με την επίκληση ότι τα στατιστικά
2: αυτό
0: στοιχεία...
2: Αυτό είναι μια πραγματικότητα από τώρα, χωρίς αυτές τις επενδύσεις.
0: Όταν ναι, αλλά τώρα γίνονται αυτές οι επενδύσεις, είναι σε εξέλιξη.
2: Ναι, άρα καταλαβαίνετε αυτό που σας είπα, ότι θα δοκιμαστούν οι υποδομές του νησιού με όλα αυτά. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας και επιδοτεί το κράτος πεντάσταρα και τετράσταρα ξενοδοχεία με πισίνες στα μπαλκόνια. χωρίς να έχουν διασφαλίσει την αυτονομία τους σε πόρους, όπως είναι το νερό. Γιατί όταν κάνουν, ας πούμε, στην περιοχή της Χισάμου ολόκληρα χωριά τουριστικά με χιλιάδες κατοίκους που ξεπερνάνε, που θα ξεπεράσουν αυτές οι επενδύσεις ακόμα και τους μόνιμους κατοίκους του τόπου. Πού είναι ένας σοβαρός σχεδιασμός για όλα αυτά? Και γιατί δεν αναπτύσσονται άλλα πράγματα ταυτόχρονα που να είναι σε συνάφεια με τις κοινωνίες?
0: Αυτό δεν εξαρτάται και από τους πολίτες, δηλαδή εκεί...
2: Αυτό εξαρτάται από πού εκπορεύεται η ανάπτυξη και σε ποιους. Δηλαδή όταν...
0: Εγώ εννοώ όπως εσείς επιχειρήσατε.
2: Όλες οι επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης πηγαίνουν σε μια κατηγορία επενδύσεων στον τουρισμό πολύ μεγάλη και δεν... υπάρχει μια κατανομή με ένα πιο δίκαιο τρόπο σε όλες τις κοινότητες και τους κατοίκους. Αυτό δεν είναι καθόλου δίκαιο και το αποτέλεσμά του θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα. Πολύ μεγαλύτερες ανισότητες από τις υπάρχουσες. Πολύ μεγαλύτερο έλλειμμα σε πόρους.
0: Κύριε
2: Τάκη... Αυτό είναι το ζητούμενο. Εντάξει, εμείς θέλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για αυτά τα θέματα σε αυτή την ημερίδα. Είναι μια πρώτη προσπάθεια. Θα πάμε και σε περισσότερες και πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις και συζητήσεις. Η συλλογικότητα η δικιά μας προσπαθεί να ενώσει όλες αυτές τις φωνές, γιατί κατά τόπους είχαν αναπτυχθεί αντιστάσεις και αντιδράσεις για επενδύσεις τέτοιου τύπου, είτε σε ανανεώσιμες πηγές είτε σε υπερτουριστικές, και προσπαθεί να συντονίσει όλες αυτές τις δράσεις και να υπάρξει μια ουσιαστική αντίδραση, αλλά και με πρόταση βιωσιμότητας.
0: Με πολλές και ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες, η αλήθεια είναι, όπως βλέπουμε εδώ, κύριε Χιωτάκη, από το δελτίο τύπου, αλλά έχει και ενδιαφέρον ότι δεν θα κατατεθούν μόνο οι εμπειρίες, θα υπάρχει μεταξύ των φορέων, των επιστημόνων και από τους πολίτες που θα θέλουν να την παρακολουθήσουν, έτσι, μια κουβέντα.
2: Ναι, και δεν έχει μπει, δηλαδή έχει μπει, μάλλον μπορώ να πω, σαν κύρια ομιλία η τοποθέτηση της κυρίας Μαρίας Καραμανόφ, η οποία είναι επίτιμα αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, και που είναι στη θεματική θεσμική θωράκιση του περιβάλλοντος και της αηφόρου ανάπτυξης, είναι αυτή η οποία σήμερα λέει ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα τα δημιουργεί η ίδια η νομοθεσία.
0: Ναι.
2: Η νομοθεσία δεν προστατεύει το περιβάλλον, η νομοθεσία δεν προστατεύει τις τοπικές κοινωνίες και τους πόρους που διαθέτει.
0: Ναι.
2: Μια γυναίκα η οποία στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων στη θέση που είχε στο Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί από εκεί περνάνε όλες οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και νομοποιούνται για να προχωρήσουμε.
0: Ναι. Και μια και μιλάμε για τους ομιλητές, και επειδή πρόκειται και για συνάδελφό μας με κριτική άποψη, έτσι, αλλά
2: ναι,
0: πάντα,
2: ναι,
0: θα πω,
2: ναι.
0: Πάντα θα πω ότι έχει δίκιο και έχει και επιχειρήματα, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον και εκείνου η εισήγηση, γιατί αφορά τι άλλο τα μεγάλα έργα.
2: Θα υπάρχει δυνατότητα μετά από κάθε εισήγηση να γίνονται μικρές τοποθετήσεις και να τίθονται ερωτήματα, ούτως ώστε για κάθε θεματική να υπάρξει μια όσο δυνατόν σύνοψη που να περιέχει τις γνώμες όλων των συμμετεχόντων.
0: Ναι. Κύριε Γιωτάκη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χρόνο. Νομίζω ότι θα έχουμε δυνατότητα από Τρίτη πια που θα έχουν αποτυπωθεί και οι...
2: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Οι εισηγήσεις και θα έχετε κάνει μια περίληψη και ένα συνοπτικό εφόλης της ύλης. Αν και εμείς προτρύνουμε όσους πολίτες δεν δουλεύουν και έχουν χρόνο να βρεθούν το Σάββατο 4 το απόγευμα με 9 το βράδυ.
2: Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι το επιδιωκόμενο.
0: Στη φιλόξενη αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην Οδονεάρχου, για να μπορέσουν όχι μόνο να ακούσουν, αλλά να συμμετέχουν και σε ένα δημιουργικό διάλογο και ίσως να δημιουργήσουν νέους κύκλους κουβέντας σε επίπεδο κοινωνίας πολιτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεωτάκη.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: προσγείωση στην πραγματικότητα, στην πραγματικότητα της κοινωνίας και της νεολαίας. Θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του ενιαίου φοιτητικού συλλόγου Πολυτεχνείου Κρήτης, τον Βαγγέλη τον Πρασόπουλο. Καλημέρα κύριε Πρασόπουλο, σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είσαστε ενιαίο μέτωπο εναντίον των διώξεων φοιτητών του Πολυτεχνείου για ακόμα μία φορά, τολμώ να πω εγώ, σωστά?
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Για αρκετές φορές πλέον η διοίκηση της σχολής ΥΜΗ προχωρά σε νέες διώξεις απέναντι σε εκλεγμένους συνδικαλιστές του Πολυτεχνείου Κρήτης.
0: Σε λίγο θα σας κερνάνε υποβρύχιο οι εισαγγελίες, τόσο συχνά που σας πάνε κάθε τόσο στα δικαστήρια.
1: Ναι, ναι, πράγματι. αυτή τη φορά βέβαια δεν μας πάνε ακριβώς στα δικαστήρια, μας πάνε...
0: Πειθαρχικό.
1: Είναι διοικητικό το δικαστήριο.
0: Πείτε μας, είναι φοιτητές, πρόκειται για δίωξη συνδικαλιστών φοιτητών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, διότι ενόχλησε μια προφορική ανακοίνωση στη διάρκεια διαλύματος ενός μαθήματος για την υπεκείμενη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης του Ενιαίου Φοιτητικού Συλλόγου του Πολυτεχνείου Κρήτης για την επέτειο των 2 χρόνων από το έγκλημα των Δεμπών. Σωστά?
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι.
0: Προφορική. Και ποιος ανοχλήθηκε από το προφορικό, δηλαδή?
2: Μα και το συνεχίζουν, έτσι?
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή, για να ενημερωθούν και οι ακροατές, ήταν μέσα Φλεβάρι, ας πούμε, το 2025, πέρσι, το πρώτο μάθημα του εξαμήνου του κύριου Γιφτάκη, καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Και σε κάποια στιγμή στο διάλειμμα πήγανε κάποιοι εκλεγμένοι συνδικαλιστές. Εντάξει, θυμάστε κιόλας το κλίμα που υπήρχε πέρσι γύρω, ναι, από το ζήτημα των Τεμπών. Έγινε μεγαλύτερη διαδήλωση στην ιστορία της χώρας, μεγαλύτερη απεργία. Και όλος ο λαός μας και η χανιώτικη κοινωνία, έτσι, και εδώ στα Χανιά, βρισκόμασταν όλοι στους δρόμους για αρκετές συγκεντρώσεις να ζητάμε δικαιοσύνη. Και εμείς οι φοιτητές είχαμε προγραμματίσει γενικές συνελεύσεις, μια συζήτηση που ανοίγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και προχωρήσαμε σε διάφορες δράσεις, κινητοποιήσεις, ήμασταν και εμείς στους δρόμους κτλ. Οπότε πήγαν 4 συνδικαλιστές να ενημερώσουν τους συμφοιτητές τους για προγραμματισμένη γενική συνέλευση, στην οποία ορίστηκε μάλιστα μετά και η συμμετοχή στη μεγαλειώδη κινητοποίηση της 28ης Φλεβάρη. Η ανακοίνωση εν τέλει δεν έγινε. Καμία ενημέρωση δεν έγινε. Δηλαδή, απόπειρα κάνανε οι άνθρωποι προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση και να διασφαλιστεί η μαζικότητα της Γενικής Συνέλευσης και ότι θα παρευρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές. Κάτι τέτοιο παρεμποδίστηκε μάλιστα από τον καθηγητή, ο οποίος όχι μόνο δεν άφησε την ανακοίνωση να γίνει και εν ώρα διαλύματος, αλλά στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα διδασκαλίας και μετά με ηλεκτρονική αλληλογραφία απείλησε τους φοιτητές και τη διοίκηση του Πολυτεχνείου ότι αν δεν γίνουν ποινές και αν δεν εφαρμοστεί επί της ουσίας το πειθαρχικό δίκαιο που έχει ορίσει πρόσφατα η κυβέρνηση, δεν υπάρχει περίπτωση να αναπληρωθεί το μάθημα και το μάθημα δεν θα εξεταστεί. Κάτι το οποίο δεν είναι καν στη δικαιοδοσία του, έτσι. Απλά το έκανε για να δημιουργήσει, ας πούμε, κοινωνικό αυτοματισμό και να ξεκινήσει, ας πούμε, μια νέα γύρα έντασης από αυτές που πολλές φορές πλέον βλέπουμε στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
2: 4 άτομα έχουν μπει στο στόχαστρο.
1: Σε αυτή την περίπτωση, ναι. Μάλιστα, τους αποδόθηκε η κατηγορία, έγινε η καταγγελία από τον καθηγητή και μετά ο κοσμήτερος, ο κ. Καριστινός, προχώρησε στην αναφορά του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με την κατηγορία της παρεμπόδισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δηλαδή, μιλάμε για ακραίο παραλογισμό.
0: Γιατί παρεμποδίστηκε? Εγώ δεν το έχω καταλάβει, χάνω στροφές μάλλον, γιατί είναι νωρίς το πρωί, δεν ξέρω, έκανα χθες και γυμναστική και δεν έχω συνηθίσει. Γιατί παρεμποδίσατε τη διδασκαλία?
1: Αυτό είναι κάτι που δεν έχει απαντηθεί από κανέναν, ούτε από αυτούς που κατηγορούν τους φοιτητές ότι παρεμπόδισαν. Έγινε στο διάλειμμα η απόπειρα για την ενημέρωση. Βέβαια και στο διάλειμμα να μην ήταν, το να πηγαίνανε κάποιοι φοιτητές να ενημερώσουν 3-4 λεπτά τους συμφοιτητές τους για ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα το οποίο απασχολεί όλο τον ελληνικό λαό, πέρα ίσως από κάποιους καθηγητές της συγκεκριμένης σχολής, νομίζω ότι δεν θα ήταν και κανένα έγκλημα. Και μάλιστα νομίζω είναι ενδεικτικό ότι όλη η ελληνική κοινωνία συζητούσε για τα Τέμπη ζητούσε δικαιοσύνη, μιλούσε για κρατικοποίηση ως λύση, ας πούμε, απέναντι στα προβλήματα, και οι καθηγητές της σχολής μας ως προτεραιότητα είχαν να εφαρμοστεί η ατζέντα της κυβέρνησης και να ποινικοποιηθεί η πιο απλή συνδικαλιστική ελευθερία του να λες την άποψή σου και να συζητάς με τους γύρω σου.
2: Κύριε Πρασόπουλε, να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, ναι.
2: Ποια είναι η ιδιότητά σας?
1: Εγώ είμαι πρόεδρος στον Ενίο Σύλλογο.
2: Ναι, φοιτητής δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί, είμαι φοιτητής,
2: γιατί
1: ναι.
2: ξέρετε, αν κάποιος ανοίξει τώρα το ραδιόφωνο και συντονιστεί μαζί μας στην ΕΡΤ Χανίων και ακούει εσύ να μιλάμε μαζί σας και ακούει πειθαρχική ακρόαση, ποινές, φυτοδικείο, να, δηλαδή είναι σίγουρο ότι δεν μιλάμε για το Πολυτεχνείο Κρήτης.
0: Όχι, μ' αρέσει που φωνάζουμε και λέμε. Οι νέοι πρέπει να ξεκολλήσουν από τα κινητά και από τα τάμπλετς και από τις οθόνες και να ενεργοποιηθούν και να είναι μέσα στην κοινωνία. Δεν το λέμε συνέχεια? Το λέμε.
1: Πράγματι.
0: Και να μην είναι φύτουλες των ηλεκτρονικών, να έχουν αλληλεγγύη. Όταν είναι συλλογικοί και είναι, ασχολούνται με τα κοινά, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, πάλι μας ενοχλεί. Μόλα τσαντιζόμαστε. Τίποτα, δεν μας αρέσει τα κοπέλια.
2: Ναι, και για να μην ξεχνιόμαστε, 4 έχει ο Ιούνι σήμερα, 9 του μήνα, 10:30 το πρωί θα πάνε να...
0: Να απολογηθούν.
2: Να απολογηθούν. Να... Πειθαρχική ακρόαση.
1: Σωστά. Είναι η πρώτη που γίνεται μετά τη Χούντα. Αυτό γίνονταν στη Χούντα. Θα πάνε στο γραφείο της διοίκησης, στο γραφείο του Πρίτανη.
2: Ναι.
1: Για να γίνει ακρόαση όπως γίνεται σε ένα δικαστήριο. Έτσι. Ναι. Απλά αντί για δικαστές θα είναι οι καθηγητές.
0: Είναι διοικητικό δικαστήριο
1: ναι,
0: το πειθαρχικό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν συμπεριλαμβάνεται στο νέο πειθαρχικό κώδικα. Δεν νομίζω. Ελπίζω να μην συμπεριλαμβάνεται. Να σας πω κάτι τώρα. Στο κομμάτι αυτό εσείς πώς απαντάτε? Δηλαδή είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνετε παράσταση διαμαρτυρίας και τα λοιπά ή κάτι τέτοιο?
1: Ναι, εμείς κοιτάξτε, όλη αυτή η ιστορία τραβάει 1,5 χρόνο πλέον. Έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά γενικών συνελεύσεων, κινητοποιήσεων. Το ζήτημα αυτό σε συνδυασμό με όλα τα άλλα ζητήματα αυταρχισμού στο Πολυτεχνείο Κρήτης, για τα οποία ανά έναν μήνα συζητάμε και στον αέρα εννοώ, τα έχουμε αναδείξει και σε τοπικό επίπεδο με παρεμβάσεις στα διάφορα σημεία της πόλης. Υπάρχει μια, πώς να το πω, έχουμε απευθυνθεί στα σωματεία της πόλης, σε συλλογικούς φορείς των Χανίων. Το εργαστηριακό προσωπικό επίσης μας στηρίζει με ανακοινώσεις του και ένα μεγάλο κομμάτι των μελών των ΔΕΠ. Και θεωρώ ότι επειδή είναι ένα ζήτημα πρωτοφανούς αυταρχισμού και δεν έχει και κανένα προκάλημα, δηλαδή είναι μια ξεκάθαρα συνδικαλιστική δίωξη, έτσι, μια επιχείρηση φήμωσης, όποιο έχει μια άποψη απέναντι στην κυβέρνηση, θεωρώ ότι μετά την καταγραφή, ας πούμε, που υπάρχει, δεν θα αποδοθεί καμία ποινή.
0: Τι ποινές μπορούν να αποδοθούν σε αυτές τις περιπτώσεις? Δεν είμαι εξοικειωμένη με το πειθαρχικό του...
1: Ο νόμος περιγράφει από έγγραφη επίπληξη.
0: Ναι.
1: Μέχρι να χάσεις κάποια μαθήματα στην εξεταστική ή όλη την εξεταστική, μέχρι αναστολή σπουδών για 1, 2, 3 έτη, μέχρι και διαγραφή από τη σχολή.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι αυτή η κατηγορία αντιστοιχεί σε τέτοιες.
1: Καλά, ναι, σε καμία περίπτωση έτσι.
0: Όμως πιστεύετε ότι γενικά υπάρχει μια προσπάθεια να εμπεδωθεί ένα κλίμα μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει, ελάς?
1: Αυτό φαίνεται, δηλαδή τα τελευταία 3-4 χρόνια, αν σκεφτεί κανείς ότι ξεκινήσαμε το 2022 με μηνύσεις από το Υπουργείο και από την Νίκη Κεραμέως, πάλι με την εμπλοκή των ίδιων καθηγητών, έτσι, επιχειρείται ένα διαρκές κλίμα έντασης, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν προωθεί το Πολυτεχνείο Κρήτης. Δηλαδή αυτή η κατάσταση, μια διαρκής οξυμένη αντιπαράθεση, ένα κλίμα έντασης, μια διαρκή σκευωρία απέναντι σε φοιτητές, ας πούμε, που αγωνίζονται, νομίζω πιο πολύ δυσφημίζουν το Πολυτεχνείο Κρήτης. Το να βγαίνουμε πρωτοσέλιδο ότι είναι άντρο ανομίας, λες και τώρα εντάξει, το οποίο είναι και ψευδές εντελώς, παρά το ενισχύουν και το προωθούν. Αν αναλογιστεί κανείς και όλα.
0: Είστε γνωστοί άνομοι.
1: Ναι, πράγματι. Δηλαδή, αν αναλογιστεί και κανείς τα προβλήματα που έχει ένα περιφερειακό ίδρυμα, το ότι από την ΕΒΕ οι μεσές θέσεις είναι κενές φέτος στο Πολυτεχνείο και ήρθαν οι μισοί φοιτητές. Ζητήματα υποχρηματοδότησης, ζητήματα στέγασης και αδυναμίας των νέων να έρθουν εδώ στα Χανιά να σπουδάσουν. Εντάξει, αντί να ασχολούνται οι διοικήσεις με αυτά, ασχολούνται τώρα πώς δεν θα μπορείς να μιλάς, να συνδικαλίζεσαι, να συμμετέχεις στα κοινά, να συζητάς. Το οποίο είναι αναντίστοιχο και της περιόδου και των αναγκαιοτήτων που έχει το Ίδρυμα, έτσι.
0: Δεν συμμορφώνεστε με τις αποδείξεις. Αυτό.
1: Ναι, μα αυτό το λέτε και γελάτε, αλλά είναι τραγικό, έτσι.
0: Τραγικό
1: ναι.
0: Μπορεί να είναι, αλλά με γέλιο το αντιμετωπίζουμε και δεν περνάει όσο δεν το δεχόμαστε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, κύριε Προσόπουλε, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για τους συναδέλφους σας και να σταματήσουν εκεί τα πράγματα. Αλλά εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους νέους ανθρώπους με αγάπη, μεγαλύτεροι άνθρωποι, να τους ακούμε, ακόμα και όταν αυτά που λένε δεν μας αρέσουν ή δεν συμφωνούμε, γιατί έχουμε μπει σε συντήρηση, κατάψυξη. Πιο κοντά, ναι. Λέω, εμείς όσο μεγαλώνουμε, καμιά φορά γινόμαστε πιο συντηρητικοί σε απόψη άνθρωποι. Αλλά αλίμονα ο νέος δεν σηκώσει την περπατησιά του και δεν διεκδικεί σε ένα καλύτερο κόσμο. Και έτσι που έχουμε κάνει αυτόν τον κόσμο, οι νέοι σήμερα έχουν σε όλο τον κόσμο πολλούς λόγους να είναι στους δρόμους για αυτό που έχουμε δημιουργήσει για το παρόν και το μέλλον τους. Και να πούμε ότι πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά και ειδικά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η μεγαλύτερη επιτυχία ενός καθηγητή είναι η αποδοχή από όλους τους φοιτητές του και τις φοιτήτριές του. Έβλεπα στην εκπομπή «Καθαρές κουβέντες», κύριε Προσόπουλε, η Μαρίνα, μια κοπέλα, πάλι εκπρόσωπο έτσι των φοιτητών, η οποία είχε στείλει φωτογραφίες από την εστία στα Γιάννα, χάλια, έτσι. Και έλεγε η κοπέλα ότι μετά που ανέδειξε το θέμα και την ίδια ώρα που κατασκευάζονται εστίες που κάθε δωμάτιο στοιχίζει 85.000 ευρώ, 85.000 ευρώ το δωμάτιο, την κάλεσαν από την Βρετανία και αντί να της πούν «Ελάτε να δούμε τα προβλήματα», της είπαν «Ντροπή που βγαίνεις και εκθέτεις το ίδρυμα». Έτσι, αντί να ντραπούν που τα παιδιά διαβιούν μέσα στη μούχλα και στην υγρασία και στις πεσμένες οβάδες, την κάλεσαν γιατί τόλμησαν να το πει μια πολύ συγκροτημένη κοπέλα, πολύ σοβαρή. Ναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς κορώνες, περιέγραψε την πραγματικότητα των φοιτητών εκεί. Καλό είναι να αγαπάμε τα παιδιά και να τα αγκαλιάζουμε και να αγκαλιάζουμε και τα κινήματά τους και τις φωνές τους και να ακούμε τι μας λένε. Κύριε Προσόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Σινιάλο μας έκανε ο Βαγιασκηνού.
1: Να σε διώχνετε, εκεί κακός.
0: Ναι, ναι, ναι. Φεύγουμε λοιπόν.
1: Τι θα μας κάνεις, θα μας περάσεις από πειθαρχικό, ε? Θα μας κάνεις εδώ, τι θα μας κάνεις? Απ' όλα.
0: Πάμε εμείς λοιπόν να κάνουμε μια στάση μέχρι αύριο στις 8 το πρωί.
1: Νόμιζα θα μου λείψει να κάνω μια στάση, να κάνω ένα τσιγάρο έξω. Χαίρετε, κυρίες και κυρία, αύριο το πρωί.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες η επιχείρηση, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιάσεις. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας. Αυτά εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 2019, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα εξοικονομώ γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Με το πρόγραμμα μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κ. Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων όπως αμαία ή μονογονεϊκές οικογένειες. Σκοπός είναι, διευκρίνησε ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια, στόχος να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Βίτιβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε και σήμερα 4 Ιουνίου, Πέμπτη παρακαλώ. Πάει, σχεδόν πάει και αυτή η εβδομάδα. Εδώ είμαστε στην Ερτχανίων, η Ερτζιανή. Η Ερτζιανή μία σήμερα, αλλά σύντομα σε πλήρη σύνθεση. Ευτυχία Πενταράκη, είμαι στο μικρόφωνο, θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 11 εδώ. Θα πάμε στο Ηράκλειο, θα πάμε λίγο πιο πέρα, θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους, θα δούμε τι γίνεται, τα νέα. Ο Γιώργος Βλαζάκης σήμερα guest εμφάνιση μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Γλυκερία Γρηγορίου, σταθερή αξία στη γραμματιακή υποστήριξη. Και φυσικά στο Ηράκλειο, Ελένη Ξυλούρη στην αντίστοιχη γραμματιακή υποστήριξη. Και Παράσχος Χαραλαμπάκης, Δημήτρης Στρατήγης, η καταμόναση από κοινού στις ρυθμίσεις των ήχων. Μας ακούτε φυσικά και στο Ηράκλειο, η εκπομπή αυτή είναι παγκρίτια. Και μας ακούτε και από το Ερτέκο παντού, όπου και αν βρίσκεστε. Βάζετε Ερτέκο, περιφέρεια, ραδιόφωνα, περιφέρεια, Χανιά ή Ηράκλειο, αν πατήσετε αυτή την ώρα μας ακούτε και από εκείνη τη συχνότητα. Στο Ερτ News φυσικά μας βλέπετε και στο Ερτ News μας διαβάζετε. Και όσο το λέω τώρα, βλέπω και ξαναβλέπω αυτό το πλάνο από την ΑΦΠΑΚΤΟ και δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Πώς κατέγραψε, πώς αυτή η μητέρα, μιλάω για αυτό το τρομερό βίντεο, όπου βλέπει η μητέρα ένα αυτοκίνητο να χάνει τον έλεγχο και είναι με την πόρτα ανοιχτή στο πεζοδρόμιο, παρκαρισμένο δίπλα στο δρόμο, στην άκρη του δρόμου, το αυτοκίνητό της, με την πόρτα ανοιχτή λοιπόν, και βλέπει ξαφνικά το αμάξι, αρπάει το παιδί της και φεύγει, δηλαδή πραγματικά από θαύμα. Δεν έγινε κάτι χειρότερο εκεί. Είναι σε σοκ βέβαια η γυναίκα. Τρεις άνθρωποι από τύχη σώθηκαν, όπως γράφει τώρα και ο τίτλος. Είναι αυτές οι εικόνες που τη βλέπεις, το ξαναβλέπεις και λες Παναγία μου, όντως είχαν Άγιο, όντως είχαν τύχη βουνό. Ό,τι κλισέ υπάρχει, μπορούμε να το πούμε και λίγο είναι πώς αντέδρασε, τι αντανακλαστικά είχε αυτή η γυναίκα και πήρε το παιδί της και έτρεξε. Άντε τώρα να είναι το παιδί στο πίσω κάθισμα δεμένο. Δεν προλαβαίνεις τίποτα. Είναι σοκαριστικό. Δεν ξέρεις πραγματικά από πού θα σου έρθει. Είναι τόσα έχουν γίνει, τόσα γίνονται, αλλά ποτέ δεν σταματάει η ζωή να μας εκπλήσει με όλα όσα συμβαίνουν. Να είναι καλά, να είναι πάντα γεροί πραγματικά μετά από αυτό. Αλλά ποτέ δεν σταματάει η ζωή να μας εκπλήσει με όλα όσα συμβαίνουν. Να είναι καλά, να είναι πάντα γεροί πραγματικά μετά από αυτό.

Είναι εκεί την είσοδο του μαγαζιού του προφανώς, κάποιο μαγαζί είναι και κατέγραψε αυτό το τρομερό περιστατικό. Και τώρα στο Earth News, στην εκπομπή Newsroom του Γιώργου Τουσιαδήμα, μιλάει ένας αυτόπτης μάρτυρας που για το συμβάν ήταν μπροστά ο άνθρωπος και περιγράφει τι έγινε. Εντάξει, ό,τι και να πει κανείς τώρα γι' αυτό... Είναι λίγο, πραγματικά. Λοιπόν, είπαμε Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, και είναι σήμερα μια σημαντική μέρα. Μισό λεπτό να πάμε, γιατί έφυγα από εκεί. Είναι, γιατί πάλι αφορά στα παιδιά, είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Πόσο επίκαιρη, και κάθε μέρα να ήταν αυτή η μέρα, πόσο επίκαιρη είναι... Πόσα είναι το ΟΗΕ αυτή η μέρα έχει έτσι καθιερωθεί, και αύριο φυσικά είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και γίνονται και πολλές δράσεις γι' αυτό, θα το πούμε. Έτσι λοιπόν είναι αυτή η μέρα σήμερα και καθημερινά είναι αυτές οι ειδήσεις στενάχωρες που τις βλέπουμε όλο και πιο συχνά, που πώς τα παιδιά... πέφτουν θύματα ψυχολογικής, λεκτικής, σωματικής βίας, γιατί και το ψυχολογική βία είναι πάρα πολύ άσχημη, ή όταν τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον προβληματικό, μπορεί τα ίδια να μην είναι απευθείας αποδέκτες, αλλά όταν μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που υπάρχει λεκτική βία, ενίοτε και σωματική, και το παιδί γίνεται μάρτυρας αυτό, δημιουργούνται προβλήματα, η ψυχή του παιδιού αυτού τραυματίζεται, με τα γνωστά αποτελέσματα που βλέπουμε όλοι στη συνέχεια, να μεγαλώνουν τα παιδιά σε ένα σταθές και δύσκολο περιβάλλον και αυτό να μεταφράζεται στην υπόλοιπη ζωή τους, με άσχημους τρόπους. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι πρέπει να προστατεύουμε με κάθε τρόπο τα παιδιά, και δεν είναι απαραίτητο να τα προστατεύουμε, δηλαδή να μην στρεφόμαστε, να αποφεύγουμε και να μην στρεφόμαστε εναντίον τους, αλλά όταν και μέσα σε ένα περιβάλλον συμβαίνει αυτό, τότε τα πράγματα δεν είναι καλά. Λοιπόν, πώς είπαμε τι είναι, είπαμε που είμαστε, είπαμε τους συνεργάτες μας, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα ξανάρθουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και οι ειδήσεις τρέχουν και να σας πω ότι η τρίτη βάρκα από το πρωί με μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Κρήτης. Τώρα μόλις έγινε η ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, 34 άτομα πέβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν από ντρόουν της δύναμης Frontex, 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Τους περισυνέλεξε ένα πλοίο σημαίας Μάλτας που έπλεε στην περιοχή και θα μετεπιβιβαστούν σε σκάφους της δύναμης Frontex, γιατί 42 μίλια είναι πολύ ανοιχτά, και θα μεταφερθούν στην Αγία Γαλήνη. Ο καιρός είναι καλός, έχουμε φτάσει όταν είναι καλός ο καιρός να μετράμε λέμβους. 3 μποφόρ νοτιοδυτικός ο άνεμος, μπονάτσα δηλαδή εκεί κάτω στα νότια, και είναι η τρίτη βάρκα λοιπόν, όπως είπαμε, από το πρωί, γιατί είχαμε και από το πρωί, σήμερα Πέμπτη, γιατί μια μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα η πρώτη λέμβος εντοπίστηκε με 31 αλλοδαπούς, πάλι από ένα αέριο μέσω της Frontex. Αυτή ήταν πολύ κοντά στη Γάβδο, 9 μίλια ήτανε ανατολικά του νησιού. Τους περισυνέλεξε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε στην Αγία Γαλήνη. Από εκεί πήγανε στο Ρέθυμνο, είναι στους 30, στα 31 άτομα αυτά. Ο καιρός, μάλλον η επιχείρηση έγινε αυτή με καιρό 3 μποφόρ δυτικό. Στις 6.30 το πρωί μία ακόμη λέμβος με 38 αλλοδαπούς πάλι εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex, 22 ναυτικά μίλια νότια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Τους περισυνέλεξε περιπολικό του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και τώρα λοιπόν είναι η τρίτη, οπότε είχαμε 31 και 38, 69, 99, 103 μετανάστες μέχρι αυτήν την ώρα από το πρωί, και δεν θέλω να είμαι εγώ μάντης των ειδήσεων, αλλά η πείρα λέει, η πείρα και η ιστορία λέει, και μέχρι τώρα έχει δείξει ότι όταν έχει καλό καιρό και όταν αρχίζουν από τη νύχτα να φτάνουν, η μέρα κυλάει έτσι. Οπότε δεν λέω ότι θα γίνει οπωσδήποτε αυτό, αλλά λέω ότι έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, φαίνεται πως έτσι θα πάει με το θέμα σήμερα, γιατί είναι ο καλός. Και έτσι θα πάει ενδεχομένως και το καλοκαίρι, όσο έχει καλό καιρό, γιατί επίσης στον καλό καιρό οι άνθρωποι αυτοί που παραμένουν εκεί στη Λιβύη, στο Τομπρούκ, στο λιμάνι, όμοιροι σε εισαγωγικά ημί των διακινητών, μόλις ο καιρός φτιάχνει, τους βάζουν σε βάρκες, δίνουν σε ένα το τιμόνι, είναι αυτοί που συλλαμβάνονται, όπως συνελήφθη από τους 39 τώρα τους σημερινούς, ένας 17χρονος συνελήφθη, υπήκο Σουδάν, ως διακινητής. Ήτανε μέσα στη βάρκα 35 άντρες, 2 γυναίκες και ένας ανηλικός. Ένας 17χρονος λοιπόν συνελήφθη, όπως είπαν στις λιμενικές αρχές που κάνουν την προανάκριση. Έχουν δώσει από 1.500 έως 3.000 δολάρια το άτομο για να ταξιδέψουν. Εκεί κάπου είναι οι ταρίφες των διακινητών, περίπου τόσα είναι τα λεφτά που δίνουν. Και φτάνουν στη χώρα μας και ακολουθούνται βέβαια οι διαδικασίες. Όσοι δικαιούνται άσυλο, είναι πρόσφυγες, έρχονται από χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, έχουν άλλη διαδικασία. Τώρα πάρα πολλοί από αυτούς που φτάνουν εδώ είναι από τον Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο, και σε αυτούς υπάρχει άλλη διαδικασία. Ακούσαμε τον κύριο Πλεύρη προχθές που είπε ότι θα γίνουν πολύ αυστηροί έλεγχοι. Όχι πολύ αυστηροί, θα είναι πολύ αυστηρή πλέον η νομοθεσία και οι διαδικασίες για τους ανθρώπους αυτούς. Σίγουρα πάντως δεν νομίζω ότι θα πάνε οι διακινητές να τους πούν: να ξέρετε, άμα πάτε εκεί μόνο θα γυρίσετε πίσω, θα γίνει. Α, όχι, αυτούς ενδιαφέρει να πάρουν τα χρήματα. Τώρα τι θα γίνει, πώς θα γίνει, τι θα. Αυτό θα γίνει όταν φτάσουν εδώ. Φτάνουν οι σημερινοί, τώρα οι 39. Είπανε ότι, 38 με συγχωρείτε, είπανε ότι μπήκαν στη βάρκα και ξεκίνησαν να ταξιδεύουν στη μία του μηνός τα ξημερώματα. Μία. Και φτάσαν εδώ τρεις μέρες στη θάλασσα.
Ναι, Γιώργο, άμα τους δεις, έχω δει ένα βίντεο πώς βγαίνουν, όταν βγαίνουν από τις βάρκες, είναι έτσι σκευρό το σώμα τους. Δεν μπορούν να ισιώσουν, γιατί είναι 3 μέρες ακίνητοι εκεί, έχουν σκευρωμένοι, ρε παιδί μου, σε εισαγωγικά. Ό,τι έχουν μαζί, λίγο νερό, λίγο φαγητό, κάτι κρουασάν, βλέπουμε τις συσκευασίες, τις άδειες, τις βάρκες μέσα και κάτω βάζουν τους πιο μικρούς από πάνω οι άλλοι, ο ένας πάνω στον άλλον κυριολεκτικά, 3 μέρες πάνω σε μία βάρκα με την ελπίδα να φτάσουν κιόλας έτσι, γιατί δηλαδή είναι τραγικό από όπου και αν το δει κάποιος. Δυστυχώς έτσι είναι, έχει γίνει η πύλη εισόδου, η Κρήτη και η Γάβδος μεταναστών από τα παραλία της Αφρικής. Έχει αλλάξει τελείως όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια με το Ανατολικό Αιγαίο. Τώρα είναι η Κρήτη κατεξοχήν η πύλη εισόδου, οπότε δεν νομίζω ότι θα σταματήσει αυτό το φαινόμενο που είναι σχεδόν καθημερινό στον καλοκαιρό. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό. Τουλάχιστον οι επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι εύκολο αυτές οι επιχειρήσεις που γίνονται εν πλώ. Τώρα έχει πάρει ένα σκάφος τους ανθρώπους αυτούς που εντοπίστηκαν τώρα και έρχεται και τους φέρνει τους 34, όχι ένα σκάφος, ένα πλοίο, και αυτοί εν πλώ, μπήκανε εν πλώ από τη Λέμβο στο πλοίο και εν πλώ θα μετεπιβιβαστούν σε σκάφος της δύναμης επλοίων της δύναμης Frontex. Δηλαδή 2 φορές εν πλώ μετεπιβίβαση. Και παγκόσμια μπονάτσα να είναι όταν ένα πλοίο πάει δίπλα σε ένα άλλο, δημιουργεί κυματισμό. Αυτός ο κυματισμός και μισό μέτρο να είναι, όταν θα πρέπει να τεντώσει το πόδι στο κενό για να πηδήξει σε ένα άλλο εν πλώ, από μόνο του αυτό είναι επικίνδυνο. Και δεν λέμε τώρα και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι σε φυσική, δεν 3 μέρες σε μια Λέμβο, καταλαβαίνετε πώς είναι. Είναι δύσκολες οι επιχειρήσεις αυτές και μπράβο να το πούμε ακόμα μια φορά στο προσωπικό του λιμενικού, στα στελέχη του λιμενικού, στα στελέχη της Frontex, σε όλους όσοι εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι μόνο εκείνοι που θα έρθουν, θα τους πάρουν τα λεωφορεία, θα τους πάνε εκεί που θα τους πάνε, είναι οι άνθρωποι που φροντίζουν για τη σύντησή τους, οι γιατροί που τους εξετάζουν, οι άνθρωποι πάλι λιμενικοί που τους πηγαίνουν φέρουν στα δικαστήρια, στα νοσοκομεία, όσοι χρειάζονται περίθαλψη κτλ. Αυτοί που θα τους συνοδεύσουν με το πλοίο της γραμμής να τους πάνε στην Αθήνα, που θα γυρίσουν πίσω, μετά θα ξαναπάρουν. Δηλαδή είναι αέναο αυτό και οι άνθρωποι που έχουν επιβαρυνθεί με όλη αυτή, με το μεταναστευτικό στην Κρήτη, πραγματικά τραβάνε μεγάλο λούκι και να τα λέμε, να μην το ξεχνάμε, γιατί δεν είναι κάτι απλό αυτό που κάνουν. Λοιπόν, πάμε πάλι να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα πάμε και στο Ηράκλειο.

0: Φεύγω, γεια σου, γεια σου, λέει το τραγούδι. Εμείς λέμε καλό στον γεια σου, γεια σου, στο Γιώργο μας. Καλημέρα, Γιώργο μας.
1: Γεια σας, γεια σας από το Ηράκλειο.
0: Γεια σας, γεια σας από τα Χανιά. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλά, καλά. Καιρός σταθερός, έθριος.
0: Ναι, γι' αυτό είναι.
1: Θερμοκρασίας 26.
0: Για πες, ναι, ναι, ναι.
1: Και θα ανέβει και λίγο παραπάνω. Εντάξει, καλά πάμε, καλά πάμε.
0: Καλά
1: τουρισμό
0: πάμε.
1: Έχουμε.
0: Οι ναι. Μετανάστες
1: και
0: έχουμε.
1: Και αυξημένος εδώ και άλλοι μόνο. Αφού έχουμε καλό καιρό, δεν θα έχουμε μετανάστες.
0: Ναι, αυτό, ναι. Αυτό, έτσι, ναι.
1: Είναι και αυξημένη κίνηση στα αεροδρομία της Κρήτης όσον αφορά τα τσάρτερ σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Το έχει τσακώσει.
0: Αφού είμαστε,
1: έτσι.
0: Παιδί μου, προορισμός ναι, από τους ναι. Λίγους. Εντάξει, τώρα ναι. Πες μου εσύ πόσα μέρη συνδυάζουν όλα αυτά που συνδυάζει η Κρήτη.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Έτσι, πόσα μέρη. Ναι. Δηλαδή...
1: Και γι' αυτό προφανώς έρχονται και μετάναστες, δεν ξέρω. Τώρα αστείευομαι, αλλά επειδή ναι. Μου είπες μόλις πριν λίγο ότι είχατε δύο το πρωί, το είδαμε.
0: Ναι,
1: έχουμε και άλλη μια από κάτω. Για βάρκες μιλάμε, για λέμε.
0: Ναι, ναι, είναι 90-103. Ναι, τους, κοίτα, 42 ναυτικά μιλιά είναι πολύ μέσα. Γι' αυτό
1: ναι,
0: τους πήρε ένα πλοίο σημαίας Μάλτας, μετεπιβάστηκαν ναι. Στο πλοίο και στη συνέχεια, όσο το πλοίο πλησιάζει προς την Κρήτη, θα πάει και ένα πλοίο, ένα σκάφος της Frontex εκεί και θα μετεπιβαστούν και σε σκάφος της Frontex.
1: Γιατί χθες είχαμε και 180 μαζεμένους, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Και 37 ακόμη στα Χανιά.
1: Και 37, ναι, μια χαρά πάμε. Ναι. Ναι, και εδώ ναι, 400-24.
0: Εντάξει, τρομερό ρεση. Και δεν νομίζω. Και σήμερα, επειδή είναι καλή ημέρα, δεν νομίζω ότι θα σταματήσουμε σε αυτούς.
1: Όχι,
0: έχω
1: όχι,
0: την αίσθηση
1: όχι,
0: ότι
1: θα
0: συνεχίσουν να έρχονται.
1: Θα έχουμε αυτή τη δουλειά, θα την έχουμε τις επόμενες μέρες.
0: Να, ισχύει.
1: Για μεγάλο διάστημα δεν σταματούν οι ροές, δεν ανακόπτονται.
0: Όχι, ισχύει.
1: Και αυτό και
0: αυτό.
1: Αύριο, για να σου πω και την ναι, είδηση, αύριο ναι. Έχουμε τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ, έτσι, mm-hmm. όλων των
0: δημάρχων
1: της Κρήτης. Mm-hmm. Ακριβώς για το μεταναστευτικό. Υπάρχουν δηλώσεις. Ναι, ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό mm-hmm. Και μόνο γι' αυτό. Στις 2 το μεσημέρι έχει καθοριστεί.
0: Ναι.
1: Θα μετάσχουν όλοι οι Δήμοι. Δηλαδή και εκείνοι που δέχονται πρώτοι το μεταναστευτικό βάρος, αλλά και όλοι. Γιατί ειδικά στο κομμάτι της δημιουργίας δεύτερης δομής, αφορά όλους τους Δήμους.
0: Φυσικά.
1: Της γιατί,
0: δεν έχουμε καμία εξέλιξη εκεί ακόμα.
1: Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε μείνει. Mm-hmm. Έχουμε εκεί στην τελευταία
0: αντιδράσεις
1: για
0: τους Μαλάδες.
1: Ναι, για τους Μαλάδες. Δεν έχει προχωρήσει όμως τίποτα. Δεν κουνιέται τίποτα, φίλο. Mm-hmm. Τα είπαμε και χθες στις μορφές από το Υπουργείο προς την αυτοδιοίκηση κλπ. Και προφανώς στο πλαίσιο αυτό έχουμε και την αυριανή τηλεδιάσκεψη. Mm-hmm. Και υπάρχουν και δηλώσεις του κ. Μαρινάκη, Δημάρχου Ρεθύμνης, ως mm-hmm. πρόεδρο της ΠΕΔ, έτσι. Mm-hmm. Οποίο, εντάξει, πέρα από τη διαπίστωση ότι έχουμε μια έντονη δυναμική η οποία θα αυξηθεί, εντοπίζει και ο ίδιος την μετατόπιση των ροών προς Ανατολάς. Προς τα δω δηλαδή,
0: ναι,
1: προς την Ανατολική
0: ναι,
1: Κρήτη.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Είδες πέρυσι το 80% των αφίξεων ήταν γάβδος... Παλαιόχωρα, Αγία Γαλήνια.
0: Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Έτσι,
0: σωστό.
1: Φέτος έχουμε μια μεταξύ.
0: Φέτος έχετε μπει κι εσείς.
1: Και η Ιεράπετρα.
0: Η Ιεράπετρα πολύ, ναι, ναι.
1: Δεν
0: έχει
1: δει καθόλου
0: ναι,
1: το Λασίθι, εντός εισαγωγικών η λέξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε, να το πω και αυτό, ότι απομακρύνεται, προφανώς επειδή έχει πληροφορίες από το mm-hmm. Υπουργείο, απομακρύνει το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας μεγάλης κεντρικής δομής τύπου hot spot.
0: Αυτό είναι
1: γιατί
0: καλό.
1: Είχε πέσει και αυτό στο
0: ναι,
1: τραπέζι.
0: Είχε πέσει επιτακτικά πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Είχαν πει όχι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά με όλες αυτές τις αντιδράσεις και το θόρυβο ναι. που έγινε, είπαν ότι okay, θα είναι προσωρινή καταγραφή και
1: ναι,
0: φεύγουν.
1: Τα δύο μικρά.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: αυτό.
1: Τα δύο μικρά mm-hmm. κέντρα υποδοχής μετάναστων.
0: Ναι, σωστό.
1: Για ολιγοήμερη παραμονή. Γι' αυτό και συζητάμε τους Μαλάδες. Υπάρχουν mm-hmm. βέβαια. Έχουν εκδηλώσει πολλοί δήμαρχοι τον προβληματισμό, ακόμη και ο δήμαρχος Χερσόνησου που είναι στο βόρειο
0: ναι, ναι.
1: Στο κομμάτι του νομού Ηρακλείου. Mm-hmm. Ο κύριος Δοξαστάκης μιλάει για το δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση, κάτι που ισχύει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει πάει κάποιο, όταν λέει επίσημη δεν εννοεί κάποια συνομιλία,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποιο επίσημο έγγραφο.
0: Ναι, έτσι. Ακόμα ναι, δεν υπάρχει. Για να
1: απ' την άλλη ο δήμαρχος Γόρτινας που είναι κατεξοχήν στο μέτωπο, να το πούμε έτσι, με σαρά μιλάμε, κ. Mm-hmm. Κοκολάκης, εκτός του ότι αναφέρεται στο επίσημο δεδομένο ότι δεν υπάρχουν υποδομές, mm-hmm. Επανέρχεται στο κομμάτι της σύγκρουσης των δύο εισαγωγικών με τον Δήμαρχο Ηρακλείου κύριο Καλοκαιρινό. Mm-hmm. Γιατί ο κύριος Καλοκαιρινός έχει προβάλει επιχειρήματα ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί κοντά στο Ηράκλειο δομή. Ναι. Η δικιά του οπτική είναι αυτή, η δικιά του σκέψη.
0: Βέβαια, ξέρεις, εσύ Κοκολάκης... καταλαβαίνεις ότι πρέπει η δομή αυτή όπου γίνει θα πρέπει να, είναι, να έχει μια εγκύτητα στις...
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να, είναι, να
1: πρέπει,
0: τους πάρεις από τη θάλασσα.
1: Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που βλέπουμε mm-hmm. πρέπει να βρίσκεται κοντά σε οδική αρτηρία
0: έτσι.
1: Ώστε να είναι εύκολη μετακίνησή τους. Δηλαδή
0: έτσι.
1: Δεν έχει σημασία να δημιουργηθεί εξαιρετικά κοντά στο Ηράκλειο
0: όχι.
1: ή στον κάθετο άξονα, για παράδειγμα, Ηρακλείου Μεσαράς,
0: ναι,
1: σε οποιοδήποτε σημείο.
0: Mm.
1: Έτσι, για να μπορούν να μεταφερθούν από τον τόπο άφιξης στο λιμάνι αναχώρησης.
0: Mm-hmm.
1: Και μιλάμε για το λιμάνι του Ηρακλείου στο προκείμενο. Είτε αυτοί προέρχονται από την Ιερά Πέτρα, είτε προέρχονται από τα νότια του Ηρακλείου,
0: mm-hmm.
1: για να μπορούν να μπαίνουν να επιβάζονται στα πλοία της γραμμής και να οδηγούνται στις μόνιμες δομές στην Αττική ή αλλού. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ο κύριος Κοκολάκης αυτό είπε, ότι δεν μπορεί το Ηράκλειο να βγαίνει εκτός, μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης,
0: ναι,
1: από την συζήτηση για τη δημιουργία της προσωρινής δομής.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και παρόμοια, πάρουμε μήκος κύβατος και από τον κύριο Νικολιδάκη, τον Δήμαρχο Φεστού. Δηλαδή για τους δύο δήμους της Μεσαράς, τους δύο νότιους δήμους. Έχουμε αντίστοιχες τοποθετήσεις και από τον Δήμαρχο Βιάννου, γιατί και εκεί, παρότι είναι πιο απόκριμνες οι ακτές, έχουμε δει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα να αποβιβάζονται στην αρτογραμμή
0: ναι,
1: της
0: αυτό,
1: Βιάννου.
0: Ναι, και αυτό, ναι, σωστό, μόνοι τους, πριν επιχειρήσει
1: ναι.
0: δηλαδή κάποιο, κάποια δύναμη Frontex ή λιμενικό. Σωστό.
1: Ναι. Αυτό. Και θα δούμε τώρα τι θα προκύψει, αν προκύψει κάτι ουσιώδες, γιατί συσκέψεις επί συσκέψεων έχουμε.
0: Να,
1: το ζήτημα είναι ότι αν δεν υπάρξει ανάσχεση στις μεταναστευτικές ροές,
0: δεν
1: ξέρω
0: Γιώργο,
1: πώς
0: θα γίνει αυτό. Πώς.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: θα πάει κανείς να πει από τους διακινητές, αυτό έλεγα και πριν, α, ξέρετε, τώρα άμα πάτε πίσω θα σας άμα πάτε εκεί θα σας ξαναστείλουν πίσω, οπότε έχει, μην πάτε. Αυτοί κοιτάνε να πάρουν
1: ναι.
0: τα λεφτά τώρα.
1: Βέβαια, προφανώς.
0: Και είναι προφανώς. Και πολλά τα λεφτά. Πρέπει να σου προφανώς. Πω ότι αυτοί οι 38 οι νυχτερινοί, ήτανε 35 άντρες, 2 γυναίκες, ένας ανηλικός. Είπανε ναι. ότι φύγανε από το Ντομπρούκ στη ναι. τα ξημερώματα το πρωί-πρωί 1η Ιουνίου.
1: Πρώτη.
0: Και φτάσανε ναι. 4 εδώ. 3, ναι. δηλαδή
1: τρεις
0: σκέψου,
1: μέρες,
0: μέσα
1: τρεις
0: σε μια
1: στη
0: βάρκα
1: θάλασσα.
0: Ναι, στη ναι. θάλασσα και δώσανε από 1.500 έως 3.000 δολάρια.
1: Ναι.
0: Κοίτα τώρα λεφτά, πώς.
1: Ναι. ναι. ναι. Πάντα έχουν απαντήσει ορισμένοι πώς βρίσκουν αυτά τα χρήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα υπάρχει μια απορία, γιατί είναι πάρα πολλά χρήματα για να συγκεντρωθούν.
0: Σωστά.
1: Για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι.
0: Σωστά. Λέει ότι μας έχουν πει λιμενικοί ότι εκεί δουλεύει λέει, όλο το χωριό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, προκειμένου ένας να
1: όλους.
0: Φύγει. Όχι, όχι. Προκειμένου
1: αυτό
0: να φύγει ένας,
1: να...
0: μήπως μπορέσει κάτι ναι, ναι. να κάνει και να πάρει και κάποιον άλλον στο μέλλον μαζί του.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα όταν γυρίζουν πίσω, βέβαια λέει στο χωριό, μα δεν μπορούν να ξεγυρίσουν πίσω γιατί θεωρείται ότι απέτυχε το...
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι. Τώρα εντάξει, είναι. Νομίζω ότι θα μας απασχολεί για πολύ...
1: Για πολύ καιρό,
0: όχι,
1: ακριβώς,
0: ναι, όχι για, καιρό, για πολύ πολύ καιρό αυτό το θέμα. Ναι. Γιατί μετατοπίστηκε το Ανατολικό Αιγαίο, έχει έρθει εδώ... Οπότε νομίζω εδώ θα μείνει, δεν θα ξαναφύγουν
1: σωστά.
0: από εδώ. Έτσι. Να είναι λιγότεροι, να είναι περισσότεροι και δεν νομίζω ότι καθορίζει
1: εδώ,
0: κάτι
1: εδώ
0: άλλο εκτός από τον καιρό
1: γιατί
0: μέχρι στιγμής.
1: Δεν μπορεί να γίνει ανάσχεση πάνω στην οριογραμμή
0: ναι,
1: στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Όπως συνέβαινε στο Ανατολικό Αιγαίο, γιατί η εγκύτητα των ακτών εκεί μείωνε κατά πολύ το κόστος. Το, μάλλον το ρίσκο το να υπάρξει
0: βέβαια,
1: ανατροπή και να υπάρξει
0: βέβαια,
1: δυστύχημα.
0: Και μες στη νύχτα
1: εδώ
0: και μες στη μέρα και αθόρυβα
1: τώρα,
0: και...
1: τους ανθρώπους αυτούς δεν μπορείς, γιατί έχουμε πλοία κάτω.
0: Ναι.
1: Και φρεγάτες έχουμε
0: ναι, ναι.
1: και ανοιχτή θαλάσσια του λιμενικού. Αλλά αν επιχειρήσεις να γυρίσεις προς τα πίσω μια βάρκα που έχει πάνω 50 ή 100 ανθρώπους
0: τελείωσε.
1: Και είναι ήδη... δύο ή τρεις ή τέσσερις μέρες στη θάλασσα,
0: mm-hmm.
1: Το πιο πιθανό είναι ότι θα χάσει τη ζωή τους. Οπότε δεν μπορεί κανείς να αναλάβει αυτό το ρίσκο και δεν είναι και ανθρωπίνος δεν
0: μα
1: είναι.
0: Μα τι λες τώρα, δεν γίνεται αυτό.
1: Έτσι,
0: μα, καταρχήν κομμάτι. Εδώ έχουμε δει τα βίντεο που μόλις δουν ένα σκάφος να τους πλησιάζει μετατοπίζονται όλοι σε μια
1: ναι,
0: μεριά
1: ναι, ναι.
0: και του πάρει βάρκα.
1: Μα έχει υπάρξει δυστύχημα πολύ κοντά στην Κρήτη,
0: αλλά
1: ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν από θάλασσα, δεν ξέρουν από βάρκες, έτσι.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα το συζητάμε και θα το συζητάμε νομίζω
1: ναι,
0: αυτό
1: ακριβώς.
0: τώρα.
1: Τώρα
0: για...
1: να πάμε να σου πω και
0: πες.
1: Αύριο, έτσι να πάμε και λίγο στο πολιτικό, το είχαμε ξεκινήσει χθες.
0: Ναι, αύριο
1: έχουμε τον κύριο
0: έχετε...
1: Αντώνη Σαμαρά εδώ.
0: Μπράβο, ναι,
1: έτσι.
0: ναι, ναι.
1: στο επιμελητήριο το απόγευμα. Mm-hmm. Αναμένεται με ενδιαφέρον ομιλία. Όχι, δεν θα ανακηρύξει το, δεν θα ανακοινώσει το καινούριο κόμμα, αν το κάνει τελικά. Mm-hmm. Αλλά αναμένεται η ομιλία του με εξαιρετικό ενδιαφέρον μετά και τις ανακοινώσεις.
0: Ναι, σίγουρα δεν θα το κάνει από την κόμματα. Κρήτη, αλλά ναι, σίγουρα κάτι, κάποια αιχμή θα αφήσει, κάτι θα.
1: Κοίταξε,
0: θα
1: λένε εδώ τα δημοσιογραφικά κουτσομπολιά ότι κάνει επαφές με συγκεκριμένα στελέχη τα οποία πρόσκυνται ή είχαν επαφές μαζί του από το παρελθόν, δηλαδή την εποχή ακόμη της πολιτικής άνοιξης. Mm-hmm. Οπότε είδομεν. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, αν θα σημάνει κάτι, αν θα τον οδηγήσει.
0: Καλά, από επαφές αυτό το διάστημα, Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, πολλές επαφές αυτό το διάστημα σε όλα.
1: Έχετε και εκεί στα Χανιά το μεγάλο ερωτηματικό τι θα γίνει με τα προβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Πολάκης, ο οποίος δεν νομίζω ότι θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ανοίξουμε λίγο την κουβέντα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ μη φύγει. Ο Πολάκης.
1: Ναι, αυτό λέω. Τον Πολάκη δεν τον βλέπω να.
0: Ναι, ούτε εγώ.
1: Τώρα. Μετακινείται.
0: Ναι, συμφωνώ. Μα ναι, το έχει πει έτσι. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι θα κάνει το θέμα, γιατί έχει εκεί και ένα μέτωπο με τον κύριο Παπά. Έχει μέτωπα τώρα και ο κύριος Φάμελος ή η κεντροαριστερά βράζει.
1: Βράζει.
0: Και θα βράζει νομίζω για πολύ καιρό και κάποιοι βράζουν και στο ζουμί τους.
1: Ισχύει.
0: Και έχουμε, να σου πω, έχουμε και τον κύριο Κασελάκη εδώ τώρα, έτσι.
1: Πότε θα έρχεται?
0: Όχι, άλλο λέω. Έχουμε και τον κύριο Κασελάκη, με τη δυναμική αυτή την, όποια είναι, που έχει και κάποια εδώ ανθρώπους από τα Χανιά που έχουν φτιάξει και ένα στήριξη, έτσι ένα μέτωπο.
1: Είναι η εντοπιότητα.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνάμε αυτά.
0: Να δούμε. Ποιος είπε, ποιος έκανε αυτή τη δήλωση ότι λέει θα πάει και στο ΚΚΕ που είναι ασπόνδυλο. Κάτσε, ποιος το... Κάποιος είπε χθες για τον κύριο Κασελάκη μία δήλωση και λέω εντάξει τώρα...
1: Εντάξει, είναι, δεν νομίζω ότι αυτά είναι σοβαρά πράγματα.
0: Δεν είναι, αλλά θέλω να
1: και
0: πω...
1: Όπως Πασόκ και λοιπά, αυτά νομίζω είναι φεδράκι
0: του πολιά. Ο κύριος Μωραΐτης, ναι, ο κύριος Μωραΐτης, ναι. Δεν το δεν είπα ότι θα πάει προς Θεού. Λέω ότι έχει πια, επειδή ασχολούνται όλοι με όλους και πού και ποιος και πώς και τα λοιπά... Ναι. Μέσα σε όλα αυτά υπόθηκε τώρα και μια τέτοια δήλωση. Έχει ενδιαφέρον πάντως μεγάλο και πού θα κάτσει μπίλια. Έχει πολύ καιρό ακόμα μέχρι να κάτσει μπίλια, έτσι. Πολύ καιρό.
1: Βέβαια,
0: θα μας απασχολούν αυτά. Και εσείς εκεί στο Ηράκλειο, γιατί εμείς είμαστε οι δεύτεροι στη σειρά. Σε εσάς έρχονται πρώτα όλοι και μετά.
1: Κοίτα, λογικό.
0: Κάνουν
1: είναι,
0: μια στάση στο Ρέθυμνο, Ανόγια, τα Ανόγια που
1: τα
0: είναι.
1: Τα ψηφαλάκια είναι πιο πολλά εδώ. Είναι οκταεδρικό ο νομός. Οκτώ έδρες δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Όχι,
1: και μην ξεχνάμε ότι συνήθως και τα μικρά κόμματα παίζουν μπάλα εδώ πολύ. Mm-hmm. Γιατί με τη δεύτερη κατανομή πάντα. Από τον πρώτο φεύγει μία έδρα και πηγαίνει με πολύ πολύ λίγες ψήφους σε έναν βουλευτή μικρού κόμματος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γι' αυτό είχε εκλέξει βουλευτή και ο κύριος Βαρουφάκης και γι' αυτό υπάρχει στη Βουλή εκπρόσωπος από το πρώην κόμμα των Σπαρτιατών. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν καθίσει στα έδρα του Κοινοβουλίου με 1.500 ψήφους. Έτσι. Mm-hmm. Ενώ οι βουλευτές των πρώτων κομμάτων, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας για παράδειγμα, για να εκλεγούν πρέπει να έχουν συγκεντρώσει πάνω από 20.000.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Mm-hmm. Για να δούμε τη διαφορά.
0: Σωστό.
1: Αλλά αυτή είναι η δεύτερη κατανομή, αυτός είναι ο εκλογικός νόμος, τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό υπάρχει εδώ στο Ηράκλειο έτσι μια πιο έντονη κινητικότητα και από τα μικρά κόμματα, όχι μόνο από τα μεγάλα.
0: Και θα υπάρχει και λέω μετά, συνήθως η επίσκεψη είναι ή ξεκινάει από το Ηράκλειο κάποιος, κάνει μια στάση εκεί Ρέθυμνο, Ανόγια, που τα Ανόγια είναι πάντα, ξέρουμε όλοι, είναι σταθμός.
1: Εντάξει, είναι, έτσι. Πεθαίνει, είναι,
0: έτσι.
1: Είναι η επαφή με την ορεινή Κρήτη.
0: Έτσι, και μετά έρχονται στα Χανιά ή γίνεται ανάποδα η διαδρομή. Ναι, ναι. Χανιά, Ρέθυμνο, πόλη, ένα Ανόγια.
1: Καλά, εγώ αν ήμουν επισκέπτης θα ξεκινούσα από Χανιά και θα έρχομαι να ανατολικά.
0: Για να καταλήξει εκεί στο
1: βαρύ πυροβολικό. Νικόλαο, για παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ο Άγιος Νικόλας η αλήθεια είναι ότι είναι ο λιγότερο έτσι, επισκέψιμος, η λιγότερο επισκέψιμη περιοχή.
1: Είναι ο πιο ήσυχος πολιτικά νομός.
0: Και όχι μόνο πολιτικά, γενικώς. Οι άνθρωποι,
1: να μείνουμε έτσι ήσυχοι. Να
0: είναι άλλη Κρήτη ρε παιδί μου εκεί, άλλο feeling.
1: Όχι δεν έχουν και αυτή τα...
0: Όχι, αλλά... Άλλο, είναι πιο ήρεμοι άνθρωποι. Δηλαδή...
1: Όσο πηγαίνεις ανατολικότερα, δηλαδή αν πας στη Σιτία, το έχουμε ξανακουβεντιάσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοινωνικά δεν υπάρχει, δηλαδή δεν, καμία σχέση η νοοτροπία των Σιτιακών.
0: Είσαι σαν να είσαι σε άλλο μέρος.
1: Ναι, με τους κριτικούς την Κίσαμο, ενώ την ίδια μουσική ακούνε, έτσι. Τα ίδια γλυκά φτιάχνουν.
0: Αυτά τα κοινά έχουν.
1: Μοιάζουν, ναι. Mm. Την ίδια προφορά έχουμε πάνω κάτω. Mm-hmm. Αλλά στην νοοτροπία είναι πολύ πιο χαλαρή.
0: Μα τι λες τώρα. Γιατί εμένα το λέω ακόμα
1: είναι,
0: σαν...
1: Είναι πιο νησιώτες, το έχω ξαναπεί.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι. Είναι πιο κοντά στους Κασιώτες, στους Καρπαθιώτες.
1: Είτε πηγαίνεις στην Άξο, έτσι, που είναι τις πιο χαλαροί οι άνθρωποι εκεί. Το ίδιο mm-hmm. είναι και στη Σιτία, που δεν το βρίσκει την υπόλοιπη Κρήτη. Περιλαμβανομένου και του Ηρακλείου.
0: Φυσικά, εσείς και αν έχετε.
1: Ναι.
0: Θα σου πω ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πότε πέρυσι ήμασταν εκεί για κάποια φωτιά, νομίζω.
1: Ναι.
0: Και σταματάει ένα αυτοκίνητο αγροτικό έξω από ένα περίπτερο.
1: Ναι.
0: Αυτά τα, που είναι τα μεγάλα περίπτερα, που ξέρω μπορεί να έχει 24.
1: Ναι, ναι.
0: Σταματάει. Παρκάρει, σβήνει τη μηχανή, βγάζει τη ζώνη, ο οδηγός κλείνει τα παράθυρα, βγάζει τη ζώνη, κατεβαίνει, κλειδώνει και πηγαίνει να αγοράσει ένα πακέτο τσιγάρα.
1: Ναι.
0: Λέω, αν ήταν ένας δικός μας, θα είχε καβαλήσει το πεζοδρόμιο, θα είχε αφήσει ανοιχτή την πόρτα, το παράθυρο, τη μουσική, τη μηχανή αναμένη. Γιώργο, αμφιβάλλεις? Καλά, ζώνη δεν θα φόραγε φυσικά σε καμία περίπτωση.
1: Όχι,
0: και θα έπαιρνε τι θα έπαιρνε, θα ξαναβούτα και θα έφευγε. Δηλαδή, ένα απλό πράγμα θα μου πεις τώρα, δεν είναι όλοι να τους βάλεις στο τσουβάλι. Όχι. Αλλά λέμε έτσι για το, μέσο όρο μιας περιοχής, ρε παιδί μου.
1: Ότι
0: είναι άλλη Κρήτη, άλλοι άνθρωποι. Και αυτό δεν μας απασχολούν και συχνά. Δεν μας απασχολούν και συχνά με την επικαιρότητα της. Ξέρεις, αυτή την παραβατικότητα, την έντονη που
1: υπάρχει
0: έχουμε...
1: και εκεί, υπάρχει και, αλλά δεν είναι τόσο έντονη.
0: Αυτό, έτσι. Δεν είναι τόσο έντονη, είναι καθημερινή.
1: Γιατί κάποτε, και ελπίζω να μην συνεχίζεται αυτό, η Σιτία, ας πούμε, είχε σοβαρό πρόβλημα με τα ναρκωτικά, έτσι.
0: Αχα.
1: Πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Μάλιστα, δεν το ξέρω.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα υπάρχει μια, έτσι, μια καταλλαγή, θα έλεγα, είναι πιο ελεγχόμενη η κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει τόπος λέει, να μην έχει ένα αγκαθάκι.
0: Αλλά ναι, φυσικά, αλίμονο, φυσικά, φυσικά. Εμείς μπορεί να έχουμε όλη τη θυμονιά, όλο το, πώς το λένε.
1: Ναι, το πακέτο ρε.
0: Πώς τα λένε, όλο το σαμναγκάθι έχουμε εμείς. Δεν έχουμε μόνο το ένα αγκάθι, όλο το σαμναγκάθι. Ωραία, μάλιστα Γιώργο μας. Λοιπόν, άλλο τίποτα δεν έχετε για την ώρα, θα έχετε κινητικότητα. Αύριο που πάμε ότι είναι και η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και γίνονται πάρα πολύ ωραίες δράσεις. Αλλά...
1: Την Κυριακή έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη εδώ. Το ξεχνάμε αυτό.
0: Μάλιστα,
1: δεν ξέρω αν το αναφέραμε χθες.
0: Το είπες χθες, το είπες.
1: Τελικά είναι την Κυριακή και τα δύο event. Να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Το μεσημέρι στο Αρκαλοχώρι θα παρευρεθεί και σε μια εκδήλωση που κάνει ο πρόεδρος μας, κύριος Γιαννόπουλος. Και το απόγευμα θα μιλήσει η ανοιχτή συγκέντρωση στα Καλέσα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η απογευματινή ομιλία, γιατί εκτός ότι είναι ανοιχτή συγκέντρωση.
0: Μα είναι και η πρώτη τώρα.
1: Ναι, οι πληροφορίες ακριβώς. Αυτό λένε ότι θα τοποθετηθεί επί των δημοσκοπήσεων κλπ.
0: Θα είσαι σε κάποιο από αυτά?
1: Όχι, δεν νομίζω, γιατί πρέπει να ξεκουραστούμε.
0: Δεν πρέπει, ναι, γιατί έρχεται διάστημα έντονο το επόμενο. Αύριο με καλό θα τα ξαναπούμε και από Δευτέρα θα μας μεταφέρεις όλο το ρεπορτάζ, εννοείται.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα, την καλημέρα μας λοιπόν.
1: Καλημέρα.
0: Εύχομαι να είναι ήσυχη επικαιρότητα από εδώ και πέρα για σήμερα.
1: Αμήν.
0: Αμήν, αμήν. Πάμε, γεια σου Γιώργο μας.

Συγγνώμη που κόβουμε το τραγούδι έτσι απότομα, αλλά επειδή πρέπει να δώσουμε την ανταπόκριση τώρα και σε άλλη Earth, στην Earth Ζακύνθου, έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Μουσικά θα πάμε, Γιώργο, μέχρι το τέλος. Από την Earth εδώ, Χανίων Ηρακλείου, την καλημέρα μας, καλή συνέχεια. Και αύριο με καλό στις 10 το πρωί θα τα πούμε και πάλι. Μην ξεχάσετε, σήμερα ακολουθεί ο Βασίλης Φωτουλάκης με τον καθρέφτη της ενημέρωσης και φυσικά ο Βάιος Χειμώνας το μεσημέρι 3 με 4 με το Sound Machina. Γεια σας και χαρά σας!

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον κύριο Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Παράλληλα, ωστόσο, επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτησε εφαρμογή η κυβέρνηση, που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίων δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα ακατάλληλα μολυσμένα τρόφιμα προκαλούν περίπου 1,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 Μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι ο καθρέφτης ενημέρωσης εδώ στην Earth Anion. Και 35 θα σε πάρω, καλημέρα.

Πάμε πάλι, γιατί είχαμε μια διευκρινιστική διαδικασία με το μεθεπόμενο καλεσμένο μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Καθρέφτης Ενημέρωσης, στην Earth Hanion, στους 100,6 και στους 104, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Βασίλης Φουντλέκης στο μικρόφωνο, Μανώλης Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στην γραμματιακή υποστήριξη, μια εκπομπή σήμερα που θα έχει πάλι τα δικά της, να ασχοληθεί δηλαδή με θέματα σημαντικά. Σε λίγο θα έχουμε τον διοικητή του νοσοκομείου Χανίων, τον κύριο Μπέα, τον Γιώργο Μπέα, να μας πει και για τις περιπτώσεις των τριών παιδιών που περιθάλπονται στο νοσοκομείο Χανίων, μια είδηση που έχει ανέβει και στο rtnews.gr. Αλλά γενικότερα, αν έχουμε και κάποιες άλλες ειδήσεις από το νοσοκομείο, το οποίο έχει τα δικά του προβλήματα, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα έχουμε αργότερα και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Πλατανιά, τον Γέντο Μαναρόλη, ο οποίος χθες έκανε γνωστή μια ανακοίνωση, την οποία κοινοποίησε σε πολλούς φορείς, Ένωση Ξενοδόχων Χανίων, στο Σύλλογο Επιχειρηματιών Πλατανιά, Δήμο Πλατανιά, αστυνομικό τμήμα Πλατανιά, για έκνομες δραστηριότητες στην περιοχή του Πλατανιά, σε μια περίοδο μάλιστα τουριστικής ανάπτυξης. Θα τον έχουμε σε λίγο να μας πει τα καθέκαστα, να μας πει τι συμβαίνει εκεί. Εσείς φυσικά μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ, στην παγκόσμια συχνότητα της ΕΡΤ, σε κάθε περίπτωση. Και μαζί θα πορευτούμε μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Μην ξεχνάτε ότι σε πολύ λίγες μέρες, πραγματικά, τώρα που το βλέπω, είμαστε 4 Ιουνίου, σε μία εβδομάδα. Τώρα μιλούσα και με τον Μανώλη τον Παπαδάκη και με τον Γιώργο Βλαζάκη για κάτι παλιές τηλεοράσεις έγχρωμες που είχαμε πάρει στα σπίτια μας. Τώρα μιλάμε για αρχές δεκαετίας του 80 και τις είχαμε πάρει εν όψη του Μουντιάλ του 82. Φανταστείτε τώρα, είμαστε λίγο παλιοί. Εντάξει, μπορεί να ήμασταν πολύ μικροί τότε, αλλά είμαστε παλιοί τώρα πλέον. Και θυμήθηκα ότι έχουμε Μουντιάλ σε μία εβδομάδα. Δηλαδή, ξεκινάει το Μουντιάλ σε μία εβδομάδα. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, που είναι βέβαια η μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού, θα έλεγα εγώ. Η πιο μεγάλη γιορτή, μαζί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για μένα ίσως και μεγαλύτερα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά αυτό θέλει και συζήτηση. Σε μία εβδομάδα λοιπόν ξεκινάει στα γήπεδα της Αμερικής το Μουντιάλ, το φετινό. Αυτό θέλει και συζήτηση. Σε μία εβδομάδα λοιπόν ξεκινάει στα γήπεδα της Αμερικής το Μουντιάλ, το φετινό.

τελικός. Από εβδομάδα ενδεχομένως να ασχοληθούμε και με αυτό το κομμάτι. Και γενικά σε ό,τι αφορά την κανονική επικαιρότητα δεν έχουμε πολλά θέματα. Αυτό είναι καλό εν μέρη, γιατί η Κρήτη ήταν στο προσκήνιο αρκετές μέρες τώρα. Να πω σε ό,τι αφορά τα Χανιά ότι έχει ξεκινήσει η δεύτερη μέρα της δημοπρασίας των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Χανίων και υπάρχει ενδιαφέρον, αρκετό ενδιαφέρον θα έλεγα, για τα ελεύθερα καταστήματα που, αν θυμάμαι καλά, είναι 19 στο σύνολό τους τα κενά καταστήματα. Οπότε έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον για τους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν εντός της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, που προφανώς αναμένεται να ανοίξει στο επόμενο διάστημα. Μένει να δούμε το πότε, δηλαδή αν φάμε όλο το καλοκαίρι, αν μέσα και στο καλοκαίρι δούμε κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Τέτοιου είδους επικαιρότητες έχουμε μέχρι στιγμής. Οπότε πάμε σε τραγουδάκι και σε λίγο με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον Γιώργο Μπέα, τον διοικητή του νοσοκομείου Χανίων.

0: Καθρέφτης ενημέρωση εδώ στην ΕΡΤ Χανίων σε 104 και 100,6. Όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Μανώλης Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, ο Γιώργος Μπέας. Κύριε Μπέα, καλημέρα από την ΕΡΤ Χανίων.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, με υγεία.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εντάξει, το νοσοκομείο είναι σε συνεχή πίεση. Αυτό είναι γνωστό.
0: Σε συνεχή πίεση και με συνεχή παράπονα, βέβαια, έτσι. Το ξέρετε αυτό κι εσείς πολύ καλά. Ό,τι προσπάθεια και αν γίνεται, γιατί ξέρουμε ότι γίνεται προσπάθεια, αλλά τα παράπονα δεν λείπουν ποτέ.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι και φυσιολογικό και ανθρώπινο. Κάποια παράπονα είναι και αντικειμενικά, κάποια είναι και υποκειμενικά. Κάποια είναι στην πραγματική τους διάσταση, κάποια είναι υπερμεγεθυμένα. Mm-hmm. Εμείς είμαστε εδώ για όλο τον κόσμο, όλες τις ώρες, όλες τις μέρες και νύχτες, για να βοηθάμε τον κόσμο να προσπιζόμαστε τη δημόσια υγεία. Είναι λογικό, γιατί όταν είμαστε ίσως το μεγαλύτερο περιφερειακό νοσοκομείο της χώρας και ένα εκ των μεγαλύτερων της χώρας, και τα μεγέθη πραγματικά είναι τεράστια, ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί τα μεγέθη και την προσέλευση του κόσμου και τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας σε αυτό το νοσοκομείο, mm-hmm. ξεπερνά και τα διεθνή στάνταρ και ξεπερνά και τον πανελλαδικό μεσόωρο. Εδώ έχουμε δηλαδή το εξής απίστευτο στατιστικά. Ο αριθμός των επισκέψεων στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, ο αριθμός των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρία, θα είναι 40 και 60% παραπάνω αντίστοιχα από τον πανελλαδικό μεσόωρο.
0: Ναι.
1: Οι αιτίες είναι πολλές, δεν θα σταθούμε τώρα να το αναλύσουμε. Απλά βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει μια νοσοκομειοκεντρική κουλτούρα και δια πάσα νόσων τρέχει στο νοσοκομείο και δεν κάνει χρήση των προβλεπομένων εκ του νόμου και των διαθέσιμων εναλλακτικών ή του προσωπικού γιατρού και της πρωτοβάθμιας φροντίδας, παρατρέχει για κάθε τι στο νοσοκομείο. Και πραγματικά τα μεγέθη είναι τεράστια. Και όταν αυτό αποδεδειγμένο να είσαι παραπάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο, το παραπάνω από περιφέρειες αντίστοιχες όπως είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα, 40% στα επίγοντα και 60% στα εξωτερικά ιατρία, τότε καταλαβαίνω κάποια παράπονα, αλλά αυτό που ξέρω όμως είναι ότι τα ευχαριστώ είναι πολλά παραπάνω από τα παράπονα.
0: Μάλιστα. Αυτό το θεματάκι που αφού το πιάσαμε από εκεί, καταρχάς οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό προσωπικό, πού είναι τώρα, πού έχουμε φτάσει,
1: κοιτάξτε,
0: σε τι επίπεδο?

0: Και δεν στρογγυλεύουμε τα πράγματα.
1: Όχι, δεν στρογγυλεύουμε, απλά το κάνουμε.
0: Το μεγάλο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το μεγάλο πρόβλημα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, το μεγάλο πρόβλημα είναι το Τμήμα Επιδόντων Περιστατικών και το νοσηλευτικό προσωπικό. Στο Τμήμα Επιδόντων Περιστατικών ουσιαστικά έχουμε μετακινήσει εδώ και 2,5 χρόνια, σχεδόν 3 χρόνια, μία πνευμονολόγο από την πνευμονολογική κλινική, που είναι και πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ, την κυρία Πετράκη, και να είναι καλά η γυναίκα, που είναι πραγματικά κολόνα και στυλοβάτης κάτω και δεν μπορώ να φανταστώ τα ΤΕΠ χωρίς την κυρία Πετράκη, ανεκτήμητη συνεισφορά της και όλων. Δεδομένου ότι το ΤΕΠ έχει οργανικές θέσεις 8 και παρά τις 11 συν 2 που τρέχουν τώρα, 13 προκηρύξεις θέσεων των τελευταίων χρόνων, ουσιαστικά όλες ήταν άγονες.
1: Άρα το πρόβλημα αυτό συνεχίζει να υφίσταται, κύριε Μπέα, έτσι, δηλαδή ότι βγαίνουν προκηρύξεις αλλά δεν έρχονται να τις καλύψουν.
0: Ειδικά σε κάποιες ειδικότητες υπάρχει πρόβλημα όσο στα Χανιά, αλλά υπάρχει και πανελλαδικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στους παθολόγους δεν βρίσκεις παθολόγο με τίποτα σήμερα. Και αν δείτε τις προκηρύξεις και για τα κέντρα υγείας και την πρωτοβάθμια και για τα νοσοκομεία, θα δείτε ότι όλα τα νοσοκομεία της χώρας και του κέντρου ζητάνε παθολόγους. Δεν υπάρχουν παθολόγοι. Δεν πάνε τα νέα παιδιά, οι νέοι γιατροί, να επιλέξουν την ειδικότητα της παθολογίας. Και αυτό θα το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Και εκεί πρέπει να κάνουμε και τους αντίστοιχους και τους κάνουμε τους αντίστοιχους σχεδιασμούς για να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Άρα, όπως σας είπα, το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Από την άλλη όμως, όπως σωστά είπε στη συνέντευξή της πρόσφατα η κυρία Πετράκη και ο πρόεδρος του Συνεργαζομένου, ο κ. Γεωργιακάκης, έχουμε και επισκέψει στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών που δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Δεν γίνεται το Νοσοκομείο Χανίων να έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ΤΕΠ στη χώρα σε αριθμό επισκέψεων για το νοσοκομείο που εφημερεύουν 24-7, δηλαδή 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα, και 84.000. Ο Ευαγγελισμός στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας είναι κάτω από 74.000, αλλά εκεί εφημερεύει 1-3.
1: Μάλιστα.
0: Να καταλάβετε το μέγεθος.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Είναι τεράστιο. Δεν γίνεται λοιπόν στους 250 επισκέπτες, λέω κατά μέσο όρο, που ξεπερνάμε τους 300 το καλοκαίρι, το 12% μόλις, δηλαδή 30 με 40 ασθενείς ή το 15% να μπαίνει εισαγωγή. Δυνητικά υπάρχει ένας εμπειρικός αγρότης που λέει ότι το διπλάσιο αυτό να χρειαζόταν μιας μορφής υποστήριξη από τα επίγοντα. Όλοι οι άλλοι δεν θα έπρεπε να έχουν έρθει στα επίγοντα. Και δεν είναι ότι επιβαρύνουν τους γιατρούς μας και τους νοσηλευτές μας και το σύστημα. Είναι ότι λειτουργούν και ανασταλτικά και επιβαρυντικά για αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη.
1: Μάλιστα. Ναι. Αυτό πώς λύνεται όμως, αυτό πώς λύνεται?
0: Εντάξει, εγώ έχω γνώση και άποψη, αλλά δεν είναι νομίζω τώρα τις παρούσες να ανοίξω αυτό το θέμα.
1: Θα ενδιέφερε, εάν είναι σύντομη η τοποθέτηση.
0: Όχι, εντάξει, δεν θέλω, το κάνω υπηρεσιακά.
1: Okay.
0: Τις προτάσεις μου τις κάνω υπηρεσιακά.
1: Okay.
0: Το θέμα είναι ποιο, ότι από την άλλη, όπως σας είπα, το ΤΕΠ πραγματικά, οπότε αναγκάζονται οι ειδικότητες, όπως προβλέπεται και από τον νόμο, και κυρίως οι παθολόγοι και η γενική χειρουργή και η ορθοπαιδική κατ' επέκταση, να στηρίζουν το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών, και γι' αυτό δημιουργούνται αυτές οι πιέσεις. Δηλαδή, ενώ οι κλινικές λειτουργούν συνέχεια 24-7, αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος στην πραγματική του διάσταση. Θα σας δώσω τη σύγκριση Χανίων Ηρακλείου ή αντίστοιχων πόλεων όπως είναι η Πάτρα, τα Γιάννενα, η Λάρισα κτλ. Όπου υπάρχουν δύο νοσοκομεία, εφημερεύουν ένα ΛΑΚ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το αντίστοιχο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών τη μία μέρα είναι κλειστό, δεν δέχεται κόσμο, που σημαίνει ότι είναι τόσο μεγάλη η πίεση και η ψυχολογική και η εργασιακή σε ένα Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών, που εκεί πραγματικά οι άνθρωποι ξεκουράζονται. Σε εμάς όμως είναι 24-7, είναι κάθε μέρα, μέρα νύχτα.
1: Ναι. Βέβαια θα σου πει ο άλλος.
0: Όταν δεν λειτουργεί το ΤΕΠ, δεν κάνουν και αντίστοιχες εισαγωγές.
1: Ναι.
0: Άρα ξεκουράζονται και οι κλινικές και κάνουν καλύτερη διαχείριση των περιστατικών όταν έχουν εσωτερική εφημερία.
1: Σωστό.
0: Σε εμάς όμως μια κλινική δεν ξεκουράζεται ποτέ. Γιατί το νευρολογικό περιστατικό που θα έρθει στις 2 τη νύχτα ή το ατύχημα που θα έρθει στις 2 τη νύχτα και θα μπει στην ορθοπαιδική ή στη χειρουργική, στις 2 τη νύχτα, στις 3 τη νύχτα θα αναστατωθεί όλη η κλινική. Να μπει ο πονεμένος, ο ασθενής, ο τραυματισμένος, ο οποίος θα βογκάει, θα φωνάζει, θα υπάρχουν οι συνοδοί μαζί του κτλ. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί μια πίεση και μια αναστάτωση στην καθημερινότητα του νοσοκομείου. Ναι. Και θέλω να γίνει κατανοητή αυτή η διαφορά ενός νοσοκομείου που εφημερεύει συνέχεια μέρα νύχτα και νοσοκομείων που εφημερεύουν ένα ΛΑΚ.
1: Βέβαια, τα νοσοκομεία που αναφέρετε, εντάξει, είναι, οι πόλεις μάλλον που αναφέρετε είναι πληθυσμιακά μεγαλύτερες από τα Χανιά, αλλά εκείνο που δεν έχει υπολογιστή είναι ότι τα Χανιά, ειδικά το καλοκαίρι, αυξάνει ναι, η πόλη σε πληθυσμό, έτσι.
0: Συγγνώμη, πληθυσμιακά είναι μεγαλύτερες, αλλά όπως σας είπα, τα Χανιά, σύμφωνα με τον πληθυσμό τους, θα έπρεπε να είχαν το μισό αριθμό προσελεύσεων στα επίγοντα.
1: Ναι, αυτό.
0: 40% παρακάτω.
1: Και το καλοκαίρι αυξάνει ο πληθυσμός στα Χανιά πάρα πολύ, ούτως ή άλλως. Και το καλοκαίρι, λέω, ο πληθυσμός στα Χανιά αυξάνει πάρα πολύ, ούτως ή άλλως, λόγω και του τουρισμού.
0: Σωστά. Έτσι. Αλλά πέραν τούτου, δεν είναι ο τουρισμός, σας λέω, είναι η φιλοσοφία του κόσμου.
1: Ναι.
0: Είναι διαχρονικό, είναι όλες τις μέρες του χρόνου.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε, σας λέω, η πίεση που υπάρχει και η ζήτηση που υπάρχει και στα εξωτερικά ιατρία, για να καταλάβετε. Στους γαστρεντερολόγους, με τον οργανισμό του 2018 προβλέπονται 3 γαστρεντερολόγοι. 3. Άρα η υποχρέωση και η στόχευση να έχει 3. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 5 γαστρεντερολόγους. 5 γαστρεντερολόγους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύνταγμα γαστρεντερολόγων για να αντιμετωπίσουμε τη ζήτηση του κόσμου. Εγώ καταλαβαίνω τις ανάγκες του κόσμου, αλλά δεν γίνεται αυτή η υπερβάλλουσα ζήτηση να σκάει πάνω στο νοσοκομείο. Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές, όπως σας είπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σκεφτείτε. Να πήγαινα by the book με τον οργανισμό και να έλεγα 3.
1: Χαμός θα γινόταν.
0: Χαμός.
1: Εντάξει, είναι πολλά προβλήματα φαίνονται άλυτα πραγματικά. Δεν ξέρω τώρα.
0: Όχι, δεν είναι άλυτα. Θέλω να πω ότι,
1: ναι,
0: όπως σας είπα, υπάρχουν κλινικές που είναι full καλυμμένες και πραγματικά παράγουν και πολύ πλούσιο έργο και όχι μόνο δευτεροβάθμια. Μιλάμε για τριτοβάθμιο. Δηλαδή, μιλάμε για τριτοβάθμιο επίπεδο έργο. Δηλαδή, η ορειλά, οι ουρολόγοι, οι θωρακοχειρουργοί μας, που 3 θωρακοχειρουργούς δεν έχουν μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας. Mm-hmm. Η παιδιατρική μας είναι full καλυμμένη. Η καρδιολογική, 24-7 το αιμοδυναμικό μας, 1500 εφανιογραφίες, εκ των οποίων σχεδόν οι 500 αγκιοπλαστικές σώσανε κόσμο, η μονάδα εφραγμάτων. Αυτά δεν θα τα βρείτε σε μεγάλα περιφερειακά νοσοκομεία.
1: Μάλιστα. Το πρόβλημα αυτό με την πόλη, ότι δεν έρχεται ο γιατρός ή ο νοσηλευτής στα Χανιά λόγω του ότι είναι ψηλά τα ενίκια κτλ., συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα αυτό, έτσι.
0: Φυσικά και είναι τραγικό. Θα δούμε τώρα στην προκήρυξη που τρέχει τώρα. Όπως είδατε, έχουμε βάλει 16 μόνιμους στοχευμένα στις κρίσιμες ειδικότητες. Δηλαδή, έχουμε βάλει 2 αναισθησιολόγους, 2 TEP, 2 παθολόγους, 2 καρδιολόγους. Θέλουμε να δούμε πώς θα πάει, γιατί η περισσυνή προκήρυξη ήταν disaster, ήταν καταστροφή. Ναι. Από τους 11 που μας είχε εγκρίνει το Υπουργείο, μόνο 3 καλύφθηκαν και μάλιστα ο ένας εξαίρετος γιατρός εργαζόταν ήδη ως επικουρικός και πήρε μόνιμη θέση, αλλά κατ' ουσίαν 2 και είχαμε 8 άγονες. Δηλαδή, τι συμβαίνει όμως? Αφενός μεν η Κρήτη δεν παράγει, εντός αγωγικών το παράγει. Δηλαδή, παιδιά επιλέγουν το ιατρικό επάγγελμα, δεν φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες των τόσο πολλών νοσοκομείων, κέντρων υγείας, περιφερειακών ιατρείων, ιδιωτικών κλινικών. Πόσο μάλλον δε, αν είναι παιδιά, γόνοι γνωστών ιατρών με πλούσια προσφορά και εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα,
1: που ιδιωτεύουν. Είναι
0: λογικό ότι θα ακολουθήσουν τα χάρη και θα αναλάβουν το ιατρείο της οικογένειας. Έτσι δεν είναι?
1: Λογικό είναι, ναι. Λογικό.
0: Ακριβώς. Οπότε πρέπει να δούμε μετά τι περισσεύει για όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή και τον ιδιωτικό τομέα και τον δημόσιο τομέα.
1: Ναι.
0: Και εκεί έρχεται τώρα να κουμπώσει στην ίδια λογική και ακόμα χειρότερο, το οποίο έχω κάνει μελέτη πάνω σε αυτό, το κομμάτι του νοσηλευτικού προσωπικού. Εκεί τα πράγματα είναι τραγικά. Όπως είπα, πέρυσι βγήκε το ΦΕΚ με 32 μόνιμους ΤΑΦΕ νοσηλευτές. Από τους 32, 2 εργαζόταν ήδη. Μονιμοποιήθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Δικαιώθηκε. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Από τους υπόλοιπους 30 είχαμε 22 αρνήσεις διορισμού. Δηλαδή βγήκε ονομαστικός διορισμός και στείλανε επιστολή ότι αρνούνται το διορισμό. Που σήμερα υπάρχουν οικογένειες, και εγώ είμαι ο πατέρας 2 παιδιών που τελειώνουν τώρα τις σπουδές τους. Λες, ας πούμε, δεν είναι σε αυτό το χώρο. Λες πού θα απασχοληθούν, πού θα πάνε κτλ. Και ως νοσηλευτής προσλαμβάνεσαι χθες στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα νοσηλευτής πανεπιστημιακής ή παλαιότερα τεχνολογικής προσλαμβάνεσαι χθες.
1: Ναι. Εννοείται.
0: Και όμως είχαμε 22 αρνήσεις. Και από τις υπόλοιπες 8 θέσεις είχαμε συνυπηρετήσεις που βάσει του νέου νόμου φεύγουν και καλώς και ορθώς. Και πολλές εγκυμοσύνες. Οπότε ουσιαστικά μηδένει στο πηλίκο.
1: Μάλιστα. Για άλλο σας πήραμε βέβαια, αλλά καλά ήταν που τα είπαμε και αυτά, για να το ατονίζουμε, για να ξέρει και ο κόσμος τι συμβαίνει γενικότερα.
0: Είναι σημαντικό να κατανοήσει ο κόσμος το μέγεθος της προσφοράς του, δεν μιλάω σαν διοικητής, εγώ μιλάω σαν πολίτης. Και ως πολίτης έχω κάνει χρήση και κάνω χρήση. Mm. Σήμερα είμαι διοικητής, αύριο δεν θα είμαι, δεν είναι οι θέσεις αυτές, δεν είναι ισόβιες, δεν είμαι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Αλλά ως πολίτης όμως και σέβομαι και είμαι περήφανος και πάνω απ' όλα αισθάνομαι ασφαλής με το νοσοκομείο αυτής της πόλης.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στο τελευταίο κομμάτι που ήταν το πρώτο, το αφήσαμε τελευταίο, δεν πειράζει. Έχουμε εκείνα τα τρία παιδάκια τα οποία περιθάλπονται από εσάς εδώ και αρκετές μέρες. Μιλάω για τα τρία παιδάκια που είναι αδερφάκια του τρίχρονου που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Ναι. Με την ιστορία αυτή όπου η μαμά 25χρονη και ο μπαμπά, και όχι ο μπαμπάς, ο σύντροφος 26χρονος, είναι ήδη στην φυλακή, κρίθηκαν προφυλακιστέοι από εισαγγελέα για ανακριτή τις προηγούμενες μέρες. Μια ιστορία που συγκλώνησε και το Πανελλήνιο γενικότερα με την κακοποίηση του τρίχρονου. Τα παιδιά λοιπόν που περιθάλπονται σε εσάς, σε τι κατάσταση είναι και τι έπεται?
0: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια αναφορά ως ένδειξη, να τιμήσω και ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης του έργου, αν οι γιατροί μας, από τη στιγμή που ήρθε η μαμά με το τρίχρονο κοριτσάκι που ήταν σε άθλια κατάσταση,
1: ναι,
0: δεν ακολουθούσαν τα πρωτόκολλα, τις οδηγίες και δεν είχαν την αίσθηση και την ευαισθησία να καλέσουν την ασφάλεια Χανίων, το τμήμα ανηλίκων, και να αναδείξουν όλο αυτό και ό,τι προεκτάσεις μπορεί να βγάλει και ό,τι άλλο μπορεί να κρύβει από πίσω, δεν θα έχει συμβεί τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Θα έχει περάσει. Άρα το σημείο μηδέν είναι πραγματικά η αντίδραση των γιατρών μας. Το κλείνουμε. Πραγματικά τις ψυχούλες μου τις έχουμε στο νοσοκομείο, έχουν δεχθεί τόση ζεστασιά, αλπορή και φροντίδα από το νοσηλευτικό μας προσωπικό, αλλά και από τους εθελοντές, τόσο του Ερυθρού Σταυρού και του Χαμόγελου του Παιδιού, και από ιδιώτες, πολλά ρούχα, τρόφιμα και παιχνίδια που κάνανε τη ζωή τους μέχρι τώρα πολύ πολύ ευχάριστη. Δυστυχώς όμως, καιρός περνάει, όταν τα παιδιά ήταν μαθημένα να είναι στις ταλάνες, να είναι στο χωράφι, να είναι στο ανοιχτό περιβάλλον.
1: Καλά, αυτό δεν, είναι, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά έτσι είχαν μάθει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Λοιπόν, ναι. Κυρίως του Ερυθρού Σταυρού και μάλιστα μία ήταν κοινωνική λειτουργός και άλλη ήταν εκπαιδευτικός, ήταν δασκάλα.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή το βράδυ είχα έρθει επίσκεψη στο νοσοκομείο όπως το κάνω. Δηλαδή. Mm-hmm. Και είχαν κατέβει με τα παιδάκια, είχαν πάει να τα ψωνίσουν έτσι πραγματάκια κάτω στο ηλικείο για να σταθούν καλύτερα και διαπίστωσα ότι ο μεγάλος πλέον είχε αρχίσει να κλείνεται. Δεν ήταν ο μεγάλος που ήξερα κάθε μέρα που μόλις με έβλεπε μαγκάλιαζε και με τραβούσε. Και πραγματικά μου εξήγησαν ότι είχε αρχίσει η συμπεριφορά του είχε αρχίσει να κλείνεται. Και δεν το λέω, πιστέψτε με, δεν το λέω για να πω ευθολογήσω, το λέω σαν αναφορά. Πήρα το παιδάκι, πήρα την ψυχούλα μου από το χέρι.
1: Ναι.
0: Το πήγα στο υλικοδρόμιο, του δείξα το υλικοδρόμιο, του δείχνα το ανημούριο, του δείξα βίντεο πώς προσγειώνονται τα ελικόπτερα που φέρνουν τους ασθενείς. Χάρηκε πάρα πολύ το παιδί. Πήγαμε στην εκκλησία του Αγιώργη, ήξερε να κάνει το σταυρό του, φιλήσαμε τις εικόνες, του εξήγησε τον Αγιο Γεώργιο και το δράκο με το κοντάρι, εγώ που σκοτώνει θεριό. Και όταν το γύρισα, μου λένε μετά οι ερθοσταυρίτσες, μου λέει, γύρισε ένα άλλο παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθε και μία δασκάλα. Έκανε γραμματάκια δύο μέρες εθελοντικά. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω όμως ότι αυτή η ιστορία πρέπει να αποχωρήσει γρήγορα.
1: Ωραία. Οπότε τι ακολουθεί τώρα?
0: Συγγνώμη.
1: Τι ακολουθεί, λέω τώρα, τι προβλέπετε?
0: Πρέπει, θα τελειώσει το στάδιο της ανάκρισης και της προανάκρισης που κάνει το Τμήμα Ανηλίκων της Ασφάλειας και η συστηματική έρευνα που κάνει.
1: Ναι.
0: Θα πάρει το φάκελο εισαγγελέας, τον ολοκληρωμένο. Θα δώσει εντολή την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου να κάνει την κοινωνική έρευνα, mm-hmm, στο άμεσο και έμεσο περιβάλλον, δηλαδή αδερφές και τα λοιπά.
1: Ωραία.
0: Θα πρέπει να διαπιστωθεί από τα τεστ DNA ποιοι είναι οι πραγματικοί γονείς, κυρίως ποια είναι η μαμά,
1: βέβαια,
0: των παιδιών.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Και αφού ολοκληρωθεί η κοινωνική έρευνα, θα πρέπει μετά να κινηθεί η διαδικασία βάσης νομοθεσίας για αναδοχή, mm, και αν δεν υπάρξει αναδοχή, να βρεθούν αντίστοιχα ιδρύματα να φιλοξενήσουν τα
1: παιδιά. Μάλιστα. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τα παιδάκια αυτά. Γιατί εντάξει, είναι θύματα μιας κατάστασης πάρα πολύ τραγικής, θα λέγαμε. Και να πάνε
0: και
1: όλα
0: για
1: καλά.
0: Παιδάκια και για άλλα παιδάκια τα οποία δεν τα έχουμε ανακαλύψει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Μπέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Υπάρχουν πάντα θέματα.
0: Πάντα διαθέσιμος για ό,τι χρειάζεται.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Μπέας, ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων. Είπαμε και κάποια ενδιαφέροντα. Τα προβλήματα υπάρχουν ούτως ή άλλως στο νοσοκομείο Χανίων και είναι πάρα πολλά και δεν λύνονται τόσο εύκολα. Ελπίζουμε ο κόσμος τουλάχιστον να μπορεί να βρίσκει τη λύση μέσω του νοσοκομείου Χανίων στα δικά του προβλήματα και βέβαια σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, τα παιδιά αυτά που περιθάλπονται εκεί να βρούνε και αυτά τις σωστές οδούς, ούτως ώστε να μπουν. Να τα πάρουν, να το πούμε έτσι λαϊκά, οικογένειες οι οποίες θα μπορέσουν να τα μεγαλώσουν σωστά.

0: Εδώ είμαστε, καθρέφτης ενημέρωσης, Βασίλης Φουντλάκης στο μικρόφωνο, ο Μανώλης Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων και σιγά σιγά αλλάζουμε θέμα, αφήνουμε το νοσοκομείο Χανίων και πάμε στο επόμενο σκέλος, καθώς χθες είχαμε μία έγγραφη καταγγελία του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Πλατανιά, του Γέντου Μαναρόλη, ο οποίος μιλάει για περιπτώσεις έκνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή του Πλατανιά και μάλιστα σε μια περίοδο όπως αυτή που διανύουμε, που ξεκινάει ο τουρισμός και όπως καταλαβαίνει κανείς και ο πληθυσμός στην περιοχή αυξάνει και φυσικά οι επισκέπτες είναι ολοένα και περισσότεροι και εφόσον υπάρχουν αυτά που καταγγέλει ο Γιάννης Μαναρόλης, δεν είναι και το καλύτερο, δεν είναι και η καλύτερη διαφήμιση για την περιοχή. Καλημέρα κύριε Μαναρόλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Πολλά λέτε, πολλά και ενδιαφέροντα εννοώ λέτε σε αυτή την καταγγελία και αυτά είναι σίγουρα αντικείμενο μεγάλης ας πούμε προσοχής, διότι σε μια περιοχή όπως είναι ο Πλατανιάς που βυθίζεται από τον τουρισμό κάθε καλοκαίρι και είναι αποτελεί μια πηγή εσόδων για τους επιχειρηματίες και γενικότερα για τον ομό Χανίων, σίγουρα το να γίνονται τέτοια περιστατικά δεν είναι και τα καλύτερα δυνατά. Δηλαδή μιλάτε για ανεξέλεγκτη χορύπανση, για οδική ασφάλεια και λοιπή σήμανση. Μιλάτε για παρεμπόριο και παράνομες υπηρεσίες στην παραλία. Για επαιτία και όχληση σε εμπορικά σημεία. Για πείτε μας γενικότερα, τι συμβαίνει στην περιοχή?
1: Μάλιστα, όλα αυτά υπάρχουν. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Όπου θέλετε εσείς. Πάμε στην οδική ασφάλεια, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους, νομίζω.
1: Ναι, το νούμερο ένα, όπως γνωρίζετε, για τους επισκέπτες, αλλά και για τους ντόπιους, είναι η ασφάλεια. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ασφάλεια στον τουρίστα, στον επισκέπτη που έρχεται, που επισκέπτεται τον Πλατανιά. Θα του έχουμε προφανώς διαβάσεις, όχι έτσι που είναι, αλλά να φαίνονται κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι σβημένες. Θα του έχουμε την απαιτούμενη σήμανση, να του έχουμε το κατάλληλο πεζοδρόμιο για να περπατάει και άλλα πολλά. Να νιώθει ασφαλής και σίγουρος. Όσο αφορά στο δρόμο τώρα, δεν θα πρέπει να περνάνε γνωστοί, άγνωστοι, με μηχανάκια, με αυτοκίνητα, χωρίς εξατμίσεις, να κάνουν φασαρίες και να τρέχουν μέσα στον Πλατανιά που το όριο έχει ταμπέλες 40, να πηγαίνουν 70 και 80, ούτε γνωστοί άγνωστοι να κάνουν αναστροφές πάνω στον δρόμο και άλλα πολλά.
0: Ναι. Στις παραλίες τι συμβαίνει?
1: Στην παραλία πλήρη ασυδοσία, παραβατικότητα, εμπόριο, με αμφιβόλου ποιότητα στρόφιμα. Καθημερινά έχουμε φράουλες, φρούτα κομμένα από το πρωί, καρπούζια από το πουλάν το μεσημέρι, μπορεί να είναι και ξυδιασμένα και ακατάλληλα για τους επισκέπτες. Έχουμε μαστέρι οι οποίοι ενοχλούν τον κόσμο, το σκουντράνε, τον πιέζουν, αφήνουν χαρτάκια και το σπρώχνουν να κάνει μασάζ, αν δεν θέλει τον ενοχλούν και το εκεί που είναι εξαπλωμένο στην ξαπλώστατο και απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα. Είναι μια ανεξέλεκτη κατάσταση που επικρατεί.
0: Πώς αυτοί καταρχάς οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτή...
1: Αυτά που πουλάνε είναι αμφιβόλου ποιότητα.
0: Οι άνθρωποι αυτοί έχουν άδεια για κάτι τέτοιο?
1: Όχι. Στερούνται τις άδειες, δεν τους ελέγχει κανείς. Δεν περνάει κάποιος εδώ γιατί δεν έχουν έδρα να περάσει κάποιος να τους γράψει. Είναι πλανόδιοι. Παίρνουν ένα κομμάτι της πίτας από τους επαγγελματίες του στον χώρο του επιστημισμού, καφέ και εστιατόρια. Γιατί όταν πάει ένα ντόνατ και πιει και ένα νερό, αυτός προφανώς το μεσημέρι δεν θα πάει στο χύψ ή εστιατόριο της ταβέρνας να καταναλώσει. Έχει διαφυγόντα κέρδη και ο Δήμος δηλαδή, αλλά και τα μαγαζιά.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά παράπονα υπάρχουν. Δυστυχώς φέτος δεν έχουμε στο εμπορικό σύλλογο προσλάβει ιδιωτικό security, που είχαμε το περασμένο καλοκαίρι και κάπως ήταν λίγο καλύτερη κατάσταση.
0: Γιατί αυτό φέτος άλλαξε?
1: Φέτος ο εμπορικός σύλλογος δεν έχει προσλάβει ακόμα κάποιο...
0: Αναμένεται?
1: Αναμένουμε, ίσως αργότερα, ίσως ναι, προσεχές μέρες ίσως. Ο Δήμος, ξέρετε, στερείται από υπηρεσίες, δημοτική αστυνομία και τουριστική αστυνομία. Το λιμεναρχείο που παίρνει τη μερίδα του Λέοντος στις παραλίες, τα χρήματα δεν κάνουν εμφάνισή του, γιατί όταν εγώ λέω σε αστυνομικούς για έλεγχο, μου λέει το λιμεναρχείο πάνω στην άμμο υπεύθυνο.
0: Άρα θεωρείτε ότι το λιμεναρχείο δεν...
1: Ναι, δεν κάνει ελέγχους.
0: Δεν κάνει ελέγχους.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Εισπράττει τα λεφτά, η κτηματική υπηρεσία. Ο Δήμος πληρώνει τους ναυαγοσωστικούς πύργους, τους ναυαγοσώστες, χωρίς να έχει τίποτα άλλο όφελος. Κάποιες φορές μπαίνει και μέσα, πιστεύω.
0: Αυτές οι
1: καταστάσεις
0: ναι. που περιγράφετε συνέβαιναν και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο στην περιοχή.
1: Φέτος σε περισσότερο βαθμό.
0: Ναι, γιατί όμως φέτος σε περισσότερο βαθμό.
1: Επίσης έχουμε και την παραλία μας ανατολικά που έχει μεγάλη διάβρωση, όπου και εκεί οι λιόμενοι δεν μπορούν να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Ναι, μεν υπάρχουν καρέκλες, ξαπλώστες, ομπρέλες, αλλά κάτω έχει βράχια.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν υπάρξει κάποια βελτίωση σε όλο αυτό το κομμάτι, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο αυξάνουν και οι επισκέπτες.
1: Ξέχασα να σας πω τους Ρωμά που έχει γεμίσει ο κόσμος εδώ.
0: Να.
1: Κατασκηνώνουνε. Εδώ στη γέφυρα από κάτω είναι συνέχεια. Ανάβουν φωτιές ενώ του καλοκαιριού. Αφοδεύουν εκεί τριγύρω στα σημεία και...
0: Εσείς που στείλατε την καταγγελία τώρα που βλέπω εδώ στο Δήμο Πλατανιά, στο αστυνομικό τμήμα Πλατανιά, στο λιμεναρχείο και τα λοιπά, σας είπαν κάποιοι ότι θα γίνουν...
1: Θα τη στείλω και στην περιφέρεια.
0: Ωραία.
1: Όπως έχω στείλει και άλλα έγγραφα.
0: Σας έχουν πει ότι θα το αντιμετωπίσουν, σας έχουν πει ότι θα γίνει κάτι, ας πούμε, τώρα στις επόμενες μέρες.
1: Θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα γίνει, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Για να αλλάξει αυτό το σκηνικό.
0: Στο κομμάτι το αυτοδιοικητικό, επειδή εσείς μιλάτε και με τον Δήμαρχο και τα λοιπά, τι σας έχει πει σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες καταστάσεις?
1: Σας είπα, ο Δήμος δεν έχει τις υπηρεσίες να βγει έξω να γράψει. Δηλαδή δεν έχει δημοτική αστυνομία ούτε τουριστική αστυνομία. Περιμένει από τα Χανιά, ίσως έρθουνε. Πέρυσι με έγραφα, ερχόταν από τα Χανιά. Πιστεύω το ίδιο να κάνουν και φέτο.
0: Ναι. Καλά, και τα Χανιά βέβαια μην νομίζετε ότι. Δηλαδή... Θέλω να πω ότι και εδώ στα Χανιά, στο Δήμο Χανίων δηλαδή, είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, γιατί και τώρα και εδώ οι επισκέπτες αυξάνουν και τα λοιπά το καλοκαίρι, είναι όλοι στο δρόμο. Δηλαδή συμβαίνουν διάφορα περιστατικά, αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχει μια συνεννόηση, ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει μια συνδρομή από εδώ, από τα Χανιά. Κατά τα άλλα, η φετινή τουριστική εικόνα πώς είναι στην περιοχή, έτσι με το έμπειρο μάτι σας, να το πω έτσι?
1: Κοιτάξτε, είμαστε λίγο κάτω από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβά τα εισιτήρια, υπάρχει πόλεμος, είμαστε λίγο κάτω από πέρυσι. Πιστεύω ότι τη συνέχεια μπορεί να ανακάμψει η σεζόν.
0: Ναι. Άρα υπάρχει αυτή η πτώση που λέγεται ότι υπάρχει, ας πούμε, έστω υπάρχει, και σε μικρό βαθμό.
1: Υπάρχει, μια μικρή πτώση υπάρχει, ναι.
0: Ωραία. Για οτιδήποτε λοιπόν άλλο έχουμε εξέλιξη σε ό,τι αφορά αυτά τα φαινόμενα, θα είμαστε σε επικοινωνία, ούτως ώστε να δούμε αν υπάρχει τουλάχιστον μια βελτίωση της κατάστασης, γιατί είναι ένα σημαντικό σημείο των Χανίων και ο Πλατανιάς, όπως καταλαβαίνετε, και πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει εκεί, αλλά και κόσμος εντόπιος πηγαίνει τώρα το καλοκαίρι εκεί. Οπότε...
1: Ναι, σίγουρα, πρέπει να το σώσουμε πριν είναι πλέον αργά.
0: Ακριβώς. Ευχαριστούμε, κύριε Μαναρόλη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, είναι τα πράγματα δύσκολα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Σίγουρα η ασφάλεια είναι αυτή που πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα όλων. Και ούτως ώστε να υπάρχει μια ομαλότητα σε όλα τα επίπεδα, δεδομένου ότι η επισκεψιμότητα αυξάνει σε όλο τον νόμο Χανίων και ειδικά σε περιοχές τουριστικές όπως είναι ο Πλατανιάς, που συγκεντρώνει πολύ μεγάλο όγκο τουριστών, και όχι μόνο τουριστών, αλλά ξαναλέω, γιατί και ντόπιος πληθυσμός, δηλαδή ντόπιοι άνθρωποι από άλλους δήμους και ειδικά από τα Χανιά, επισκέπτουν τον Πλατανιά, κάνουν τη βόλτα τους και πάει λέγοντας. Οπότε καλό είναι τα φαινόμενα που περιγράφει στην καταγγελία του και ο κύριος Μαναρόλης να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για τον επίλογο της εκπομπής.

Καθρέφτης ενημέρωσης, δυναμικά σήμερα ήμασταν. Για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να επικοινωνήσει κάποιος και τα λοιπά, ενδεχομένως θέλει να πει κάτι, είμαστε στη διάθεσή σας και για επόμενη εκπομπή από την προσεχή Τρίτη, γιατί αναλύσαμε πολλά θέματα, η αλήθεια είναι σήμερα. Έτσι κλείνοντας, στην επικαιρότητα βλέπω ότι ανασύρθηκε στο λιμάνι του Πειραιά ένας 59χρονος οδηγός ταξί, ανασύρθηκε από το λιμάνι του Πειραιά μετά από μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού. Το ταξί έπεσε στην πύλη ε4 που βρίσκεται εκεί στο λιμάνι λίγο μετά τις 8 το πρωί, και καθώς λένε οι πληροφορίες, το όχημα, το ταξί αυτό, κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και έπεσε στη θάλασσα. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο αυτοκτονίας, αλλά σε κάθε περίπτωση το συμβάν διερευνάται από τις αρχές, δεν είναι δηλαδή ότι είναι επιβεβαιωμένο κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση στήθηκε πολύ μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους και στελεχών του λιμενικού σώματος, ελληνικής ακτοφυλακής, και στην περιοχή έφτασε και το κλιμάκιο της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού για να ενισχύσει τις έρευνες. Δυστυχώς ο οδηγός του ταξί ανασύρθηκε νεκρός. Κρίμα να συμβαίνουν τέτοια συμβάντα, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν. Το τελευταίο καιρό έχουμε και τις τελευταίες πάλι μέρες έχουμε αφήξεις μεταναστών ξανά στην Νότια Κρήτη. Συνεχής, θα το έχουμε όλο το καλοκαίρι, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, λόγω και της βελτίωσης των καιρικών συνθήκων στην Κρήτη. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως δεν μπορεί να αποφευθεί. Το θέμα είναι, όπως έχουμε ξαναπεί άπειρες φορές, πώς θα γίνει η διαχείριση του συγκεκριμένου θέματος από τις αρμόδιες αρχές, δεδομένου ότι κάποια στιγμή και τα κέντρα προσωρινής διαμονής θα είναι γεμάτα και δεν θα μπορέσουν να διαχειριστούν εύκολα την κατάσταση. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εδώ τα Χανιά, μιλάμε για το κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά. Κάποιοι άλλοι πάνε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, στους καλούς λιμένες σε ό,τι αφορά την Ανατολική Κρήτη, και πάει λέγοντας. Είναι, ξαναλέω, μια κατάσταση η οποία είναι συνεχιζόμενη το καλοκαίρι, ειδικά που βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες, και θα την βιώσουμε και φέτος το καλοκαίρι.

Λοιπόν, κλείσαμε για σήμερα. Τα περισσότερα την ερχόμενη Τρίτη, εδώ στον καθρέφτη της ενημέρωσης. Βασίλης Φουντλάκης ήταν στο μικρόφωνο μαζί σας. Ο Μανώλης Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Και τι άλλο ήθελα να πω τώρα. Την Τρίτη θα τα πούμε στις 11. Να περάσετε όμορφα το τριήμερο που ακολουθεί από αύριο, τέλος πάντων, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Να πάτε να κάνετε κάποιο μπάνιο ενδεχομένως στη θάλασσα. Το νερό παρεμπιπτόντως είναι ακόμα κρύο. Εμείς πήγαμε τις προηγούμενες μέρες, είναι πάρα πολύ κρύο, αλλά είναι πεντακάθαρες οι θάλασσες, ειδικά αυτή την περίοδο. Οπότε όπου και αν πάτε θα είναι καλά. Και γενικά να είστε με ανθρώπους με τους οποίους περνάτε καλά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα ξαναλέμε την άλλη Τρίτη. Γεια σας.

0: News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση επιτροπής που θα κληθεί να επεξεργαστεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Δίμηνη η διάρκεια των εργασιών της επιτροπής που ορίστηκε στη διάσκεψη των Προέδρων. Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επαρκεί για την ολοκλήρωση ενός τόσο κρίσιμου θεσμικού έργου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Συναντήθηκε με τον ομολογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Οι δηλώσεις αποχώρησης ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παρέτηση της Εύφης Αχτσιόγλου. Έσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το στεγαστικό. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα. Όπως είπε, το πρόγραμμα προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Ταχεράνης για τις διαπραγματεύσεις. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή πρόοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραχτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεσμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε θετικά προκειμένου αντιπροσωπεία τους να συναντηθεί μαζί του. Τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους αναμονής στα εφημερεύοντα νοσοκομεία μέσω του κινητού τους θα έχουν οι πολίτες έως το τέλος του 2026, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Μιλώντας στο σταθμό μας για την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, είπε ότι το 75% απαντά ότι η εμπειρία του από τα νοσοκομεία είναι καλή ή πολύ καλή. Όσον αφορά το χρόνο και τη συχνότητα των εξετάσεων, εξήγησε ότι καθορίζονται από τους γιατρούς. Αναφερόμενο στην ανακουφιστική φροντίδα που παρέχεται σε πολύ δύσκολες χρόνιες περιπτώσεις ασθενών, σημείωσε ότι έχει ρυθμιστεί το νομικό πλαίσιο, υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης και θα υπάρξουν πολύ σύντομα ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας. Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογιών δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, από μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg και το οποίο αφορά στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν. Τι μεταδίδει το Bloomberg που μας ενδιαφέρει όλους για να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε σε έναν βαθμό και το σιρεκέλα της εκεχηρίας ημί. Προβαίνει λοιπόν σε ηχηρή διάψευση των ισχυρισμών και συναφών αφηγημάτων του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το θέμα των πυρηνικών της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σημειώνεται ότι σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που επικαλούνται νέα στοιχεία τα οποία διαβιβάστηκαν, πού παρακαλώ, στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, ο κίνδυνος στο Ιράν να επιδιώκει κρυφά την απόκτηση πυρηνικών όπλων είναι σήμερα μεγαλύτερος από ότι πριν από ένα χρόνο, όταν τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης. Μάλιστα, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας φέρεται να προειδοποιεί για νέους κινδύνους πυρηνικής διάδοσης. Γιατί? Λόγω ακριβώς των μεγάλων αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν, τα οποία έχουν εμπλουτιστεί σε επίπεδα κοντά σε εκείνα που απαιτούνται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Δεν έχουν φτάσει στην κατασκευή πυρηνικού όπλου. Είναι αυτό που λέγαμε τόσο καιρό με συνεντεύξεις εδώ και με τον κύριο Παντελή Οικονόμου, ότι βρίσκονται κοντά στον εμπλουτισμό σε τέτοιο επίπεδο που να μπορούν να κατασκευάσουν πυρηνικό όπλο. Το λέω όλο αυτό και το σημειώνω, γιατί τα πυρηνικά είναι ένα από τα σημεία της διαπραγμάτευσης, γιατί το δεύτερο είναι τα στενά του Ορμούς. Πάει και έρχεται σε επίπεδο προτεραιότητας το ένα ή το άλλο θέμα, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αν κάποιος μπορεί να μιλήσει με ασφάλεια είναι μόνο η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.
1: Πες μου ότι δεν σου κάνει εντύπωση όλο αυτό.
0: Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση, και επί της ουσίας αυτό που διατυπώνει η Διεθνής αυτή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας αποτυπώνει αυτό που συζητάμε, γι' αυτό το είπα τόσο καιρό.
1: Ναι,
0: και
1: ακριβώς.
0: Για ό,τι μας λένε οι ειδικοί και ο κατεξοχήν ειδικός ο κύριος Παντελής Οικονόμου, αλλά και αυτό που ξέραμε όσοι στοιχειοδός παρακολουθούμε, ότι επί της ουσίας εξωθείται το Ιράν για να πάει σε κάτι χειρότερο από αυτό που είχε συμφωνηθεί το 2016, συμφωνία από την οποία έφυγε το 2018, ποιος, ο ίδιος ο Τραμπ, στην πρώτη του θητεία. Αυτά λίγο για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με τον Αλή, 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά.

0: Δεν νομίζω.
1: Δηλαδή, κοίταξε, είναι ο, κύριος, είναι ο αείμνηστος Σταγαράς που πρέπει να συμπληρωθεί η θέση του.
2: Η εκλογή του νέου γραμματέα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Η εκλογή
2: από
1: του νέου γραμματέα,
2: όλα.
1: Ναι. Αν θα είναι πρόσωπο από την κυβέρνηση ή απλά από την κοινοβουλευτική ομάδα. Υπήρχαν δύο πρόσωπα μέχρι τώρα που έπαιζαν, ο κύριος Σπανάκης και ο κύριος Στήλιος. Αυτοί μάλλον φεύγουν.
2: Βγήκαν εκτός, ναι. Τώρα υπήρχε το όνομα του κύριου Γιάννη Παπά.
1: Ναι. Επίσης το όνομα της κυρίας Ζαχαράκη είχε ακουστεί παλαιότερα, μάλλον και αυτό δεν το βλέπω. Ο κύριος Παπάς δεν είναι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, άρα.
2: Όχι, λένε ότι τώρα πια δεν ξέρω, εσύ το ξέρεις, ναι, το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Θα σου πω ότι έμαθα χθες το βράδυ, ναι, αργά κιόλας, ότι ναι, αυτά τα ονόματα μου μεταφέρθηκαν και εμένα, mm-hmm, και ότι εν πάση περιπτώσει φαίνεται ή φέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει απομακρυνθεί και από την επιλογή προσώπου από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ο κύριος Παπάς είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ναι, αυτό, ναι, λέω. Ναι. Φαίνεται ότι έχει απομακρυνθεί από αυτό,
1: και
2: αν
1: τον
2: ερμηνεύουν. Και να περιοριστεί, ναι, στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω τώρα.
1: Α δούμε. Πάντως υπήρχε και μία εισήγηση τις προηγούμενες μέρες στο Μεγάρο Μαξίμου, με δεδομένο ότι μόλις προχθές αρχιοθετήθηκαν οι δύο πρώτες δικογραφίες για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κυρίου Χατζηβασιλείου και του κυρίου Αθανασίου.
2: Αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγγνώμη που σε διακόπτω, Δημήτρη, είναι λερναία ύδρα.
1: Ναι.
2: Τα νέα στοιχεία για τη Δυτική Μακεδονία. Μα καλά, πού ζούσαμε τόσο καιρό, εμείς οι υπόλοιποι.
1: Καλά, όλοι τα ξέρουμε, σε όλες τις τοπικές κοινωνίες ήταν γνωστά παντού.
2: Πότε θα. Δεν
1: απλά το θέμα είναι το εξής, ότι σε επίπεδο πολιτικών προσώπων φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό θα πάει κουβά η υπόθεση. Έχουμε ήδη τις δύο πρώτες αρχιοθετήσεις, αναμένονται και άλλες και υπάρχουν εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό από κορυφαία στελέχη να αποκαταστήσει τα πρόσωπα τα οποία απομακρύνθηκαν επειδή ήταν αναφερόμενα στη δεύτερη δικογραφία.
2: Κοίτα, Δημήτρη, με αυτό είναι η διαχείριση, ναι, αυτού του μείζονος σκανδάλου.
1: Και θέλω, όχι, αυτό που σου λέω συνδέεται με τον ανασχηματισμό και υπάρχουν πιθανότητα, αν γίνει ο ανασχηματισμός, ένα από τα πρόσωπα που θα ξαναμπεί στην κυβέρνηση, γιατί ήταν να μπήκε στην προηγούμενη και δεν μπήκε επειδή το όνομά του είχε εμφανιστεί, να είναι ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο
2: οποίος
1: είναι, ναι, και ο πρώτος μαζί με τον κύριο Αθανασίου που αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις τους και παραδόθηκαν αγνοί και άσπηλοι εκ νέου.
2: Ότι αυτό, ναι, είναι ακριβώς αυτό που λες, είναι η πολιτική διαχείριση, ναι, του ενός τμήματος. Παραμένει μείζον θέμα πώς μπορεί ως σύστημα πολιτικό, ως κοινωνία, να κλείνουμε τα μάτια σε ένα σκάνδαλο το οποίο είναι αυτό. Είναι λερναία ύδρα.
1: Ναι, μόνο που
2: πια κοντεύουμε να
1: πρόσεξε
2: να
1: όμως, ποια είναι η διαφορά. Ότι όλες οι τοπικές κοινωνίες, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, γνώριζαν απολύτως τι συμβαίνει.
2: Άκουσες,
1: απολύτως το γνώριζαν.
2: Πολιτικό, ναι, σύστημα και κοινωνία.
1: Έτσι, απολύτως γνώριζαν.
2: Δεν και μας απαλλάσσω.
1: Έτσι, και τα τοπικά πολιτικά συστήματα επίσης γνώριζαν τι συμβαίνει και γίνονταν με τώρα.
2: Δεν
1: μας
2: απαλλάσσω. Είναι ταγκό. Το είπα από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, που ξέσπασε αυτή η ιστορία. Πάμε τώρα αυτά να τα αφήσουμε στην άκρη. Και ελάτε να δούμε σήμερα, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ένα θέμα που είναι καυτό και είναι μείζον για την ελληνική κοινωνία, για τους πολίτες. Αναφέρομαι στο θέμα της στέγασης και αναφέρομαι εξειδικευμένα στο κόστος της στέγασης. Έχετε υπόψη ότι αυτό προφανώς και μας απασχολεί εμάς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και είναι και ένα θέμα που απασχολεί την Ευρώπη. Έγινε μια τελευταία ανάλυση από την Tradingpedia σε σχέση με το εξωφρενικό κόστος στις περισσότερες πόλεις της Ευρώπης, αλλά είναι μέσα προφανώς και η Ελλάδα. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα, και τον καλωσορίζουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Σαραβάκο. Είναι επικεφαλής ερευνών του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, με το αρτικό λεπτό ΚΕΦΗΜ, όπως συνηθίζουμε εμείς να το λέμε. Γιατί ο κύριος Σαραβάκος? Γιατί το ΚΕΦΗΜ πολύ πρόσφατα έκανε και μια σχετική έρευνα. Mm-hmm. Κύριε Σαραβάκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαίνεται πως μαζί με όλο αυτό το πρόβλημα της οικονομίας που υπάρχει, με ένα μεγάλο μέρος του να προκαλείται από το υψηλό κόστος της ενέργειας κτλ. Σημασία όμως έχει ότι βρίσκονται μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί είναι και σε άλλες χώρες, ξαναλέω, να βρίσκονται αντιμέτωποι με το να αντιμετωπίσουν αυτό το ακριβώς πολύ υψηλό κόστος που αφορά στη στέγαση των πολιτών.
3: Πράγματι,

0: Και εδώ νομίζω ότι ως εισαγωγή θα πρέπει να διακρίνουμε δύο παράγοντες. Το ένα που αφορά εμάς την Ελλάδα και νομίζω ότι είναι διαφορετικός, και ενδεχομένως ένας άλλος που αφορά τις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις. Mm-hmm. Και ποιος είναι αυτός? Εδώ βλέπουμε μια σχέση αριθμητή με παρανομαστή. Δηλαδή, στην αριθμητή είναι πόσο πληρώνουμε για ενίκιο και στο παρανομαστή είναι το εισόδημά μας. Στις υπόλοιπες χώρες, στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις, το ζήτημα είναι ο αριθμητής. Γιατί έχουμε προφανώς πολλές πιέσεις από την αγορά την τουριστική, από το Airbnb, από τις συγκέντρωση της πόλης, οπότε έχουμε πάρα πολύ χαμηλή προσφορά σπιτιών αυτή τη στιγμή στο Παρίσι, στο Βερολίνο και στις μεγάλες πόλεις. Στην Αθήνα ωστόσο, mm-hmm. το πρόβλημα είναι και ο αριθμητής προφανώς, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ότι ο παρανομαστής. Που είναι το ότι είναι αυτό που βιώνουμε, είναι το εισόδημά μας. Δηλαδή έχουμε μειωμένη αγοραστική δύναμη, ένα μικρότερο εισόδημα που μας οδηγεί σε αυτή τη σχέση.
1: Ναι, και που αυτό προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που κάθε φορά προκύπτουν και στα οποία βασίζονται οι έρευνες αυτές, κύριε Σαραβάκο.
0: Σωστά. Εμείς δηλαδή πήραμε πριν περίπου
1: δηλαδή
0: ένα
1: βλέπουμε
0: μήνα...
1: τη συγγνώμη που σας διακόπτω, εννοώ, ναι. για να καταλάβουμε όλοι μας, εννοώ για αυτό που λέμε χώρες που έχουν υψηλούς μισθούς, τις λένε και υψηλόμισθες χώρες αυτές.
0: Ναι, ναι, σωστά. Δηλαδή στο Βέλγιο, στη Γερμανία, Ελβετία. Στην Γαλλία. Σωστά υπάρχουν, το εισόδημα δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η αγορά σπιτιών και η αγορά ενοικίων. Ξέρετε, στο Βερολίνο για να μπεις να νοικιάσεις σπίτι μπαίνεις σε λίστα αναμονής. Έχεις κριτήρια, πρέπει να δουν την τράπεζά σου. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο το πρέπει να συζητήσουμε και γι' αυτό στην Ελλάδα. Προστατεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ιδιοκτήτες από κακοπληρωτές στα ενίκια. Οπότε και στη Σουηδία και στη Γερμανία υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής με πολλά κριτήρια. Άρα εκεί δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν έχω τα λεφτά να πληρώσω το σπίτι. Είναι ότι τα σπίτια είναι λίγα, έχουμε λίστες αναμονής και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι πολύ πίσω στην ουρά για να πάρω σπίτι.
1: Κύριε Σαραβάκο, ναι. την προστασία των πολιτών είτε στην ενοικίαση, κυρίως όμως στην ενοικίαση, ειδικά για το Βερολίνο που αναφέρατε. Μου θυμήσατε τώρα την παρέμβαση της τότε καγκελαρίου της Άγγελα Μέρκελ, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα mm-hmm. στέγασης στο Βερολίνο. Μία από τις αιτίες ήταν το Airbnb και παρενέβη με νόμο.
0: Σωστά. Εδώ πρέπει να κάνουμε άλλη μια διάκριση, η οποία είναι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε ένα νόμο για όλη την επικράτεια. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Ελλάδα για να το καταλάβουμε. Προφανώς υπάρχουν πολύ μεγάλες πιέσεις του Airbnb σε γειτονιές, αλλά γειτονιές της Αθήνας, όπως το Παγκράτη, όπως το Κουκάκι, όπως το Κέντρο. Οπότε μέτρα για τα οποία θα μπορούσαμε εκεί πέρα να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα, πρέπει να πάρουμε. Αλλά δεν έχει νόημα να πάρουμε μέτρα οριζόντια που αφορούν την υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ, για παράδειγμα, έχω ένα σπίτι στο Άργος. Αν αυτό το σπίτι δεν μου επιτραπεί να το κάνω Airbnb τους τρεις μήνες το καλοκαίρι, αυτό ξαφνικά δεν θα γίνει διαθέσιμο προς κατοίκηση αν με απαγορευτεί και τον υπόλοιπο μήνα. Είναι λοιπόν η σεζόν την οποία θέτουμε το σπίτι προς ενοικία στο Airbnb. Άρα πράγματι υπάρχουν περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των νησιών που ενδεχομένως να χρειάζεται mm-hmm. να πάρουμε μέτρα, αλλά όχι οριζόντια μέτρα και για την υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα, γιατί αυτά τα σπίτια, αν απαγορεύσουμε ας πούμε, το Airbnb, δεν θα γίνουν ξαφνικά διαθέσιμα για τους ενοικιαστές.
1: Διάβαζα κάτι που ήταν εντυπωσιακό, αυτήν την εικόνα δεν την είχα, δεν μπορούμε να έχουμε όλες τις πληροφορίες. Διάβαζα ότι στη Λισαβόνα είναι η πιο ακραία περίπτωση, γιατί με ένα μέσο μισθό 1.343 ευρώ, τα ενίκια κοστίζουν κατά μέσο όρο 1.331 ευρώ, δηλαδή το 99% του εισοδήματος πηγαίνει στο ενίκιο.
0: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη αναλογία πράγματι. Εκεί βέβαια ο μέσος όρος είναι ένα παραπλανητικό μέτρο μερικές φορές, γιατί οι ακραίες τιμές το παρασύρουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Mm-hmm. Είναι μια πολύ τουριστική περιοχή, οπότε εδώ πέρα αν συμπεριλάβουμε στα ενίκια τις μισθώσεις αυτές, μπορούν να εκτοξευθούν. Αλλά πράγματι οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Νότο και είναι δημοφιλείς τουρισμοί, προορισμοί τουριστικοί, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος πράγματι βιώνουν πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις λόγω Airbnb, αν και πρέπει να πούμε ότι μια πολύ πρόσφατη μελέτη του 25 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δείχνει ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι κυρίως πρόβλημα προσφοράς, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά κενά σπίτια, δηλαδή σπίτια τα οποία αυτή τη στιγμή ούτε κατοικούνται αλλά ούτε είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση. Είναι δηλαδή το πρόβλημα των κλειστών σπιτιών. Γιατί είναι κλειστά τα σπίτια τώρα?
1: Γιατί?
0: Αυτό είναι ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα.
1: Παρά τα κίνητρα που κατά καιρούς δίνονται μέσω προγραμμάτων για τους ιδιοκτήτες για να τα ανακαινήσουν και να τα δώσουν στην αγορά, έτσι.
0: Σωστά. Οπότε αυτά τα προγράμματα όμως ξεκίνησαν τα τελευταία δύο χρόνια. Οπότε σκεφτείτε ότι πολλά σπίτια τα οποία έχουν ανακαινιστεί έχουν μπει ξανά στην αγορά, αλλά πολλά από αυτά τα σπίτια δεν έχουν ανακαινιστεί ακόμα. Οπότε για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτά τα σπίτια πίσω στην αγορά, σκεφτείτε τώρα ένας άνθρωπος 30-35 χρονών. Δεν θα πάει να μείνει σε ένα σπίτι με παλιά κουφώματα, να σου το πω έτσι. Δηλαδή η ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών, για τα οποία προβλέπουμε. Έρχονται και πολλά κονδύλια στο Ταμείο Ανάκαμψης. Παίρνει χρόνο, χρειάζονται πόροι και δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Οπότε πολλά από αυτά τα σπίτια δεν πληρούν τα κριτήρια αυτή τη στιγμή ώστε να μπορέσουν να κατοικηθούν από νέους ανθρώπους, από ανθρώπους που κατά κύριο λόγο ψάχνουν σπίτι στην αγορά, οι οποίοι είναι μεταξύ 20 και 40, ναι, να το πούμε έτσι πιο χοντρικά.
1: Πάντως αυτό το θέμα, γιατί στα θέματα των προγραμμάτων αναφέρθηκε και ο Γιάννης Τουρνάρας, ο κεντρικός μας τραπεζίτης, σε ένα συνέδριο στην Κροατία, στο Ντουμπρόβνικ μάλιστα, αναφέρθηκε στα εξοικονομώ, στο σπίτι μου κτλ. Και κατέληξε ότι η υπεύθυνη χάραξη πολιτικής και οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να επιλύσουν από μόνες τους το στεγαστικό, αλλά τουλάχιστον να εξασφαλίζουν ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν χειρότερα με αόξυνση των ανισορροπιών, όπως είπε. Άρα τι μένει τότε?
0: Πολύ σωστά. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, να το πούμε όπως συνέβη σε αυτά τα χρόνια. Είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Να το πω πολύ απλά, ο πρώτος κλάδος ο οποίος χτυπήθηκε στην κρίση ήταν η οικοδομή. Σταμάτησε. Οπότε για 10 περίπου χρόνια στην Ελλάδα δεν χτίσαμε νέα σπίτια. Ήρθαμε λοιπόν μετά το 2022 που βιώσαμε μια καλύτερη οικονομική βελτίωση, είχαμε μια βελτίωση στα οικονομικά μας, είχαμε την έξοδο από τον κορονοϊό, βρεθήκαμε λοιπόν, είχαμε προφανώς την τουριστική πίεση, οπότε βρεθήκαμε με πολύ μεγάλη ζήτηση χωρίς να έχουμε χτίσει τα νέα σπίτια. Οπότε για 10 χρόνια το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχτισε νέα σπίτια, αν δεν κάνω λάθος, από το 2016 μέχρι σήμερα έχουν χτιστεί περίπου 75.000 με 100.000 νέα σπίτια, δημιουργεί αυτή την ανισορροπία και έχουν δοθεί και περίπου νομίζω 20.000 golden visa αυτή την περίοδο.
1: Όλα αυτά που ξέρουμε.
2: Το ένα είναι αυτό που λέτε. Από την άλλη όμως αυτό δεν έρχεται σε μία σύγκρουση με αυτό που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, ότι εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται να χτίσουμε όλη τη χώρα. Ότι ναι, πρέπει και εδώ να μπει ένα φρένο, ένα το κρατούμενο και ένα δεύτερο το κρατούμενο, που ισχύει σε πάρα πολλές πρωτεύουσες του εξωτερικού. Βλέπουμε ότι τα ενοίκια είναι πραγματικά στο Θεό, με δεδομένα και τα εισοδήματα εκείνων των πόλεων, και ότι αρκετός κόσμος πια μένει και φεύγει εκτός κέντρου.
0: Σωστά. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση σας, κύριε Τάκη, γιατί αυτό που συμβαίνει στο Βερολίνο είναι ότι ο μέσος Βερολινέζος δεν μένει στο κέντρο. Δεν μένει
2: ούτε ο μέσος Λονδρέζος, ούτε ο μέσος κάτοικος του Παρισιού κλπ.
0: Ακριβώς. Οπότε εδώ, για να βάλουμε όμως τον σημαντικό παράγοντα, γιατί δεν μένουν εκεί? Γιατί έχουν ένα δίκτυο μεταφοράς.
1: Είναι αλλιώς οργανωμένη η ζωή τους και η κοινωνία τους.
0: Αν στα Μεσόγεια, για παράδειγμα, που είναι μια περιοχή στην οποία θα μπορούσαμε να επεκταθεί ο μέσος Αθηναίος και η μέση Αθηναία, να πάνε να ζήσουν, σκέφτονται πώς θα πηγαίνουν κάθε μέρα στη δουλειά τους και πώς θα περνάνε. Οπότε, αν έχεις λεωφορεία, αν έχεις μετρό, αν έχεις ένα οδικό δίκτυο και ένα σύστημα μεταφοράς το οποίο σου επιτρέπει να βρίσκεσαι στο κέντρο σε 20 λεπτά, τότε ναι, θα μπορέσεις να ζήσεις στα προάστια και να επεκταθείς. Οπότε οι μεταφορές είναι βασικό κομμάτι αυτού του προβλήματος που εντοπίζουμε στη στέγαση.
1: Θα το συζητήσουμε και άλλη φορά. Απλώς να βάλω να τελειώσουμε με αυτό, μια και επισήμανση, κύριε Σαραβάκο, ότι όχι απλώς δεν γίνεται αυτό που λέτε, αλλά ακριβώς επειδή ζούμε, όπως λέει η αγορά, μια φούσκα στην αγοραπολισία των ακινήτων, οι τιμές αγοράς έχουν εκτιναχθεί και βλέπουμε ανθρώπους να αναζητούν παλιά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας που βεβαίως έχουν άλλες τιμές. Οπότε ας καταλάβουμε τώρα πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Σαραβάκος, φίλες και φίλοι, από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και γυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμα για πυρκαγιά στο Άλσος Βεϊκού μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε σήμερα την πρόεδρος της Βουλής. Τα κόμματα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ειδική επιτροπή που θα συσταθεί και θα επεξεργαστεί τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Στην Ολομέλεια της Βουλής κυρώνεται σήμερα ο κώδικας χωροταξίας πολεοδομίας, που ο οποίος τιμήσε ένα και θα φέρει το όνομα του εκλειπώντος υφυπουργού Νίκου Ταγαρά. Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για υπόθεση απάθης και εκβιασμών. Μία σύλληψη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Ερτούς Ρέντιο ο Κωνσταντίνος Γλούμης, Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Απολογείται το καθαμολογία δολοφόνο στη συζύγου του στην Καλαμάτα. Άστατος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη. Έχει ήδη ξεκινήσει. Για πάμε.
4: Φιλίωσης, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η στήριξη των γονέων στην καθημερινότητα και η ενίσχυση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας. Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Άσο Αθανασίου, έναν άνθρωπο που ταύτισε τη ζωή του με τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση. Για περισσότερες από 5 δεκαετίες υπηρέτησε το λειτουργήμά του με πάθος και αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συναδέλφους του, εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Βλέπουμε πως ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικνύεται στις δημοσκοπήσεις ως μια...
3: Το, σας είπα, είχε ήδη ξεκινήσει, ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα. Το τέλος λοιπόν της εισήγησης του κυρίου Μαρινάκη ακούσαμε. Έχουν περάσει στην άλλη, στο άλλο στάδιο της διαδικασίας ενημέρωσης που είναι οι ερωτήσεις. Εσείς θα ενημερωθείτε αναλυτικά στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ με τον Γρηγόρη Νιάκα.
6: Ναι.

0: Πάντα όταν υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας, ελπίδας, είναι αυτές που τις αναζητούμε, έχω να σας πω, παρά το γεγονός ότι η γενική αίσθηση που αποκομίζει το κοινό είναι πως δεν υπάρχουν ειδήσεις, υπάρχουν. Φίλες και φίλοι, και δεν είμαστε όλοι μέσα στην μαύρη εκδοχή των πραγμάτων. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τώρα θα συζητήσουμε για κάτι που πιθανότατα ακούσατε, διαβάσατε, ένα νέο φάρμακο, την Amivantamab, είναι και δύσκολο το όνομά της. Η Amivantamab λοιπόν είναι το φάρμακο που δημιουργεί νέες ελπίδες σχετικά με την αντιμετώπιση των καρκινικών όγκων, όπου έχει εφαρμοστεί, και αν έχω καταλάβει καλά, έχει εφαρμοστεί πειραματικά τα
1: ακόμα
0: μηνύματα. Ναι, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Εμείς θα συζητήσουμε για αυτό, αλλά και για το ευρύτερο πλαίσιο, γιατί είναι σαφές ότι όλοι καταλαβαίνουμε, όλοι έχουμε τις εμπειρίες μας, στις οικογένειές μας, στον περίγυρό μας, ότι αυτή η ασθένεια που προκαλεί φόβο και τρόμο και που πάρα πολύ φοβόμαστε ακόμα και να την πούμε με το όνομά της, έχει μπει σε μια επόμενη φάση. Γιατί φαίνεται πως οι έρευνες προηγούμενων ετών έχουν αποδώσει αποτελέσματα και τώρα εμείς τα αποτελέσματα βλέπουμε, δηλαδή την εφαρμογή νέων πρωτοκόλων, νέων φαρμάκων, ακόμα και το κομμάτι των μηχανημάτων. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, τον κύριο Αριστοτέλη Μπάμια. Είναι παθολόγος ογκολόγος, είναι καθηγητής της ιατρικής σχολής στο ΕΚΠΑ και είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρογενετικού Καρκίνου. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Μας ακούτε?
1: Μάλλον δεν μας ακούει.
0: Δεν μας ακούει ο κύριος καθηγητής, θα τον έχουμε σε πάρα πολύ λίγο. Είπα λοιπόν, έλεγα αυτό, ξέρω ότι και εσύ Δημήτρη μου είσαι ευαισθητοποιημένος με το θέμα αυτό. Και,
1: ναι, και γενικά
0: θέματα...
1: και πιστεύω ότι είναι πολλές οι νέες ανακαλύψεις και σε φάρμακα και σε εμβόλια για τον καρκίνο και για άλλες ασθένειες. Και αυτό θα ήθελα να ρωτήσουμε τον κύριο καθηγητή, μόλις τον έχουμε ξανά στην τηλεφωνική μας γραμμή, πώς όλα αυτά, πέρα από την έρευνα, συνδέονται και με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Διότι αυτό λένε οι περισσότεροι. Η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξέλιξη της αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων.
0: Θα το δούμε.
1: Τώρα νομίζω τον έχουμε.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι, να τον συστήσω ξανά, ότι έχουμε κοντά μας τον παθολόγο, ογκολόγο, καθηγητή της ιατρικής σχολής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρογενετικού Καρκίνου, είναι ο κύριος Αριστοτέλης Μπάμιας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, ελπίζω να ακούω.
1: Ναι,
2: πολύ καλά.
0: Ναι, και εμείς σας ακούμε πάρα πολύ καλά και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Είστε ένας από τους λαμπρούς Έλληνες επιστήμονες και σας ευχαριστούμε γιατί θα μας δώσετε τώρα τις πληροφορίες που πρέπει να πάρουμε. Έλεγα λοιπόν για την αισιοδοξία που προστίθεται σε άλλες είδη, σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και σε νέα πρωτόκολλα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε σε σχέση με την αντιμετώπιση του καρκίνου. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι αυτό το περίφημο φάρμακο η Amivantamab, που έχει και δύσκολο όνομα, είναι ένα ακόμα όπλο στη δική σας φαρέτρα?
2: Είναι σίγουρα μία πολύ μεγάλη πρόοδος, που όμως θα την έβαζα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της στοχευμένης ανοσοθεραπείας.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι ένα φάρμακο το οποίο αφενός μεν συνδέεται με κάποιους υποδοχείς στο καρκινικό κύτταρο οι οποίοι πάσχουν, άρα λοιπόν υποτίθεται ότι είναι επιλεκτικό και δεν πάει σε φυσιολογικά κύτταρα. Αφετέρου δημιουργεί εκεί στην περιοχή του όγκου ενίσχυση της ανοσολογικής απάντησης.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν είναι όντως μια στοχευμένη ανοσοθεραπεία.
0: Μιλάμε για μια ένεση από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι διάβασα, κύριε καθηγητά, και είδα ότι στην διεθνή μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες η θεραπεία αυτή η συγκεκριμένη χορηγήθηκε σε ασθενείς στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρίνονταν πλέον στις διαθέσιμες θεραπείες.
2: Ναι, όντως είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Ο καρκίνος, μιλάμε τώρα για την τελευταία δημοσίευση αυτή, η οποία προκάλεσε και όλη τη συζήτηση η οποία γίνεται αυτές τις μέρες, ήταν σε ασθενείς που είχαν καρκίνο στην περιοχή του λαιμού, ας το πούμε έτσι, κεφαλής τραχύλου, που όντως αυτή η νόσος, όταν δεν λυθεί οριστικά το πρόβλημα με την αρχική θεραπεία που μπορεί να περιλαμβάνει χειρουργία, ακτινοθεραπείες, φαρμακευτικές θεραπείες κλπ, τότε είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί η περιοχή εκεί δεν αιματώνεται πολύ καλά λόγω συνήθως της ακτινοβολίας που έχει προηγηθεί.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά επίσης είναι και μια περιοχή η οποία όταν πάσχει δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
0: Μάλιστα.
2: Άρα,
0: πολύ
2: λοιπόν,
0: σημαντικό
2: είναι,
0: αυτό.
2: Ναι, ναι. Είναι ελπιδοφόρα και από αυτή την άποψη τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης.
0: Συγγνώμη Δημήτρη, ναι, ναι, μόνο να πω αυτό, ότι το λέμε και το έβαλα το ερώτημα γιατί ξέρετε εύκολα μπορεί κανείς να το πάρει αυτό και να το παραμορφώσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, ενημερωτικά, γιατί δεν είναι, γιατί γράφτηκε και αυτό, δεν είναι προληπτικό εμβόλιο, γι' αυτό το τονίζω, αλλά είναι μια, από ό,τι μας λέτε, είναι μια στοχευμένη βιολογική θεραπεία.
2: Ναι, όντως. Ξέρετε, οι πρόοδοι, ειδικά στην ογκολογία που είναι ραρδαίες, δίνουν και κάποιες έννοιες όπως τα εμβόλια, τα οποία τα γνωρίζουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ενώ το κοινό. Τώρα λαμβάνουν κάποια άλλη έννοια. Πολύ σωστά, όπως το λέτε όλοι μας, από την παιδική μας ηλικία, το εμβόλιο το θεωρούσαμε προληπτικό. Δηλαδή το κάνεις προκειμένου να μην πάθεις λαρά, να μην πάθεις κοκκίτη, να μην πάθεις κάτι τέτοιο.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά, επειδή το τελευταίο διάστημα ακούμε συνεχώς καινούργια πράγματα που αφορούν τον καρκίνο, είτε εμβόλια, είτε ενέσιμες θεραπείες, είτε θεραπείες από του στόματος, και θέλω να μου πείτε αν αυτό έχει να κάνει μόνο με την έρευνα που μπορεί να γινόταν για αρκετά χρόνια και τώρα εμφανίζονται τα αποτελέσματα, ή αν έχει να κάνει και με την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα, αλλά και με την τεχνολογία του mRNA που την μάθαμε όλοι στα εμβόλια για τον κορονοϊό.
2: Θα έλεγα ότι εντάξει, το μόριο αυτό δεν είναι ακριβώς όπως εκείνα των εμβολίων στον κορονοϊό. Γι' αυτό λέω ότι το λέμε εμβόλιο, γιατί στην ουσία ενισχύει την ανοσολογική απάντηση, όπως κάνει οποιοδήποτε εμβόλιο. Δηλαδή στην ουσία αυτό κάνουμε, και όταν κάναμε στην παιδική μας ηλικία τα εμβόλια που λέγαμε για τα παιδιά, αυτό κάνανε στην ουσία. Επομένως αυτό το κάνει. Όμως βοηθάει σε μια νόσο η οποία είναι υπαρκτή. Δεν είναι, δηλαδή ο καρκίνος είναι εκεί, δεν είναι να μην δημιουργηθεί. Συγγνώμη, με ρωτήσατε.
1: Αν, λέω, όλες αυτές οι νέες θεραπείες που μαθαίνουμε είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας έρευνας που τώρα εμφανίζονται τα αποτελέσματά της, ή έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και ό,τι υπήρξε ως γνώση από την τεχνολογία mRNA, να το πω έτσι, που εφαρμόστηκε στον κορονοϊό και συνεχίζεται τώρα σε πάρα πολλά επίπεδα.
2: Ναι, σίγουρα αυτά είναι αποτελέσματα προηγηθήσεις έρευνας, και όλα αυτά τα οποία μάθαμε για την ανοσολογική απόκριση στον όγκο, αυτοί που τα, τέλος πάντων, τα εισαγάγανε, πήραν και το βραβείο Νόμπελ πρόσφατα κτλ. Άρα σαφώς είναι γνώση κάποιων ετών, η οποία ξεκίνησε από το εργαστήριο και τελικά μετατράπηκε σε ελπιδοφόρες θεραπείες για τους ασθενείς. Όμως, επειδή ακριβώς αυτή η έρευνα έχει πολλά στάδια, είμαι σίγουρος, χωρίς να το γνωρίζω βέβαια, γιατί η φαρμακοβιομηχανία τα παράγει αυτά τα μόρια, ενδεχομένως σε κάποια τελευταία στάδια να χρησιμοποίησαν και την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσουν.
0: Ναι. Τώρα το ερώτημα που υπάρχει είναι η Ελλάδα, οι Έλληνες ασθενείς, εάν θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το πρωτοποριακό ενδεχομένως φάρμακο. Το λέω αυτό γιατί ακούμε συχνά, κύριε καθηγητά, ότι η γραφειοκρατία καθυστερεί τις καινοτόμες θεραπείες στην Ελλάδα. Αυτό ισχύει?
2: Χαίρομαι πολύ που θέτετε την ερώτηση. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, αλλά
0: Δεν έχουμε πολύ, γιατί όχι άλλο λόγο, είμαστε εν αναμονή δηλώσεων του Πρωθυπουργού γι' αυτό.
2: Πολύ σωστά. Απλώς να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε, επειδή εκτός από τις ιδιότητες που αναφέρατε, οι Έλληνες ογκολόγοι με τιμήσαν με την ψήφο τους και είμαι και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας, της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων.
0: Μα έχετε και μακρύ βιογραφικό, τι να κάνω τώρα.
2: Όχι, αυτό είναι το πιο πρόσφατο. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλω να πω ότι μας απασχόλησε. Μας απασχόλησε σαν νεοπαία αυτό που λέτε. Δεν είναι θέμα γραφειοκρατίας.
0: Τι είναι.
2: Θα σας εξηγήσω. Από τη μία μεριά, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια θέση θεωρητικά πάρα πολύ ισχυρή, διότι ο νόμος λέει ότι ό,τι εγκρίνεται στον EMA μετά από ένα μικρό διάστημα, δηλαδή εγκρίνεται αυτόματα και στην Ελλάδα, και απλώς περιμένουμε να πάρει τιμή το φάρμακο και μετά κυκλοφορεί. Mm-hmm. Το θέμα προέκυψε λόγω των clawbacks και όλων αυτών των, τέλος πάντων, των θεμάτων που άπτονται των οικονομικών της υγείας, mm-hmm. και όχι αυστηρά της ιατρικής. Λοιπόν, τα οποία δημιουργούν μια δυσκολία στη φαρμακοβιομηχανία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικά σε μικρές χώρες που οι αγορές είναι μικρές.
0: Μικρέτερες, ναι.
2: Ακριβώς, να φέρνουν καινοτόμα φάρμακα. Όμως, σας διαβεβαιώ, ναι, ότι όλοι μας προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση να λυθεί το θέμα.
0: Και
2: δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι στις 20 του μηνός, ναι, έχουμε μια εμερίδα, σαν ΕΟΠΕ, το Policy Office της ΕΟΠΕ.
0: Μάλιστα.
2: Όπου ελπίζουμε εκεί να έρθει και η πολιτεία, θα έρθει δηλαδή, γιατί τους έχουν προσκαλέσει και πολλοί έχουν αποδειχτεί,
0: και όπως και η φαρμακοβιομηχανία,
2: και να προσπαθήσουμε ακριβώς να βρούμε μια λύση σε αυτό το θέμα, γιατί οι Έλληνες ασθενείς αξίζουν, όπως όλοι οι ασθενείς όλο τον κόσμο,
0: προφανώς,
2: την καλύτερη αντιμετώπιση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος Αριστοτέλης Μπάνιας ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι παθολόγος, ογκολόγος, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Καποδιστριακό δηλαδή, και να πούμε ότι είναι και πρόεδρος Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρογεννητικού Καρκίνου. Μόλις μας είπε και την καινούργια του ιδιότητα. Εύχομαι και ελπίζω, γιατί έτσι πρέπει να είναι, κάθε ένας ασθενής εννοείται ότι πρέπει να έχει πρόσβαση,
1: ναι,
0: σε όλες τις νέες θεραπείες, οι οποίες πρέπει εγκαίρως να έρχονται και στην Ελλάδα, και η προσβασιμότητα να είναι.
1: Και πρόσεξε, επειδή αυτές οι θεραπείες είναι ακριβές θεραπείες και δεν μπορεί να τις πάρει κάποιος ιδιώτης, εν πάση περιπτώσει, εκτός αν είναι πολύ οικονομικά ευκατάστατος, πόσο σημαντικό είναι να είναι υγιές το σύστημα υγείας και υγιή τα οικονομικά. Ακριβώς, για να μπορεί, διότι λέμε, δεν μας ενδιαφέρει αυτό που λένε σε γενικές γραμμές, να πάει καλά η οικονομία, να ευημερούν οι δείκτες, διότι την τιμή του σούπερ μάρκετ, που είναι προφανές και αυτό το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αλλά υπάρχουν και άλλα κομμάτια μιας υγιούς οικονομίας που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με αυτό. Να μπορεί δηλαδή ένα κράτος να παίρνει ακριβά φάρμακα για τέτοιες ασθένειες και να τα δίνει δωρεάν στους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Είναι, θέλω να πω, πολλές οι πλευρές που πρέπει κανείς να δει και να κατανοήσει τι σημαίνει, ναι, οικονομία σε γερά πόδια.
0: Πάντως, γι' αυτό και θα το βάλουν στο συνέδριο, ναι, από ό,τι κατάλαβα, δεν τα ξέρω όλα αυτά, και εγώ πρώτη φορά τα άκουσα. Οι εκτιμήσεις είναι ότι αυτό το φάρμακο στην Ελλάδα θα έρθει τέλος του 26.
1: Ναι, πολύ γρήγορα δηλαδή.
0: Ναι, λέμε εμείς γρήγορα, για κάποιον ο οποίος νοσεί και ασθενή, κατάλαβες.
1: Το καταλαβαίνω,
0: δηλαδή,
1: αλλά
0: θα αν με δεις τρόπο, αλλά εν πάση
1: τι γινόταν
0: περιπτώσει
1: πριν από χρόνια, πόσα χρόνια κάναμε να έρθουν τέτοια φάρμακα στη,
0: ναι,
1: χώρα μας,
0: ναι,
1: θεωρείται
0: και
1: πολύ
0: επίσης
1: γρήγορα.
0: Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσω της χρηματοδότησης αυτών των πολύ ακριβών φαρμάκων, έτσι γίνεται και έτσι πρέπει να γίνεται, έχουν πρόσβαση όλοι, βέβαια, οι ασθενείς. Για πάμε τώρα εμείς.

0: Λοιπόν, για να συνδεθούμε φίλες και φίλοι, γιατί είμαστε αναμονή, εν αναμονή των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε η συνάντησή του με τον ομόλογό του στην Βουλγαρία, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ. Για να ακούσουμε.
1: Όσο το δυνατόν πιο εύκολες. Πιστεύω ότι αναφέρθηκε σε πολλά θέματα τα οποία αφορούν τη διμερή μας συνεργασία, επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθε του διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία. Ζητήματα τα οποία αφορούν την ενεργειακή διασύνδεση, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθε του διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία ολοκλήρωσε τον IGB σε χρόνο ρεκόρ, σε μια εποχή όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη παροχής φυσικού αερίου στη Βουλγαρία στην πρώτη φάση του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Οπότε η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική και μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους για να κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε μια στρατηγική συμφωνία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για το ζήτημα της διαχείρισης των διασυνορικών υδάτων. Είτε αυτό αφορά τον ποταμό Άρδα και τον Εύρο, είτε αφορά τον ποταμό Νέστο. Έχει έρθει η ώρα, νομίζω, τώρα να μπορέσουμε να δούμε το ζήτημα μακροπρόθεσμα, για να μπορούμε και εμείς να σχεδιάσουμε τις σημαντικές επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε σε έναν τομέα ο οποίος αφορά όχι μόνο τον αγροτικό τομέα, αλλά και την προστασία από την κλιματική κρίση. Θέλω να τονίσω επίσης την σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας. Αγαπητέ Ρούμεν, η Ελλάδα στάθηκε στον πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς, και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα βήματα τώρα που αποκτούμε και ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό για να ενισχύσουμε αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων αλλά και συνολικά της Νατοϊκής Συμμαχίας στην οποία και οι δύο ανήκουμε. Θα βρεθούμε σε λίγο και οι δύο στο Μαυροβούνιο για να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν τις προοπτικές των Δυτικών Βαλκανίων. Επιμένουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά τονίζουμε επίσης ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία αυτοτελής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τη βούληση των βαλκανικών χωρών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας και να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τέλος, θέλω και εγώ να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στις σημαντικές ευρωπαϊκές συζητήσεις, οι οποίες ξεκινούν για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να τονίσω πόσο σημαντική είναι η διαχείριση και η διατήρηση των πόλων, των πόρων της συνοχής, αλλά και του πρωτογενού τομέα. Και να συμφωνήσω μαζί σου ότι το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να κατανεμηθεί με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι εις βάρος των χωρών που δεν έχουν αυτή τη στιγμή την ίδια ανταγωνιστικότητα, ενδεχομένως με πιο προηγμένες οικονομίες. Θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω για την ευγενική σου φιλοξενία και να τονίσω την ανάγκη να συγκροτήσουμε άμεσα το ανώτατο, το πέμπτο ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών μας, όπου θα μπορέσουμε πια σε πολύ πιο λεπτομερές επίπεδο να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να πάμε την διμερή μας συνεργασία σε ένα ακόμα πιο προχωρημένο επίπεδο.
0: Είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι, μόλις ακούσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη αμέσως μετά την συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ. Με αυτά και με δούτα φτάσαμε στο τέλος. Αλλά βλέπω ότι έχετε στείλει μηνύματα σε σχέση με την συζήτησή μας για το θέμα του κόστους της στέγης. Λέει ένας φίλος ακροατής από νησί, όπως μας λέει, και μας περιγράφει στο μήνυμά του πως έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία τα 7 τελευταία χρόνια, διότι χάνει τα σπίτια κάθε φορά στα οποία κατοικεί, γιατί λόγω Airbnb. Mm-hmm. Η γνωστή ιστορία, την οποία ξέρουμε όλοι. Θέλω να πω στο φίλο ακροατή, ήταν μια παράμετρος που τη βάλαμε, κάναμε και ειδική αναφορά και μάλιστα για τα μέτρα που πήρε η Άγγελα Μέρκελ στο Βερολίνο, μια πόλη η οποία είχε πολύ μεγάλο και εξακολουθεί να έχει μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Λέει ένας άλλος φίλος ακροατής, γεια σου Σταύρο, στα Πέριξ του Άμστερνταμ, σπίτι 60 τετραγωνικά μέτρα με 2 δωμάτια, 2.400 ευρώ το μήνα. Και λέει, καλά κάνει και τα τονίζει τα Πέριξ, γιατί αν μπείτε στη διαδικασία να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι πρωτεύουσες, το κέντρο των πρωτεύουσών. Και όχι, και έχουν εγκαταληφθεί το Λονδίνο, α πούμε, έχει εγκαταληφθεί από τους Λονδρέζους. Διότι
2: ένας φίλος μου που έφυγε να πάει να δουλέψει σε μια διαφημιστική εταιρεία στο Άμστερνταμ, μια και το λέει τώρα ο φίλος, και θα μείνει μαζί με τη φίλη του, το ενίκιο είναι ένα σπίτι περίπου γύρω στα 70 τετραγωνικά. Θα μείνουν δύο άτομα. Το ενίκιο ήταν 4,5 με 5.000 και πρόσεξε τώρα, για να το νοικιάσουν θα έπρεπε και οι δύο να δώσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, από τις οποίες να προκύπτει τουλάχιστον ότι έχουν τη δυνατότητα το 50%.
0: Αυτό που έλεγε ο κύριος Σαραβάκος.
2: Αλλιώς δεν τα νοικιάζουν.
0: Είναι έτσι, γιατί. Δηλαδή, λοιπόν, θα ξανάρθουμε στο θέμα αυτό. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Για χαρά.
2: Καλό μεσημέρι.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Αγαπητοί ακρότες, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αθήνα οδηγούνται οι 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Η πρώτη αγωγή κατατίθεται στο διοικητικό πρωτοδικείο Βόλου που αφορά τις επιπτώσεις της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Μαγνησία. Πλημμύρισαν οι εκτάσεις από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα. Κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργιών. Καθημερινό φαινόμενο πλέον οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μετά από πολύμηνη έρευνα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εκτιμάται ότι αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε μάλιστα τα τελευταία 7 χρόνια στην Δυτική Μακεδονία. Συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, ενώ άλλα 23 άτομα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης και Περικλή, συλληφθέντες αναχώρησαν ήδη για την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, ναι, στον Εισαγγελέα Κοζάνης παρουσιάστηκαν το πρωί και ήδη οδηγούνται στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνο, προκειμένου ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία να αποφασιστεί η μεταχείριση που θα τύχουν από εδώ και πέρα. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος νέα εγκληματική οργάνωση, η τρίτη τις τελευταίες μέρες, τα μέλη της οποίας εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τέλος στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης δόθηκε χθες με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ ένας από αυτούς, συγγενής εκ των υπολείπων, συνελήφθη για άλλο λόγο, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς ελέγχους που έγιναν σε σπίτια εντοπίστηκαν δεντρίλα κανάβης τα οποία και καλλιεργούσε. Τώρα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα. Έτσι, πιθανόν τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα, υπέβαλαν από το 2019 έως το 2024 αιτήσεις ενίσχυσης, τις οποίες δηλώναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Από την έρευνα, από την πολύμινη έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι το μεγάλο μέρος των εκτάσεων που δηλώνονταν δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς δήλωναν εκτάσεις που ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ιδιωτικές και άλλες επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν και με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν εικονικά τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων. Τώρα τις εκτάσεις που δηλώνουν παράνομα τις κατένιμαν μάλιστα σε μεγάλο αριθμό προσώπων για να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις με σκοπό αφενός το μεγαλύτερο παράνομο κέρδος και αφετέρου να κάνουν πιο δύσκολο το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στα οποία γινόταν η καταχώρηση και η οριστικοποίηση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Μεταξύ των 13 συλληφθέντων στην Κοζάνη βρίσκεται υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων που απαιτούνταν για την καταβολή των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκταμείευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους, ενώ ο συλληφθής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατήφθηνε και που είχε αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Στην εγκληματική οργάνωση βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός αλλά και υπάλληλος παράλληλα κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τα 2.400.000 ευρώ. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις οι ενισχύσεις που καταβάλλονταν παράνομα πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανίζονταν ως συνδικαιούχος. Παράλληλα όμως ελέγχονται και τραπεζικοί λογαριασμοί συγγενών των συλληφθέντων, καθώς ενδέχεται μέρος των χρημάτων να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Προέκυψαν επίσης ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, υποθέσεις που θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς η εγκληματική οργάνωση, όπως είπαμε, δρούσε τα τελευταία 7 χρόνια. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
2: 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος προσώπων με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και τη ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
0: Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προκάλεσε το πρόβλημα με το απαγορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους μετακινούμενους ακτινοτρόφους. Ο κύριος Κουρέτας, μέσω επιστολής του στον Υπουργό και εκφράζοντας και τους Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ζητά να επιτραπούν οι μετακινήσεις ακτινοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η πρωτοβουλία αυτή του Περιφερειάρχη με την επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, όπως είπες και εσύ, εκφράζει και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Και επισημαίνει βεβαίως ο Περιφερειάρχης ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι από καιρό έτοιμες να εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες συνέπειες ώστε η μετακίνηση των κοπαδιών να γίνει με τον ασφαλέστερο τρόπο. Ο κύριος Κουρέτας ζητά να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς, αφού η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προβάτων που τη θερινή περίοδο μετακινούνται σε θερινούς βοσκοτόπους στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Μόνο στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας ο αριθμός προσεγγίζει τις 70.000 εγωπρόβατα μόνο στο νομό της Λάρισας. τη χειμερινή περίοδο αυτές οι εκτροφές διαθέτουν πρόχειρα καταλήμματα που δεν έχουν τις αναγκαίες υποδομές και δεν προβλέπεται και την νομοθεσία βεβαίως για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας και λόγω των επισυράσεων μετακίνησης προς τους θερινούς βοσκοτόπους υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία των κτηνοτρόφων όπως υποστηρίζει ο Περιφέρειας να ανταποκριθούν βεβαίως στις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων. Δηλαδή δεν μπορούν να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν ζωοτροφές για να ταΐσουν όπως πρέπει τα ζώα τους. Ενώ η διαβίωση των ζώων στις συγκεκριμένες αντικειμενικές εγκαταστάσεις επηρεάζουν και την απόδοση αφού μειώνουν τη γαλακτοπαραγωγή, δεν είναι κατάλληλες. Ενώ παραβιάζουν βεβαίως, όπως λέει ο κ. Κουρέτα, την εκδοχή και τους βασικούς κανόνες ευρωεία, αφού τα ζώα εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο τις περισσότερες φορές έχουμε αρκετούς και μεγάλους καύσωνες εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικούς θανάτους και περαιτέρω μείωση του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και σε απομάκρυνση αριθμού κτηνοτρόφων από το επάγγελμα. Γι' αυτό και ζητά ο κ. Κουρέτα να επιτραπεί η μετακίνηση των κτηνοτρόφων κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις και βεβαίως αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και τα τεστ στα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν, γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε και εσύ, Βίκυ, και οι ακροατές, το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά μια βραδιπλεγή βόμβα στα θεμέλια της κτηνοτροφίας, στην οποία στην Θεσσαλική περιφέρεια το αποτύπωμά της είναι ιδιαίτερα ισχυρό βεβαίως και δίνει αρκετές χιλιάδες τόνους μεγάλα. Και την παραγωγή της φέτας, η οποία είναι ένα προϊόν που έχει καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό μεταξύ άλλων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς θα παραμείνουμε όμως στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, καθώς η πρώτη αγωγή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, αγωγή η οποία αφορά τις επιπτώσεις της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Μαγνησία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κύκλο διεκδικήσεων από τους πληγέντες κτηνοτρόφους της περιοχής. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, έχει γίνει η κατάθεση της αγωγής?
4: Ναι, κατατέθηκε από κτηνοτρόφο, καλό σας μεσημέρι, που μαζί με τη μητέρα του είχαν μια κτηνοτροφική μονάδα στον Αλμυρό, με δικηγόρο τον κύριο Κόκαλη, οι οποίοι το έκαναν αυτό σήμερα το μεσημέρι και φυσικά στρέφονται κατά της διοίκησης, όπως λέμε, είτε πρόκειται για Υπουργείο, είτε για Διευθύνση Κτηνιατρικής κτλ. Και ζητούν και αποζημίωση, την οποία δεν γνωρίζουμε, είναι μέσα στη δικογραφία, για την απώλεια του κοπαδιού, το διαφυγόν εισόδημα, αλλά και για παραλήψη της δίκης, όπως είπαμε, στη διαχείριση αυτής της κρίσης. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχασε το κοπάδι του, κάποια ζώα είχαν πεθάνει πρώτα, αυτά δεν έγινε έγκαιρα, η σφαγή των άλλων, τέλος πάντων, η θανάτωση των υπολείπων, και στο τέλος δεν μπόρεσε να πάρει τα χρήματα που έπρεπε να πάρει. Όπως και να έχει όμως, μιλώντας με κτηνοτρόφους σήμερα και άλλους, είπαν ότι και εκείνοι θα στραφούν, είναι η πρώτη πιλωτική αυτή, θα το πράξουν, απλά χρειάζονται και χρήματα για να κάνουν αυτή την ενέργεια, αλλά οργανώνονται πλέον δικαστικά να διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλονται. Διότι κανένας επίσης από αυτούς, μέχρι στιγμής, μια και σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση του κοπαδιού αν δεν έχουν περάσει 6 μήνες, όχι στη Μαγνησία εν προκειμένου, αλλά σε όλη την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, γιατί στη Μαγνησία είναι σίγουρο ότι πέρασαν οι 6 μήνες, αν δεν έχουν περάσει 6 μήνες, όχι στη Μαγνησία εν προκειμένου, αλλά σε όλη την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, γιατί στη Μαγνησία είναι σίγουρο ότι πέρασαν οι 6

0: τα θέματα της κτηνοτροφίας. Οι περισσότερες προβατοτροφικές μονάδες έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα βέβαια να έχει μειωθεί και η τοπική παραγωγή γάλακτος και κρέατος.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα να πάμε μέχρι την περιοχή της Φλόρινας, καθώς οι εκτάσεις πλημμύρισαν εκεί από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα και κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργειών. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
2: Ακριβώς όπως είπες και εσύ, Βίκη, το τελευταίο διάστημα βλέπουν οι αγρότες τις καλλιέργειές τους, τόσο τα δέντρα όσο βέβαια και τα χωράφια με διάφορες καλλιέργειες, να έχουν πνιγεί στην κυριολεκσία από την συνεχόμενη άνοδο της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, που έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα και 17 εκατοστά, γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους αγρότες της περιοχής, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν μέτρα και να ανοίξουν τη σύραγγα, έτσι ώστε να αποσυφορηθεί η λίμνη, να πέσει η στάθμη και να μπορέσουν να δουν τα χωράφια τους να μην πνίγονται πλέον από το νερό. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών, αλλά και η μη λειτουργία των ορυχείων, ήταν η κύρια αιτία που δημιουργήθηκε το πρόβλημα της ανόδου της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, με τους αγρότες να ζητούν να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα, τόσο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου και Δυτικής Μακεδονίας, όσο και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την περιφέρεια της Πέλλας, προκειμένου να ανοίξει σύραγγα και να αποσυμφορηθεί η λίμνη Βεγορίτιδα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα, καθώς στην πόρτα του δικαστικού Μεγαρού Καλαμάτας πέρασε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Και Κώστα, ο 41χρονος πήρε αναβολή.
3: Πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο το πρωί, Βίκη, καθότι ο δικηγόρος του ζήτησε περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προστεθεί στη δικογραφία, όπως η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, αλλά και στοιχεία που προστίθονται συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα από την έρευνα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από την ελληνική αστυνομία. Έτσι λοιπόν πρόκειται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου την Παρασκευή το πρωί. Τώρα, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, φαίνεται ότι σιγά σιγά να συνειδητοποιεί υπερχαρακτηριστικά τι έχει συμβεί. Βρισκόταν εμφανώς σε σοκ, ενώ εκδήλωσε την πρόθεσή του να ζητήσει και την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Τώρα φαίνεται επίσης ότι θα εμείνει στην αρχική του θέση, ότι δηλαδή η γυναίκα του επιτέθηκε πρώτη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Τα στοιχεία τα περισσότερα είναι γνωστά, Βίκη, για το τι έχει δείξει η ιατροδικαστική εξέταση και τις 45 μαχαιριές που βρέθηκε η γυναίκα καταγρουγισμένη. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να τα δικαιολογήσει όλα αυτά όταν θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια στιγμή έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες για τη σχέση αυτού του ζευγαριού και σκιαγραφούν το προφίλ ενός δράστη που είχε έντονη ζήλια για την σύζυγό του σε ακραίο βαθμό, και μια γυναίκα η οποία φαίνεται να ήταν ζωντανή, φυλακισμένη κυριολεκτικά μέσα σε αυτή τη σχέση, και να μην βρήκε ποτέ τη δύναμη να φύγει, μέχρι που επήλθε το μοιραίο τραγικό γεγονός το ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Χθες πάντως, να κλείσω με αυτό λέγοντας ότι φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου, απλός κόσμος από την Καλαμάτα, είπαν το ίσκατο χέρι στη Βασιλική, με την ευχή είναι αυτή να είναι το τελευταίο θύμα της έμφυλης βίας, ενώ λίγοι αργότερα και μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν με κόκκινο χρώμα το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία, σηματοδοτώντας έτσι, θέλοντας να τιμήσουν όλες τις γυναίκες στη χώρα μας που έχουν θύματα της έμφυλης βίας, αλλά και να δώσουν μήνυμα σε όσες αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα να μιλήσουν και να μην νιώθουν μόνες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου όσον αφορά τα δύο παιδιά, καθώς όπως είχαμε πει από την αρχή, όταν έγινε η δολοφονία τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν είχαν ξυπνήσει, οπότε παραγγέλθηκαν ιατροδικαστικές εξετάσεις των παιδιών για να δουν εάν και κατά πόσο είχαν δοθεί σε αυτά

0: Ηρεμιστικά. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοχλίδου.
1: Όταν μεταφέρονται ανήλικα παιδιά σε νοσοκομείο με εντολή του εισαγγελέα από έναν τόπο εγκλήματος ή από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, υπάρχει ένας κύκλος εξετάσεων που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο. Mm. Θεωρώ ότι είναι οι γιατροί σε θέση από τις εξετάσεις αυτές να αντιληφθούν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται όμως να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Και να περάσουμε και να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αμέσως μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής.
2: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
0: Αλλάζουμε θέμα. Η Σόβια και 125 χρόνια και 3 μήνες είναι η συνολική ποινή κάθριξης που επιβλήθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου σε 34χρονο Ιρανό, ο οποίος πέρυσι το Μάρτιο μετέφερε αλλοδαπούς από τα γειτονικά παράλια στο Φαρμακονήσι, έριξε στη θάλασσα ανθρώπους, με τραγική συνέπεια ένας εξ αυτών να χάσει την ζωή του. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά φέρεται να έκανε δρομολόγια από τα τουριστικά παράλια προς το Φαρμακονήσι ο 34χρονος Ιρανός, ο οποίος τελικά και συνελήφθη στις 23 Μαρτίου του 2025, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε προηγηθεί αυτό το τραγικό περιστατικό, όπου στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψή του από τους λιμενικούς που τον είχαν εντοπίσει να μεταφέρει συνολικά 19 άτομα, πέταξε 3 βία μέσα στα θάλασσα, στα νερά, στα παγωμένα νερά, 2 ανήλικους και έναν άντρα, και τους υπόλοιπους τους ανάγκασε με τη βία να βγουν στην ακτή προκειμένου να προσπαθήσει να επιστρέψει πίσω, και όπως και τα κατάφερε. Την επόμενη μέρα όμως πραγματοποίησε μια δεύτερη μεταφορά με 16 παράτυπους αλλοδαπούς και τότε συνελήφθη πάλι μετά από καταδίωξη από τους λιμενικούς. Για αυτές του τις πράξεις προχθές κάθισε στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου και του επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθεψης αλλά και επιπλέον συνολική ποινή κάθεψης 125 ετών και 3 μηνών, καθώς και το συνολικό χρηματικό πρόστιμο των 541.000 ευρώ. Ο 34χρονος από το Ιράν επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του, καθώς εκεί βρίσκεται από την ημέρα της σύλληψής του μέχρι και σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Τώρα, με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφτηκε χθες το απόγευμα ο επίλογος της αγωνιώδης αναζητήσης για τον εντοπισμό του 77χρονου αλλοδαπού τουρίστα στην ελιά του Δήμου Μονεβασιάς. Την ίδια ώρα, με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 26χρονης γυναίκας από την Γερμανία. Και για τα δύο αυτά περιστατικά θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ο άτυχος Ηλίας Μοσχένη, ιατρός χειρουργός με καταγωγή από τη Συρία και μόνιμη κατοικία τη Δαμασκό, εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός, όπως είπες και εσύ. Ο επίλογος δεν ήταν καλός στην υπόθεση τη συγκεκριμένη. Ο σωρός του ηλικιωμένου άντρα βρέθηκε από μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης στην Λακωνία σε χωράφι λίγο έξω από τον οικισμό της Ελιάς, πάντα στη Λακωνία, κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας επιχείρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη, βάζοντας οδυνηρό τέλος στην εξαφάνιση από το πρωί της Τρίτης όπου συνέβη το περιστατικό, για την οποία μάλιστα είχε εκδοθεί και συναγερμός Silver Alert. Αυτό είναι το κακό νέο. Το καλό είναι ότι είχαμε αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 26χρονης γυναίκας από τη Γερμανία, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο αναρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο, στην Αρκαδία, όπου η Γερμανία αναρχήτρια εντοπίστηκε μέσω του 112 και συνέχεια η ομάδα των πιστών προσέγγισαν την περιοχή όπου βρίσκονταν, στο Δήμο της Νόβας Κοινουρίας. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από το σύζυγό της, άμεσα κινητοποιήθηκε τετραμελής ομάδα και εθελοντές από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λεωνιδίου. Όταν οι διαστώτες προσέγγισαν την τραυματισμένη Γερμανίδα γυναίκα, η οποία είχε επικοινωνία των κινητοποιήσεων, την ακινητοποίησε και τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από την μονάδα του ΕΚΑ. Όλα καλά, αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση είναι καλή.
0: Βασίλη.
4: Δεν υπάρχει καμία ανησυχία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τώρα τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για την κατάσταση της υγείας του 3χρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε κακοποιημένο την προηγούμενη εβδομάδα από τα Χανιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα 3 αδέλφια του, 8, 6 και 10 μηνών, συνεχίζουν να περιθάλπτονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και ναι, είναι πάρα πολύ καλή η είδηση αυτή, διότι είναι καλά στην υγεία τους, η διοίκηση του νοσοκομείου έχει φροντίσει τα παιδιά να έχουν κοινωνική λειτουργό, δασκάλα, ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, να καλύψουν άλλες ανάγκες, έτσι μέχρι να ξεκαθαρίσει τι μελιγενέστε με την εξέλιξη της ζωής του. Δρομολογούνται και οι διαδικασίες αναδοχής τους, πρέπει να σας πω, και σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων να γίνει έλεγχος και στο άμεσο και στο έμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA και για τα 4 παιδιά να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία θα πάρει χρόνο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι. Να θυμίσω στους ακροατές μας, Βίκη, η 25χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού και ο 26χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι από εισαγγελέα και ανακριτή για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, αφού η δικογραφία είναι ιδιαίτερη επιβαρημένη για εκείνους. Θα οριστεί δικάσιμο στο επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ενημερωτική τώρα η μερίδα με θέμα την παιδική κακοποίηση και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας των ανηλίκων. Διοργανώθηκε χθες στην Πάτρα, στη διάρκεια μάλιστα της ημερίδας, έγινε παρουσίαση του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις κακοποιημένων παιδιών, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και θα ψηφιστεί στα μέσα του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κυρία Βασιλική Γιαβή, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ανέφερε ότι το νέο πρωτόκολλο για τη διαχείριση της κακοποίησης ανηλίκων αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή και να ψηφιστεί, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Από την χθεσινή ημερίδα αναδείχθηκε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική τομή στον τρόπο που η πολιτεία διαχειρίζεται τα παιδιά θύματα. Και υπάρχουν και κάποιοι βασικοί άξονες και αλλαγές που εισάγονται. Κάποιες από αυτές είναι ότι το πρωτόκολλο καταργεί τη διασπορά των ευθυνών. Πλέον θεσπίζεται μια ενιαία διαδικασία όπου δικαστική λειτουργή, ιατροδικαστές, κοινωνική λειτουργή και ειδικοί ψυχολόγοι εργάζονται ως μια αγροθιά μέσα από διασυνδεδεμένα πρωτόκολλα, ώστε το παιδί να μην χρειάζεται να περιγράφει το τραύμα του ξανά και ξανά σε διαφορετικές υπηρεσίες, ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στις φιλικές προς το παιδί διαδικασίες. Προβλέπει δηλαδή το νέο πλαίσιο τη διενέργεια ανακρίσεων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου το περιβάλλον είναι λιγότερο τρομακτικό και η εξέταση γίνεται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η κυρία Γιαβή τόνισε πως η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οφείλουμε όμως να σταθούμε και στην ιδιαίτερη σημασία της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επεξεργάστηκε το νέο πρωτόκολλο. Σε αυτή συμμετέχουν δύο πρόσωπα που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία των παιδιών, οι γιατροί από την Πάτρα, ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης και ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος. Και η παρουσία τους στην Επιτροπή δεν είναι τυχαία, γιατί είναι δύο άνθρωποι που μέσα από την καθημερινή τους δράση στα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό και στο Καραμανδάνιο, κλήθηκαν να διαχειριστούν ίσως κάποιες από τις πιο σκοτεινές και κρίσιμες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Από τη μία πλευρά, επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης βλέπουν θετικά την άφιξη εκατοντάδων επισκεπτών, εκτιμώντας ότι θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία, και μιλάμε πάντοτε για τους προβληματισμούς ωστόσο που έχουν από την άλλη κάτοικοι και φορείς για την διοργάνωση των Hell Angels. Είναι μοτοσυκλετιστές, θα μας πει όμως περισσότερα τώρα η Βάσο Γκόρου από την Έρτη Ιωαννίνων. Βάσο.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα, όπου ήδη από τις αρχές της εβδομάδας άρχισαν να καταφτάνουν οι πρώτοι επισκέπτες για την ετήσια συνάντηση των φίλων της Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, γνωστή ως Hells Angels. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, περίπου 2.500 μοτοσυκλέτες με 4.000 αναβάτες θα αποβιβαστούν τη νύχτα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, προερχόμενοι μέσω Ιταλίας από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, όπως είπες και εσύ Βίκη, από τη μία μεριά υπάρχει η ικανοποίηση, αν θέλεις, των ανθρώπων του τουρισμού, οι οποίοι βλέπουν σε μία περίοδο που σχετικά είναι σε ύφεση ότι θα εισρεύσει κάποιο χρήμα στην τοπική αγορά και οικονομία. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και αντιδράσεις ότι το συγκεκριμένο κλαμπ έχει συνδέσει το όνομά του με παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα, ειδική μνήμα γίνεται σε θάνατο Κερκυραίου κυβερνήτη ιδιωτικού σκάφους το 2015, όταν και πάλι το κλαμπ είχε επιλέξει την περιοχή της Ιγουμενίτσας για την ετήσια συνάντησή του. Βέβαια, στην Κέρκυρα είχε γίνει το περιστατικό, όταν κάποιοι καναδοί επισκέπτες που είχαν συνδεθεί με τους Hells Angels προέβησαν στον ξυλοδαρμό του Κερκυραίου, του 41χρονου Κερκυραίου, με αποτέλεσμα αυτός λίγες εβδομάδες μετά να πεθάνει. Τότε είχαν συλληφθεί η Καναβή και είχαν καταδικαστεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Τώρα,
0: ναι,
7: θα πρέπει να πούμε ότι η Ιγουμενίτσα τα τελευταία 20ετία φιλοξενεί σχεδόν κάθε χρόνο μοτοσυκλετιστικές διοργανώσεις. Είναι δηλαδή ένας δημοφιλής προορισμός στους μοτοσυκλετιστές λόγω και του φυσικού κάλους της περιοχής.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα μέχρι την Φλόρινα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Φλόρινα, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Κύριε Γιαννάκη, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
8: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Θα μιλήσουμε για την δημοτική οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Φλόρινας. Είναι μια απόφαση την οποία λάβατε σχετικά πρόσφατα, κύριε Γιαννάκη, έτσι δεν είναι?
8: Πράγματι, όπως και εσείς είπατε, αποφασίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου 400 ευρώ για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας. Το επίδομα αυτό είναι μηνιαίο και θα καλύπτει ένα μέρος των εξόδων διαμονής και σύντησης των γιατρών. Η απόφαση αυτή προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε σχέση με τη στελέχωση του νοσοκομείου της. Γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πολλές προκηρύξεις ιατρικών θέσεων δεν προσελκύουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον ή καταλήγουν άγονες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να δυσκολεύεται και η παροχή υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας. Έτσι πήραμε αυτή την απόφαση. Τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και ευελπιστούμε στη μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου μας και στη μείωση των κενών θέσεων.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τρέχει μάλιστα αυτό το διάστημα μια προκήρυξη για γιατρούς στο νοσοκομείο της Φλόρινας, αν δεν κάνω λάθος. Στο παρελθόν οι προηγούμενες είχαν κριθεί άγχωνες για την περιοχή της Φλόρινας.
8: Ναι, οι περισσότερες προκηρύξεις ήταν άγονες
0: ή
8: με μικρό ενδιαφέρον. Τώρα αυτή είναι η απόφαση μας, αναφέρεται σε αυτό που είπατε και εσείς, στη νέα προκήρυξη που έχει βγει, που αφορά 6 θέσεις γιατρών. Είναι καρδιολόγοι, χειρούργοι, παιδιατρικής, παθολογίας, μευτικής, αναισθησιολογίας. Και πιστεύουμε τώρα να στελεχωθούν αυτές.
0: Οπότε να κάνουμε γνωστό ότι δίνονται 400 ευρώ και τα 400 ευρώ θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια.
8: Ναι, θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια και βλέπουμε και στο μέλλον.
0: Μήπως υπάρξει καινούργια απόφαση έτσι ώστε να παραταθεί ή να δοθεί
8: έτσι
0: σε καινούριους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκη.
8: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
9: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά Και καθημερινό φαινόμενο πλέον είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
10: Περισσότεροι από 100 είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει σήμερα στην Κρήτη. Με τελευταίο περιστατικό, το πλοιάριο, τη μικρή βάρκα, εντοπίστηκε 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στο νομό Ηρακλείου. Ήταν 34 οι επιβαίνοντες, τους εντόπισε drone της Frontex, ενώ έγινε η περισυλλογή τους από πλοίο που έπλεε στην περιοχή και στη συνέχεια θα μετεπιβαστούν, αυτή την ώρα γίνει τη διαδικασία, σε πλοίο της Frontex για να μεταφερθούν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθμινο. Νωρίτερα είχαμε δύο λέμβους με μετανάστες νότια της Κρήτης, 69 άτομα σε πλοιάριο που εντόπισε επίσης drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή, 9 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδο, ενώ το δεύτερο περιστατικό ήταν στα 22 ναυτικά μίλια. Και στις δύο περιπτώσεις σκάφος της Frontex περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετέφερε σε Αγία Γαλήνη και Παλιόχωρα. Οι επιχειρήσεις γίνονται με το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού, ενώ όπως εκτιμούν τα στελέχη του, λόγω της καλοκαιρίας, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας είναι από σήμερα το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο οποίο διενεργούνται στεφανιογραφίες. Το νοσοκομείο επισκέπτεται μάλιστα σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Και για τα δύο αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Είναι μαζί μας. Τασούλα, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, μα κυρίες και κύριοι, στις 5. Για τις 5 έχουν προγραμματιστεί τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, καθώς και του στεφανιογράφου. Είναι σημαντική η σημερινή ημέρα για το νοσοκομείο, καθώς το πρωί διενεργήθηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της λειτουργίας του στεφανιογραφία σε ασθενή. Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπήρχε ο εξοπλισμός στην Καβάλα, ωστόσο για να λειτουργήσει έπρεπε μεταξύ άλλων να γίνει πρόσληψη επεμβατικού καρδιολόγου, προμήθεια αναλώσιμων, εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού και περιμέναμε αρκετό καιρό μέχρι τη σημερινή σημαντική αυτή ημέρα για το νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα σε λίγες ώρες ο Υπουργός Υγείας στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας του στην Βόρεια Ελλάδα θα εγγενιάσει και το νέο ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος, ένα έργο πνοής που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν μεταμορφώσει το ΤΕΠ σε ένα χώρο σύγχρονο, είναι αισθητικά μοντέρνος, ενώ αναμένεται και τους επόμενους μήνες και η προμήθεια και η κατάσταση νέου μαγνητικού τομογράφου. Θα πρέπει πάντως ολοκληρώνοντας να πω πως εν ώψη της σημερινής επίσκεψης του κύριου Υπουργού έχει σταλεί και μια ανοιχτή επιστολή από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Καβάλας. Ζητούν συνάντηση μαζί του για να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αναφέρουν από την Ένωση, από το Υπουργείο, ως ένα από τα πρώτα 10 πανελληνίως προσέλευση και όγκου δουλειάς και όχι ως ένα ακόμη μικρομεσαίο επαρχιακό νοσοκομείο. Αυτό συνεπάγεται συμπληρώνουν χρηματοδότησή του, στελέχωσή του με προκηρύξεις θέσεων γιατρών αντίστοιχες με τη θέση του και όχι οριζόντια όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζήτημα προκύπτει από τη μεγάλη μείωση των ορίων των οικισμών και στον νομό Λασιφίου, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να επισημαίνει ότι με τα νέα όρια τα οικόπεδα αρκετών ιδιοκτητών θα μετατραπούν σε γεωτεμάχια με αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των χωριών. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
12: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, το προεδρικό διάταγμα 194 του 2025 επηρεάζει ιδιαίτερα τον νομό Λασιφίου. Δεν είναι λίγοι οι πολίτες των οποίων θα μετατραπούν τα οικόπεδα σε αγροτεμάχια, επισημαίνει όπως είπε εσύ πριν με τεχνικό επιμελητήριο. Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ και ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα αντιαναπτυξιακό προεδρικό διάταγμα. Θα συγκνώσει τα χωριά και τους μικρούς οικισμούς, αρκετοί μικροδιοκτήτες θα χάσουν την περιουσία τους. Αυτό θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη της υπαίθρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα από εκεί πέρα για το ζήτημα μίλησε και ο δήμαρχος Θητείας, ο κύριος Ζερβάκης, ο οποίος ανέφερε ότι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα από οικόπεδα θα μετατραπούν σε χωράφια. Αυτό οδηγεί στον αποκλεισμό πολλών μικρών διοκτησιών από τη δυνατότητα δόμησης εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν οι ζώνες ανάπτυξης οικισμού. Παράλληλα, τόνισε ότι το νέο καθεστώς θα επιφέρει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις αγροτικές περιοχές. Mm-hmm. Είναι, πριν από λίγο μιλήσαμε και με το μέλος τεχνικού επιμελητηρίου και πρώην πρόεδρο τον κύριο Χωραφά, ο οποίος μας είπε τα ίδια, είναι μηχανικός, δήλωσε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι είναι ένα αντιαναπτυξιακό προεδρικό διάταγμα και ουσιαστικά θα συρρυκνώσει την οικοδομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι τα χωριά και οι μικροί οικισμοί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτελήχθηκαν στην Κομωτινή. Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση άνοιξε πυρ κατά οχημάτων και εγκαταστάσεων εταιρείας Courier, χωρίς ευτυχώς να είναι παρόντες υπάλληλοι άλλα άτομα. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε και από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είναι από τα πολύ σπάνια συμβάντα εδώ στην περιοχή που προκαλούν εντύπωση στην τοπική κοινωνία αλλά και θορυβούν την τοπική κοινωνία, ανησυχούν οι κάτοικοι γιατί δεν υπήρχαν τέτοια περιστατικά, επομένως η εμφάνισή τους προκαλεί ανησυχίες. Το συμβάν έλαβε χώρα προχθές το βράδυ, λίγο έξω από την Κομωτινή, εκεί όπου έχει μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της Εσχάτος μια γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Η μεταπός από έναν κοντινό, πολύ κοντινό οικισμό πήγε με μια καραμπίνα βραδινές ώρες και πυροβόλησε εναντίον και των οχημάτων αλλά και του καταστήματος, της βιτρίνας του καταστήματος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν υπάλληλοι, δεν υπήρχε άλλος κόσμος και δεν προέκυψε κάτι χειρότερο. Συνελήφθη σε πολύ λίγη ώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοβούλος προσήλθε στην αστυνομία. Οι λόγοι τώρα που όθησαν αυτόν τον άντρα στο να κάνει αυτή την ενέργεια είναι προσωπικές οικονομικές διαφορές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες φέρεται ότι είχε κάποιο είδος επαγγελματική σχέση προσφάτως με την εταιρεία και για κάποιους λόγους επήλθε η διαφωνία, η διακοπή αυτής της επαγγελματικής σχέσης και ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο. Κατασχέθηκαν η καραμπίνα του δράστη και εξικάλικες. Αναμένεται τώρα να δούμε την ποινική του μεταχείριση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι καταράκτες της Νεμούτας οδηγούνται τώρα σε προσωρινό αποκλεισμό, καθώς η πορεία των έργων αποκατάστασης που είχαν ξεκινήσει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 εμφανίζει σοβαρές καθυστερήσεις και εμπόδια. Από την ΕΡΤΑ Πύργου, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς ένα τουριστικό αξιοθέατο που το τελευταίο διάστημα προσήλκε πάρα πολλούς επισκέπτες που λατρεύουν τον φυσιολατρικό και περιπατητικό τουρισμό θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Οι καταράκτες της Νεμούτας στην ορεινή ζώνη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας παραμένουν κλειστοί, υπάρχει απαγορευτικό για λόγους ασφαλείας καθώς διαλύθηκε μια εργολαβία, μια σύμβαση που έτρεχε μετά τις φωτιές του 2021 και αυτή τη στιγμή αναζητείται ένας τρόπος προκειμένου να επανεκκινήσει το έργο για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες και να ξαναεπισκεφθούν το σημείο όλοι οι τουρίστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νεότερο παρά μόνο ότι υπάρχει γνωμοδότηση και από το Δασαρχείο για απαγορευτικό εισόδου για λόγους ασφάλειας μέχρι να βρεθεί λύση, να προκύψει καινούρια σύμβαση ή να επαναδημοπρατηθεί το έργο και να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες για να είναι επισκέψιμη η καταράκτη της Νεμούτας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την παραχώρηση τώρα της έκτασης που βρίσκεται στο παλαιό αστυνομικό τμήμα Δίδυμο-Τείχου στο Δήμο, προκειμένου να αξιοποιήσει το χώρο για τη δημιουργία ενός πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αναβαθμίσει το κέντρο της πόλης, έθεσε ο Δήμαρχος Δίδυμο-Τείχου στον πρόεδρο της εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου που επισκέφθηκε το Δίδυμο-Τείχο. Ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Δημότικο βρέθηκε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος της εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, Δημήτρης Πολίτης, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ο Δήμος του Δημοτείχου να του παραχωρηθεί η έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό αστυνομικό τμήμα της πόλης, δίπλα στο ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Μετά τη μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο νέο του κτίριο πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμος πλέον επιδιώκει να πετύχει αυτή την παραχώρηση, σχεδιάζοντας να αξιοποιήσει την έκταση με τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αλλάξει την όψη αυτού του κεντρικού σημείου του Δημοτείχου. Ήταν θετικό, το βρήκε απόλυτα λογικό να παραχωρηθεί η έκταση στο Δήμο, ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες, νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν με τις διαβουλεύσεις και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος του Δημοτείχου, Ρομίλους Χατζηγιάννογλου. Σημείωσε επίσης ότι εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός και η έκταση περάσει στο Δήμο, θα είναι δυνατή η διεκδίκηση πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση του σχεδιασμού δημιουργίας του πάρκου, το οποίο θα αποτελεί τη σύγχρονη όψη του Δημοτείχου, συνδυασμένη αρμονικά με τα σπουδαία ιστορικά μνημεία της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τιμόμενος Δήμος ανακηρύχθηκε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo του 2026, καθώς κατάφερε να θέσει 2.600 τόνους απορριμμάτων εκτός Σίμικτον. Λυκούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας. Λυκούργια.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας έχει ένα λαμπρό παρελθόν και παρόν βέβαια σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Μπορεί να είναι μικρό σε έκταση, ποσοστιαία όμως έχει την μεγαλύτερη ανακυκλώσιμη ποσότητα απορριμμάτων σε ολόκληρο το νησί και όχι μόνο. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη βράβευση, με μετρήσιμα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη διαχείριση αποβλήπτων κατέθεσε στοιχεία ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo 2026, όπου ανακηρύχθηκε τιμόμενος Δήμος. Η διάκριση αυτή, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος, ο κ. Μαχημάρης, αποτυπώνει μια συστηματική προσπάθεια ετών που σύμφωνα με τον απολογισμό διαχείρισης αποβλήπτων του 25 έχει ήδη αφήσει ορατό αποτύπωμα. Όπως είπαμε, 2.682 τόνοι έχουν μείνει εκτός Σίμικτον απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν οδηγηθεί στην ανακύκλωση και φυσικά δεν πληρώθηκαν προκειμένου να μεταφερθούν εκτός Κέρκυρας και να θαυτούν εκεί στα ΧΙΤΑ, στα οργανωμένα εργοστάσια που μεταφέρονται εκτός Κέρκυρας και τα οποία χρυσοπληρώνει η Κέρκυρα τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του νησιού, με αποτέλεσμα να είναι μια μόνιμη αιμορραγία για τα ταμεία των Δήμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Γεγονός τώρα είναι η επισκευή αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
17: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία κερκίδα είχε κριθεί ακατάλληλη μετά από σεισμό που είχε προκληθεί στο νησί. Να πούμε λοιπόν ότι με την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης η πράξη επισκευή αποκατάσταση στατικού φορέα νότιας κερκίδας Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ, όπως επισημαίνει ο Δήμος Ζακύνθου. Μιλάμε για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η νότια κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου παρέμενε εκτός λειτουργίας εξαιτίας σοβαρών στατικών προβλημάτων, στερώντας από αθλητές, σωματεία και φιλάθλους ένα σημαντικό τμήμα της βασικότερης αθλητικής εγκατάστασης του νησιού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση της θεμελίωσης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού, ανακατασκευή κερκίδων και κλιμακοστασίων, καθώς και συνολική στατική θωράκιση της εγκατάστασης. Υπάρχει και σχετική δήλωση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου. Σύμφωνα με τον Δήμο Ζακένθο, την απόφαση ένταξης της πράξης υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχράκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τη Ζάκυνθο και την αθλητική της κοινότητα. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια χρηματοδότησης της παρέμβασης αυτής. Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του βουλευτή Ζακίνθου Διονύση Αχτύπη στην προώθηση του αιτήματος και στην επίτευξη της θετικής εξέλιξης για το νησί. Να σημειωθεί και έχει σημασία ότι λόγω της ανόδου της ομάδας της Ζακίνθου στη Super League 2 πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές στο δημοτικό στάδιο του νησιού για να μπορεί να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στο συγκεκριμένο χώρο η ομάδα της Ζακίνθου. Διαφορετικά θα πρέπει να αναζητήσει άλλο γήπεδο εκτός του νησιού, άρα μέσα σε αυτά είναι απαραίτητη και αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του γηπέδου.
0: Μάλιστα.
17: Σε ένα νησί που στερείται βασικών αθλητικών υποδομών, έχει μείνει πίσω στην αθλητικό χάρτη της χώρας. Είναι τουλάχιστον μια θετική εξέλιξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Στο Αμοργόραμα απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο βιώσιμης αλίας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Ισχυνά. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βραβείο είναι η πρώτη φορά που απονέμεται και καθιερώνεται από φέτος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Ρόδο. Απονέμοντας το βραβείο στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού Ιχοζωβιώτησα, τον κύριο Μιχάλη Κρόσμαν, ο Υπουργός χαρακτήρισε το Αμοργόραμα υπόδειγμα συλλογικής δράσης και υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, σημειώνοντας ότι αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Μεσόγειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, με τη συγκεκριμένη βράβευση δεν τιμάται μόνο μια επιτυχημένη πρωτοβουλία, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία, την πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας, η πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμπορευτούν και ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά προϋπόθεση για να έχει διάρκεια και προοπτική. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι η εμπειρία της Αμοργού, του Αμοργοράματος, αποδεικνύει πως οι ίδιοι άνθρωποι της θάλασσας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όταν διαθέτουν γνώση και υπάρχει συνεργασία και κοινό όραμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλίνα. Η Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας θα δώσει τρεις μουσικές παραστάσεις, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Η Ορχήστρα λοιπόν Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας παίρνει τη σκητάλη από τη Λαϊκή Ορχήστρα και θα δώσει και αυτή τρεις μουσικές παραστάσεις με θέμα τους, με θέμα το οποίο αποτελείται από συνθέσεις της τροπικής παράδοσης του Σμυρναίκου Ρεμπέτικου, παραδοσιακά και τα μπαχανιώτικα, καθώς και σύγχρονες συνθέσεις του Ευγένιου Βούλγαρη και του Ροζ Ντέιλι. Και όπως τονίζω στο κειμενό τους, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τα όρια και τις προθέσεις, τα πάθη και τη λύτρωση. Να σας πω ότι η Ορχήστρα της Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας είναι ένα πολυάριθμο αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό σχήμα, που είχε σαν αφετηρία του τις μουσικές αυλές, μέσα από αυτά γεννήθηκαν πολλά πράγματα, και δραστηριοποιείται στην όνησή μας από το 2018. Να πω ότι οι παραστάσεις θα γίνουν αυτές στην 5 έκτου αύριο, δηλαδή στο ΦΛΕΣ, Δήλου, στην Παναγίτσα, στις 6 έκτου στα Θέρμα, στην περιοχή στα Πλατάνια, και την 7 έκτου στα Μαντριά, στο στέκι της ιατρικής ομάδας Ντουέντε, με ώρα έναρξης 8.30 ώρα και είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Από σήμερα τώρα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, το θεατρόφιλο κοινό της Πάτρας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δημοφιλή κωμωδία του Νικολάη Γκόγκολ, ο επιθεωρητής. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΠΘ Πάτρας συνεχίζει την θεατρική του διαδρομή στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ένα από τα πιο γνωστά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, τον επιθεωρητή του Νικολάη Γκόγκολ, σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου. Πρόκειται για μια κωμωδία παρεξηγήσεων σε πέντε πράξεις του σπουδαίου Ρώσου δραματουργού και μυθιστοριογράφου, ένα έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1836 και σατιρίζει την απληστία, την υποκρισία, την ανοησία, τη γραφειοκρατία αλλά και την εκτεταμένη διαφθορά της εκάστοτε εξουσίας. Η υπόθεση βασίζεται σε μια ιστορία που φέρεται να αφηγήσει και στον Γκόγκολ Ρούσκιν και ζωντανεύει επί σκηνής τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκύπτουν για τους διεφθαρμένους αξιωματούχους μιας μικρής πόλης όταν εμφανίζεται ένας επιθεωρητής ο οποίος καταφθάνει για να τους ελέγξει. Ζούμε σε ένα ψηφιακό και τεχνοκρατικό περιβάλλον όπου όλες οι παρανομίες μπορούν να ελεγχθούν. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη. Κι όμως, με ένα μαγικό τρόπο, κανένας ισχυρός δεν βρίσκεται ποτέ ένοχος. Μέσα σε αυτό το παράδοξο, ο επιθεωρητής του Γκόγκολ γίνεται πιο ευκαιρός από ποτέ. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο θέατρο Μπάρι της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδου 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενής και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας τους 27 με 29 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Μπάμπης.
1: Μπάμπης. Λοιπόν, και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από τον Γιώργο Πίκουλα και τον Στέλιο Βραδέλη. Να έχετε ένα όμορφο
2: υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό όσο και στο Λίβανο εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Και από την άλλη, εδώ στα δικά μας εγκλήμα σφόδρης και με τοπικής πολιτικής αντιπάραθεσης εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες και όχι μόνο η σχέση στην πολιτική, στην ελληνική πολιτική σκηνή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 4 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα serteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμαν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου έναντι ενδεχόμενων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπόελεγχο φωτιά στο άλσος Βεϊκού στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 40χρονος κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραμπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός άστατος, στην Αττική το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς, 29 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Θα πάμε σε λίγο, θα ακούσουμε τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, αποσπώντας παράνομα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι γίνεται στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στον εισαγγελέα της Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται τον Τόνις Δοβόνης να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα στη Σοφία Βορφανού όμως, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος. Πώς δούρσαν όλα αυτά τα χρόνια, Σοφία? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, για 7 ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα που εξαρτώθηκε από το ελληνικό FBI στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει αποκομίσει 2,4 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο σε Κοζάνη όσο και σε Αγρίνιο. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο κύκλωμα από άλλες υποθέσεις παρανομών επιδοτήσεων είναι ότι οι ίδιες εκτάσεις έσπαγαν τεχνητά σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, έτσι αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης και διευκολύνοντας τον έλεγχο. Δηλαδή, βλέπαμε ότι σε άλλα κυκλώματα μία έκταση ανήκε σε ένα πρόσωπο, ενώ αυτή τη φορά μία έκταση γίνονταν πολλαπλές αιτήσεις και έτσι υπήρχαν πολλά διαφορετικά αφημί. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν είτε συγγενείς, είτε φιλικά πρόσωπα, είτε πρόσωπα με επαγγελματικές σχέσεις για να τα στρατολογήσουν στο κύκλωμα για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις, ενώ παράλληλα βλέπουμε και τη φερόμενη εμπλοκή δύο υπαλλήλων ΚΙΔ, όπου είχαν καθοριστικό ρόλο, καθώς εκείνοι διαχειρίζονταν τις αιτήσεις, ενώ έτσι βεβαίωναν και το ότι θα μπορούσαν να λάβουν τις επιδοτήσεις.
0: Πάντως προκαλεί εντύπωση σε κάθε περίπτωση, Σοφία, το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια, στα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να αλλημένουν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και όπως μας λένε, Γρηγόρη, ναι, αστυνομικές μας πηγές, η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αναζητήσεις για τυχόν κυκλώματα είναι από το 2019 έως και το 2024. Γι' αυτό και έχουμε μπροστά μας μια τεράστια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να εντοπιστούν και άλλα κυκλώματα.
0: Βέβαια, Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε στην Κοζάνη τώρα και στον Αντώνη Δοβόνη. Καθώς οι συλληφθέντες πέρασαν από το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα, Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο για τους 14.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι πως ο εισαγγελέας Κοζάνης δήλωσε πως είναι αναρμόδιος για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες και έτσι εκείνη το πρωί οδηγήθηκαν στην Αθήνα προκειμένου αύριο να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο οποίος και θα τους εξετάσει.
0: Το οπότε οι 13 από τους 14 βρίσκονται καθόλου προς την Αθήνα ή έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα?
2: Σε λίγη ώρα αναμένονται στην Αθήνα.
0: Ωραία.
2: Σε ό,τι αφορά τον 14ο συλληφθέντα, να πούμε πως εκείνος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και αναμένεται να εξεταστεί από στιγμή σε στιγμή από τον εισαγγελέα της Κοζάνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 13 συλληφθέντες, το κατηγορητήριο, όπως και εσύ προανέφερες, είναι βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και απάτη κατ' εξακολούθηση. Σε έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν σε μετρητά 16.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και πλήθος από τραπεζικές κάρτες αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να δείξουν αν τα χρήματα, τα οποία θυμίζω είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εισφραχθεί από την εγκληματική οργάνωση, αν τα έχουν μεταφέρει σε τρίτους λογαριασμούς. Επιπλέον, να αναφέρω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ακόμη άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή. Οπότε ο κατάλογος των συλληφθέντων ενδέχεται να μεγαλώσει τις επόμενες ημέρες, καθότι η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Βεβαίως, Αντώνη Δουβώνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Επιπλέον, λοιπόν, ακούσαμε στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για το αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό. Και βέβαια, όπως ακούσαμε με τους ρεπόρτερ μας, μέχρι στιγμής οι οικίες των συλληφθέντων όπου έγινε έλεγχος έχουν εντοπιστεί 6.800 ευρώ περίπου, δύο τυφέκια και 14 δεντρίλια κάναβης, τα οποία έχει ο 14ος από τους συλληφθέντες, ο οποίος και εξετάζεται σήμερα από τον εισαγγελέα στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αθωώθηκε, να θυμίσουμε εμείς, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανιστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Ύστερα από περίπου 6 μήνες, κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τον αθώωσε, με τον ίδιο να δηλώνει ανακουφισμένος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο οικονομικό μέτωπο, σε οικονομικό περιβάλλον, εύσημα αλλά και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έβγαλε τη χώρα μας από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της Ελλάδας. Η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία, τόνισε νωρίτερο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
0: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει την εικόνα και θα μας μεταφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι περιλαμβάνει η έκθεση, η οποία πάντως πέρα από τα εύσημα και τα θετικά κόστα, επισημαίνει και διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το σιγαστικό. Πού θες να ξεκινήσουμε, από τα εύσημα ή από τα καμπανάγια? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την είδηση που έχει σχέση φυσικά με την έκθεση της Κομισιόν για το εξάμηνο για όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Ακριβώς, ναι.
4: Αλλά ειδικά για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.
0: Μετά από 16 χρόνια δηλαδή.
4: Ακριβώς. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων, το 2010 με 2018, το καθεστώς, ακολούθησε το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας 18 με 22, η πολυετής παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και η ένταξή της πλέον στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών του 25. Η χώρα τώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Κατά τα άλλα, η έκθεση, βέβαια και ειδικά για την ανάπτυξη τον πληθωρισμό, θα πρέπει να πούμε ότι κατεβάζει την πρόβλεψη, χαμηλώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη κάτω από το 2% και ανεβάζει πάνω από το 4% για φέτος τουλάχιστον την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, με ομαλοποίηση το 2027 λίγο χαμηλότερα κοντά στο 2,5% ο πληθωρισμός και λίγο υψηλότερα κοντά στο 2% η ανάπτυξη. Πέρα από αυτά όμως, Γρηγόρη, όπως σωστά ανέφερες στον πρόλογο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στη δική του έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και αυτή μέσα το πρωί, σημειώνω ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία καθάρισης των προβληματικών δανείων, τα κόκκινα δάνεια, είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστιασμούς και ρευστοποιήσεις. Στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά, λέει, η έκθεση εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις νησιών. Και στον κατάλογο τώρα με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 19, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως οι φοροαπαλλαγές, που θα πρέπει, λένε, να επαναξεταστούν. Στοιχίζουν κάπου 23 δισεκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό. Και μιλάει συγκεκριμένα, για να κλείσουμε, Γρηγόρη, για 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό. Και πρόκειται κυρίως για ειδικές ρυθμίσεις, που δεν έχουν σε τελική ανάλυση και το κοινωνικό αποτύπωμα που θα έπρεπε. Και τα χρέη των νοσοκομείων, τα οποία παραμένουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν είναι ταμιακό, βέβαια, το πρόβλημα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει κανονικά αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά κάπου στην πορεία οι φορείς δεν πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα κάθε τόσο έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα για αυτό το θέμα. Στον ντίζελ. Και στον ντίζελ τώρα, εδώ μας λέει η Κομισιόν, κάθε τόσο έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα για αυτό το θέμα. Και στον ντίζελ τώρα, εδώ μας λέει η Κομισιόν με λίγα

0: Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας λοιπόν και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν.
1: Ναι, έτσι είναι, να κλείσουμε με αυτό. Πρόσθετη, θα έλεγα, δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας ωστόσο σαφείς πράσινους όρους για τη χρήση των πόρων. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν γρηγόρα να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% του ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Αν δούμε για τη χώρα μας, δηλαδή πρόκειται για περίπου 750 εκατομμύρια το χρόνο ή κάπου 1,5 δις την τριετία. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Ξεκαθαρίζει όμως η Κομισιόν ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν την διαρθρωτική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, όπως αναφέρει, και να επιτύχουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Λοιπόν, επιλέξιμες σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται παρεμβάσεις όπως η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αδειλειών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και αφού πούμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για ταξίδι στην επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας, θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε την Βουλγαρία και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Κάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του. Φαίνεται ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση της με την Σόφια, με την γειτονική Βουλγαρία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, πρώτα, τρεις τομές περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν το περιβάλλον, την ιδιοκτησία, τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας, το κράτος δικαίου αλλά και τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα με τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναμένεται να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα και να αποσταλούν οι επιστολές στα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές τις τομές που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγη? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα που σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη εξυγχρονίζουν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα και αντιμετωπίζουν παθογένειες δεκαετιών όπως είπε και εσύ. Μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά τα ζητήματα στέγης και προστασίας της περιουσίας και αλλά και του περιβάλλοντος είναι ένα σκέλος της πρότασης του κόμματος που συνδέεται με τα άρθρα 17 και 24 και όσο ό,τι αφορά το σκέλος του ιδιωτικού πλούτου, όπως εξηγούν πηγές με γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης, σήμερα το Σύνταγμα προβλέπει μεν προστασίες επί της αρχής για την ιδιοκτησία, όμως δεν έχει απθές πρόνοιες για την περιουσία, η οποία μέχρι στιγμής προστατεύεται μόνο από διεθνή κείμενα. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει παράλληλα την κατοχύρωση της δυνατότητας μεταφοράς στην τελευταία δόμηση ενός κρίσιμου πολυδομικού εργαλείου για τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό σε οικιστικές περιοχές, αλλά ένας σχεδιασμός που συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και την προστασία διατηρητέων κτισμάτων και εκτινόξεων χώρων, και βέβαια ένα άλλο ζήτημα σχέση με την περιουσία αφορά και την αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης. Να πούμε πως η κυβερνητική παράταξη προτείνει να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα η φιλοσοφία της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς, μια πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει τον εξελίξει πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω του οποίου αναξιοποιεί τα κίνητα του δημοσίου, θα αναπτυχθούν από εργολάβους και μέρος των οικημάτων θα κατασκευαστούν και θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο έλεγχος συνταγματικότητας, που αφορά ένα νέο μηχανισμό για τον πολιτικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοθετημάτων. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πως η αμετάκλητη δικαστική κρίση ως προς τα ζητήματα της συνταγματικότητας μπορεί να έρθει πολλά χρόνια μετά την έναρξη ισχύως του νόμου και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο επενδυτικό πλαίσιο. Με την ψήφιση αλλά και την πρόταση τη συγκεκριμένη τη Νέα Δημοκρατία, είτε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, είτε ο πρωθυπουργό, είτε η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, θα μπορούν να ζητήσουν την κρίση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα δεσμεύει και τα δικαστήρια στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια νέα γρήγορη οδό για τη δικαστική κρίση τη συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλο, ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να συζητιέται στο πολιτικό πεδίο, στην κυβερνητική πρόταση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία θεσμών, το κράτο δικαίου και την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Υπάρχει μια προσπάθεια.

0: Προσπάθεια να ικανοποιηθεί το χρόνιο έτοιμα για την εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς να έχει ρόλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Το κυβερνών κόμμα προτείνει την επιλογή της ηγεσίας να γίνει από μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, δίχως να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Η επιλογή να γίνεται δηλαδή μεταξύ τριών δικαστικών λειτουργών που θα έχει επιλέξει ολομέλεια του εκάστοτε ανώτατο δικαστηρίου, ενώ σήμερα για κάθε ανώτατο δικαστικό λειτουργό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ευρύτερη δικαστική ευχαίρεια για να επιλέξει μεταξύ δεκάδων δικαστών που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Σημαντικές τομές αναμένεται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κύριος άξονας η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανεκριτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υπουργών, καθώς και η κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο κοινοβούλιο.
1: Η διαδικασία της και αλλιώς μόλις τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα την έναρξη διαδικασίας ο αντιπρόεδρος Βουλής κ. Πλακιωτάκης νωρίτερα από το έδρανο του Προεδρείου της Βουλής. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά και στην πορεία αυτά. Άγιοι, κηρύσσεται ουσιαστικά η κίνηση κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Τα κόμματα θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο και θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο τους. Απλά να θυμίσουμε ίσως ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες θα περάσουν στη φάση της αναθεώρησης. Στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα λάβει η χώρα η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία εκεί. Μόνο όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητές από την παρούσα Βουλή με 180 και πλέον ψήφους μπορούν να αναθεωρηθούν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα, νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Άγιο, που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις της Ελλάδας περί πατριωτικής εισφοράς. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
0: Για μας δεν υπάρχουν ούτε πατριωτικοί φόροι ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Ποιος είναι επίσης λύση για τους πολίτες είναι κατάργηση των φόρων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Και μάλιστα σημείωσε πως στη διάρκεια της διακυβέρνησης Τσίπρα αυξήθηκαν οι φόροι που επέβαλε στα χαμηλά και μεσαία στρώματα σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε και μειώθηκαν 83 φορές φόροι και εισφορές. Η διαφορά του κ. Τσίπρα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος κατά τη διακυβέρνησή του αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ένα άλλο θέμα, να τελειώσουμε αυτό, αναφερόμενο στην υπόθεση του ΠΚΠ και στους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αξίζει να βάλουμε δίπλα-δίπλα την είδηση της απαλλαγής των δύο βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση και τους χαρακτήριζαν ως υπόδικους. Αξίζει, είπε, σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο.
1: Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το ταξίδι Σταρπίου πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακαθίσει το δείπνο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Πάμε στον. Συνδεόμαστε με τη Σόφια και να απεσταλμένο του Ερνιού στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καταλάβαμε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, Δημήτρη, στη σχέση με την γειτονική Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Σόφια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες και κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι δίνουν ραντεβού σε λίγες ώρες από τώρα στο Μαυροβούνιο και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ανοίγω την παρένθεση για να σου πω ότι θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, καθώς ήταν πολλαπλά τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
1: Πολύ ωραία.
2: Και να έρθω στο μέτωπο της διεύρυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Σόφια, καθώς οι κύριοι Μητσοτάκης και Ράντεφ έδειξαν ότι οι δύο χώρες στέκονται στην όχθη της συνεχούς διεύρυνσης του κοινού τους αποτυπώματος σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, με σημείο αναφορά στον κάθετο διάδρομο, όπως είναι οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε και πάλι ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού. Ρωτήσαμε από το Ερνιού στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα σε λίγες ημέρες από τώρα στις Βρυξέλλες, ανάμεσα στους 27 διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις και επανατοποθέτησε στην πρώτη γραμμή τη λογική της Αθήνας που θέλει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται στα φιλόδοξα σχέδια και των 27 κρατών μελών. Ακούσαμε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επανέρχομαι στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων. Επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα. Διαβατήρια για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε κάθε περίπτωση είναι ο σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας και η απόλυτη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ολοκληρώνοντας, θα σου πω ότι ο κύριος Ράντεφ τόνισε ότι η Αθήνα και Σόφια στηρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας. Ευχαρίστησε επίσης ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός στην Ελλάδα για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.
1: Δημήτρη Κάτσικο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και ενώ αυτά γίνονται στη Σόφια, κυρίε και κύριοι, και όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργό, ο οποίο έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονό ότι η Ελλάδα προστάτευσε τον εναέριο χώρο τη Βουλγαρία από ενδεχόμενε απειλέ. Από τη Σόφια, λοιπόν, να έρθουμε πάλι εδώ πίσω στα δικά μα. Ερχόμαστε στην Αθήνα και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Και ενώ στην Αθήνα ρίχνουν το βάρο στι προτάσει για τη συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ, στο Πασόκ τώρα όλα τα φώτα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματο Αξιωματική Αντιπολίτευση, με βασικό μέλημα τη Καρλίλα Τρικούπη να μην υπάρξουν περαιτέρω αναταράξει λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας Ελλάς και Πασόκ, αλλά και των δημοσκοπήσεων, αλλά μόνο να γίνουν προωθητικά βήματα με την ανάδειξη μιας σκιώδους κυβέρνησης με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, άδειασε ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με μια πιθανή συνεργασία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα τόσα είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο κ. Βαρδακαστάνης.
3: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
1: Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να γίνουν δηλώσεις του κύριου Δούκα. Ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη. Σφοδρά πήρα κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε και ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
4: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα. Όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
1: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουκουλόπλο και μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Χαριλά του Ρικούμπη με τις αντιδράσεις από τη μία για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα και από την άλλη με τον πόλεμο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το Πασόκ, την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά δημοσιεύματα και πολλά σενάρια που μας έρχονται από το μέτωπο της διεύρυνσης του κόμματος. Το Πασόκ θέλουν αφίπλερη διεύρυνση, όπως λένε οι πληροφορίες. Στο προσκήνιο βρίσκονται ήδη περιπτώσεις όπως η Νίνα Σκασιμάτη και τη Θεοδόρα Τζάκρη ως πιθανές πολιτικές μεταγραφές στο Πασόκ παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στα σενάρια, βέβαια, προσθέθηκε και ένα ακόμα όνομα, αυτή τη φορά προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται γι' αυτό του πρώην υπουργού και βουλευτή Μάριου Σαλμά, που είναι πλέον ανεξάρτητος. Και βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που σίγουρα διαψεύεται από το Πασόκ σε αυτή τη φάση είναι το σενάριο της συνεργασίας με τον Στέφανο Κασελάκη, που επίσης πήρε έκταση τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Διάψευση που υπήρξε επίσης και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ραγδαίες εντωμεταξύ εξελίξεις και αναταράξεις καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς, με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, καθώς παραιτήσεις, μετακινήσεις τελεχών και διεργασίες για νέες πολιτικές κινήσεις συνθέτουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη στρατηγική και την αυτόνομη εκλογική πορεία, με την ηγεσία να τοποθετείται στην πολιτική γραμματεία και κορυφαία στελέχη να θέτουν ζήτημα Αθηνών. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη και ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην εδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, πρώτα απ' όλα στην πολιτική γραμματεία αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα.
1: Σωστό.
5: Όπως προγραμματίστηκε εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξει τα πρώτα του χαρτιά, ενημερώνοντας το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος για την εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, όμως ακόμα δεν είναι ορατή. Με ποια έννοια το λέω, ότι αρκετοί ζητούν μια καθαρή λύση εδώ και τώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο ουσιαστικά διάλυσης του κόμματος. ή μαζικής φυγής μελών στελεχών ή και βουλευτών, διόλου απίθανο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν όλοι αναμένουν ένα οδικό χάρτη. Δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση όπως πληροφορούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν υπάρχει όμως και αυτοδιάλυση του κόμματος. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι ποια είναι η σολομόντια λύση. Mm-hmm.
1: Τι θα υπάρξει, ξέρουμε τι δεν θα υπάρξει, δεν ξέρουμε τι θα υπάρξει όμως, αυτό περιμένουμε. Έτσι.
5: Πολύ σωστά το λες. Mm-hmm. Ακριβώς, ναι μεν όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. ναι όχι στην αυτοδιάλυση του κόμματος. Επομένως τι, αυτή η σολομόντια λύση είναι ένας γόρδιος δεσμός που καλείται ο πρόεδρος του κόμματος να το επιλύσει. Με την μέθοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κόψει το σκηνή ή με τη μέθοδο μιας πολιτικής λύσης. Πάντως στην οποιαδήποτε περίπτωση η μειοψηφία δείχνει να σηκώνει το γάντι ζητώντας καθαρή λύση εδώ και τώρα. Πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην Κεντρική Επιτροπή, μένει να το δούμε το Σάββατο το μεσημέρι πλέον.
1: Βεβαίως. Τώρα με το προκάλεσε αίσθηση μια συνέντευξη που έδωσε ο Κωνσταντοπούλου Βαγγέλη και απέλησε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας?
5: Καταρχάς είπε πολλά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστεί ουσιαστικά και θέλει τη διάλυση της αριστεράς. Και κυρίως ότι την είχε καλέσει κάποια στιγμή επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντάς τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Δεν υπάρχει μία απάντηση αυτή τη στιγμή, προς ώρας τουλάχιστον, ούτε από τη Λεωφόρο Αμαλίας ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι καταγγελίες οι οποίες κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό μέχρι στιγμής.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
6: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
1: Συνεχίζονται λοιπόν να αναταράξει το χώρο της αριστεράς ευρύτερα. Ο βουλευτής Νέας Αριστεράς, ο Ευκλής Αγαλώδης, πρώην υπουργός, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε ο ίδιος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
7: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
8: του κ. Τσίπρα.
7: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσω στο τραπέζι να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτός στο τραπέζι.
1: Τώρα, η Έφη Αξιόγλου, η οποία παραιτήθηκε όχι μόνο από την αριστερά αλλά και από βουλευτής, ανέφερε ότι η απόφασή της είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με πρόθεση άμεση μεταπίδηση σε άλλο κόμμα.
9: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παραίτησή μου από τη βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, τη δικιά μου εκτίμηση με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική.
10: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
1: Να θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για τα νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει κυρίως εναλλαγή προσώπων και προσπάθεια να μπουν στο τραπέζι προσωπικές ατζέντες που να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
8: Μέχρι τώρα βλέπω εναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
1: Πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν κομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, ο λόγος για τα νέα κόμματα.
11: Δεν κομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
1: Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
12: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα, και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα τους αντιμετωπίζω εγώ.
1: Και τέλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερίνος, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό πολιτικό σκηνικό.
13: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί παρά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την επέκταση της εκεχηρίας, με τη μεσολάβηση βέβαια των ΗΠΑ, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το μέτωπο του Λιβάνου επηρεάζει και τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, για τις οποίες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξο. Θα συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Έλενα, πλέον μετά την εξέλιξη αυτή?
15: Όσον αφορά τον Λίβανο, το πολύ σημαντικό αυτό μέτωπο, μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας, η οποία όμως ως προϋπόθεση έχει την πλήρη κατάβαση του πυρός από τη Χεζμπολάχ και την αποχώρησή της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανέγνωσαν Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες όπου εκεί θα αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου, ζώνες από τις οποίες θα έχει αποχωρήσει η Χεζμπολάχ. Τώρα, βέβαια, πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν θα το δούμε, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Χεζμπολάχ ότι συμφωνεί με όλα αυτά, και όπως είπε συνεχίζονται και οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο, οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών αλλά και εκτοξεύσεις όλμων από τη Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ. Επίσης είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Λιβάνου ότι η εκεχηρία αυτή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αλλά και μία ανακοίνωση από την UNIFIL, την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, ότι ακόμη ένας κιανόκρανος έχασε τη ζωή του εχθές τη νύχτα και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση στον Νότιο Λίβανο. Η κατάσταση λοιπόν είναι εξαιρετικά τεταμένη, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να δηλώνει σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, στον Νότιο Λίβανο δηλαδή. Και όπως είπες, το θέμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, καθώς το Ιράν έχει θέσει ως ένα απαράβατο όρος, μια κόκκινη γραμμή, το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του μετώπου του Λιβάνου, για να καταλήξουν δύο πλευρές σε μνημόνιο κατανόησης και να λήξουν οι εχθροπραξίες και βεβαίως να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζου.
1: Βλέπουμε πάντως να παραμένει η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για αποκλιμάκωση.
15: Βεβαίως, το είδαμε αυτό και με τις χθεσινές επιθέσεις και στο Κουβέιτ, στο διεθνές αεροδρόμιο που έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε με ντρόν στο αεροδρόμιο και λέει ότι για τις καταστροφές ευθύνεται το αντιπυρβολικό σύστημα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ωστόσο, οι αρχές του Κουβέιτ έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα που δείχνει ιρανικό ντρόν να στοχεύει το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπες, η κατάσταση παραμένει και σε αυτό το μέτωπο τεταμένη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δηλώσεις του ότι είναι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά. Αν συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, μπορεί να υπάρχει συμφωνία και το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, μπορεί όμως και όχι. Και την ίδια ώρα υπήρξε και ένα νέο γραπτό μήνυμα του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσταμπα Χαμενεϊ, στο οποίο αναφέρει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διχάσουν το λαό του Ιράν, που ωστόσο παραμένει ενωμένος.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στη Δημήτρη Κεζή, η οποία θα μας δώσει επιγραμματικά τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, Δήμητρα.
16: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αφορά όμως δεύτερη φάση και σπίτια τα οποία βρίσκονται ήδη σε ιδιοκατοίκηση και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση κυβέρνεται από 70 έως 80% προς αύξηση 5% για κατοικίες που υπάρχουν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών. Συνολικά μπορούν να δοθούν μέχρι 36.000 ευρώ, συν 2.500 ευρώ επιπλέον για έξοδα μηχανικών, πιστοποιητικών και διάφορες άδειες που μπορούν να χρειαστούν για την ανακαίνιση της οικίας. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Εισοδηματικά κριτήρια τώρα για τον άγαμο από 25.000 ευρώ και φτάνουν με 45.000 ευρώ για έγκαμο με ένα παιδί, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
1: Ωραία, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Στο σημείο αυτό, Δήμητρα Κερζή, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Earthnews Radio 105,8 κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές του Earthnews Radio 105,8 και ρωτήθηκε για τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
17: Να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς, θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. Θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα. Ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στη διευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το έτσι, να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. Στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγγαμους τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45.000 και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί και πάμε στις 39.000 ευρώ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, καθώς το νοσοκομείο Αχαίπα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί υπήρχε διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Στο νοσοκομείο Αχαίπα ήταν ο πρώτος σταθμός, καλησπέρα σας, του Υπουργού Υγείας. Ο δεύτερος σταθμός ήταν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αχαίπα υπήρξε μια διαμαρτυρία εργαζομένων υγειονομικών. Ωστόσο, με την άφηξη του Υπουργού, ο ίδιος τους πλησίασε. Του ζήτησαν να έχουν ένα ολιγόλεπτο ραντεβού για να του θέσουν τα αιτήματά τους, κάτι το οποίο βέβαια έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια μετά και τα εγκαίνια της κλινικής, της οφθαλμολογικής κλινικής, πραγματοποιήθηκε και η συγκεκριμένη συνάντηση. Ωστόσο, στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και εκεί είχαμε μια διαμαρτυρία των εργαζομένων. Μάλιστα κάποια μέλη απευθυνόμενοι της μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και της Νοσοκομειακής Επιτροπής του Νοσοκομείου απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό τους είπε ότι το είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος. Ωστόσο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου του είπε ότι δεν είναι κανένας εκλεγμένος ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι ίδιοι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στα απογευματινά χειρουργία, λέγοντας ότι δεν είναι δωρεάν. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι και το 2025. Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουμε πάει σε 4 μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα χειρουργεία είναι και θα παραμένουν δωρεάν, διότι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της αναμονής, τη βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση, όπως είπε, του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 στο σύνολο της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο.
19: Έχουν μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Πέδον Αγία Σοφία, που είναι χρόνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού.
1: Τώρα, σε σχέση με τη στελέχωση του ΕΣΥ σε προσωπικό, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ στο παρελθόν.
19: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Χρειάζονται κι άλλοι, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Έχουμε προκηρύξει αρκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα.
1: Πότε θα πιάσουν δουλειά?
19: Μια θέση γιατρού από την ώρα της προκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή, αν κάπου είναι πάρα πολύ ασφιχτικά τα πράγματα, συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη. Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
1: και από τα όσα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να φύγουμε και να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε για τη νέα γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Νωρίτερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος 49 ετών για την γυναικοκτονία αυτή. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορο του Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πότε θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία, Κώστα?
20: Το Σάββατο πρωί πρόκειται να απολογηθεί τελικά Γρηγόριος, 40χρονος, καθομολογία δράση αυτή τη άγρια δολοφονία. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ζήτησε να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει στη δικογραφία, κυρίως τις ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες έφτασαν στα χέρια του σήμερα το πρωί και ζήτησε ένα περισσότερο χρόνο. Ο δικηγόρος είπε ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Δεν λέει ο πελάτης ότι ήταν σε άμυνα, αλλά ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Φαίνεται ότι αλλάζει και το πρώτο αφήγημα. Θέλω να σου πω ότι ξύπνησε και τη βρήκε με το μαχαίρι, φαίνεται να θα υποστηρίξει πως προηγήθηκε ένας καυγάς. Τότε αυτή πήρε το μαχαίρι και μετά το επιτέθηκε με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη στη συνέχεια. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως ζήτησε, ανέφερε την πρόθεσή του ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Και αυτό μάλιστα την ώρα που το άκουσα συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε και σε αποδοκιμασίες κατά του συνηγορού του. Θα δούμε λοιπόν τι θα υποστηρίξει. Πάντως είναι μια υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεσαι, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο.
1: Τους πάντες όλους μας έχει συγκλονίσει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγη ώρα τώρα, χθες μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας πραγματοποίησαν συμβολική δράση στην κεντρική πλατεία της πόλης, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας. Συμμετέχουσες έβαψαν με κόκκινη μπογιά το συντριβάνι της πλατείας, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Παραλληλά, αποτύπωσαν στο δάπεδο της πλατείας με βαμμένα με κόκκινο χρώμα χέρια και πόδια τους, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη, τόνισε ο δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.
21: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
1: Φεύγουμε τώρα από την Καλαμάτα και πάμε στη Λάρισα. Καθώς η εξέλιξη βρισκόταν από το πρωί, νωρίς το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή της Γιάννουλης Λάρισας. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για τη δράση του κυκλώματος για απάτες και εκβιασμούς. Πάμε στη Μάνια Γκουσκέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μάνια, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο σημείο και βλέπω ακόμα κινητοποίηση. Δεν έχουν αποχωρήσει τα κλιμάκια από την Αθήνα. Οπότε να θεωρώ ότι δεν έχει λήξει ακόμη η επιχείρηση αυτή, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Έρχεται σε συνέχεια, όπως είπες και εσύ, της έρευνας για την οικογένεια Ρωμά, που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με εκβιασμούς και απάτες, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αν μπορούσε να πει κανείς. Λίρες, αλλά οι οποίες ήταν κάλπικες, είναι επί της ουσίας το ζήτημα που είναι αυτό ακριβώς που διερευνάται και για το οποίο κατηγορούνται.
1: Ναι,
22: με ακούτε? Και
1: ναι,
22: για το
1: ναι,
22: οποίο κατηγορούνται, και για το οποίο κατηγορούνται 4 άτομα από την πρώτη επιχείρηση του Μαρτίου με 4 τότε συλλήψεις. Είχαν λοιπόν δημοσιοποιηθεί τότε τα ονόματα και τα πρόσωπα των 4 συλληφθέντων. Οι 3 εξακολουθούν να βρίσκονται προφυλακισμένοι. Ο ένας είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και κατόπιν, ζητώντας η αστυνομία από το κοινό να αναγνωρίσει τυχόν και άλλο θύμα τα πρόσωπα αυτά, για να συγκεντρωθούν και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Έτσι φαίνεται πως συνέβη. Δήλωσε και η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας, κυρία Δημογλίδου, στις συχνότητες της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, λέγοντας ότι τουλάχιστον προέκυψαν ακόμα 15 καταγγελίες από θύματα, τα οποία είχαν πέσει θύματα της απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος, με τις λίρες, οι οποίες τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους πουλήσουν στα θύματα οι δράστες σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, αλλά ουδέποτε παρέδωσαν καμία λίρα ή στις περιπτώσεις που παρέδιδαν λίρες, αυτές ήταν κάλπικες. Έτσι λοιπόν, μετά και από αυτές τις καταγγελίες σχηματίστηκε και νέα δικογραφία. Και στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αυτή η επιχείρηση σήμερα. Ήρθαν λοιπόν στα σπίτια, στις βίλες των συγκεκριμένων οικογενειών, οι αστυνομικοί, τις έκαναν φύλο και φτερό. Συνελήφθη ένα άτομο το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο. Κατηγορείται λοιπόν για οπλοκατοχή. Δεν έχει διασαφινιστεί εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα με τους εκβιασμούς και τις χρυσές λίρες.
1: Μάνια Κουσιάρση, ευχαριστούμε πολύ. Και από το κύκλωμα τις πλαστές λίρες στη Λάρισα, πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, οι αρχές της Κρυμαίας ανέφεραν νέες επιθέσεις με ουκρανικά ντρόνς και τουλάχιστον τρεις νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι καθοδόν, είναι στο δρόμο. Πάμε και πάλι στην Ελένα Βίσσα, σύνταξη, για να μας πει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Ελένα.
15: Οι αρχές κατεχόμενες από τη Ρωσία Κρυμαίας λοιπόν ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ουκρανικά ντρόν σε τρεις περιοχές. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν οι επιθέσεις αλλά σε μη κατοικημένες περιοχές και στόχος έγιναν και πάλι αποθήκες πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπες, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Αμερικανική βοήθεια είναι καθοδόν προς την Ουκρανία και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Οι δηλώσεις Ρούμπιο γίνονται μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόνς στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και μετά δύο ημέρες μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία με πάνω από 23 νεκρούς. Και εκεί υπήρξαν και οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια από αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. Και την ίδια ώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι το Bloomberg υποστηρίζει ότι Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν να μεσολαβήσουν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς θεωρούν ότι η Ουκρανία τώρα βρίσκεται σε θέση πιο ισχυρή από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και γιατί υπάρχει χώρος για την ευρωπαϊκή μεσολάβηση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες στη Μέση Ανατολή.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Επιστρέφει στην ΕΡΤ λοιπόν. Κάθε φίλαθος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, 11 Ιουνίου ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση.
1: Την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
0: Ναι. Ακριβώς, ναι, ναι. Μέχρι 19 Ιουλίου είναι μακράν το μεγαλύτερο μουντιάλ στην ιστορία του, στην ιστορία του θεσμού. 104 αγώνες. Όλοι θα είναι από την HBO Sport, γενικότερα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Θα υπάρχει έτσι άμεση ενημέρωση και ραδιοφωνικά πολλά παιχνίδια από την ΕΡΑ Sport. Γενικότερα είναι.
1: Θα έχουμε και εμείς εδώ ειδικά ένθετα, θα ενημερώνουμε διαρκώς τους φιλάθλους.
0: Με πολλές πρωτοτυπίες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σε όλες τις ώρες, δηλαδή θα είναι από νορμάλ ώρες Ευρώπης μέχρι άγριες ώρες εισαγωγικά, τα ξημερώματα 2 και 4.
1: Λόγω της διαφοράς ώρας, το καταλαβαίνω.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι, γι' αυτό λέω θα είναι παρσερμία πάνω στην ώρα του Μουντιάλ. Ελπίζουμε γενικότερα να δούμε ένα Μουντιάλ με ωραίο θέμα. Δυστυχώς δεν είναι και η χώρα μας να έχουμε και την αγωνία να κάνει τις νίκες και να προχωρήσει.
1: Θα είναι πάντως ένα χορταστικό θέμα, ένας μήνας και για τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι το καλύτερο. Τώρα από το μπάσκετ μας έρχονται οι επόμενες δύο ειδήσεις, πολύ σημαντικές και αυτές.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια. Σχεδόν με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο για τις απολαβές. Γενικότερα ξεκινάει ο Άρης, προσπαθεί να κάνει. Να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ομάδα του 80. Ξεκινάει με έναν μεγάλο προπονητή που είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας και νομίζω και έφονται και μεταγραφές σημαντικές για την ομάδα. Και τώρα χτες σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με πολλά παράπονα βέβαια από τον Παναθηναϊκό για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Επόμενος αγώνας αύριο. Πάλι από την ΕΡΤ 2 Sports, οπότε.
1: Και πάλι στο ΣΕΦ. Και πάλι στο ΣΕΦ.
0: Όχι, όχι. Τώρα είναι στο ΑΚΑ.
1: Θα είναι ένα πηγαίνει η σειρά.
0: Και θα είναι μετά. Το επόμενο παιχνίδι θα γίνει αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ.
1: Δημήτρη Καϊμάν.
0: Στην ομάδα, 8 η ώρα, Σουηδία, Ελλάδα για το φιλικό για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Πολύ ωραία. Δημήτρη Καϊμάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
14: Ο καιρό.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Παρασκευή προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα και στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων. Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία κεχηρίας που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένα Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Ματζαγιούν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυσης του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλα τμήματα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγεί σε πραγματική αποκλιμάκωση. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βουλγαρό ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους διανυολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds, που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που παγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Από εργασίες μελισσοκόμων φαίνεται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λόφο της Φιλοθέης, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της πυροσβεστικής. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι 2 ή 3 άτομα κάπνισαν μελίσια στο σημείο όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα. Τα ευρήματα της αυτοψίας φέρεται να επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις, καθώς η καμένη έκταση εντοπίζεται δίπλα στα μελίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτοι απομακρύνθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν την επέκταση της φωτιάς και πλέον αναζητούνται από τις αρχές. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Στα Τρίκαλα, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82 ετών αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχιάς ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρωτικά, στην Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωσε από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολυδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

όπως όλες αυτές τις ημέρες, νομίζω ότι η σκέψη είναι στο ταξίδι. Είμαστε στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, την πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού, οπότε λογικό είναι. Απογευματάκι 5ης και 4ης του μήνα και 8 λεπτά μετά από τις 4ης είμαστε εδώ. Είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Ξεκινήσαμε με αυτό που έχει τίτλο Traveling Song, Quantic και Alice Russell, και μαζί θα πορευτούμε για το επόμενο 2ωρο. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές, όλοι εσείς στο ραδιόφωνο θέλω να πιστεύω. Καλησπέρα, καλώς βρεθείτε.

Σαμπί Αντάφρικα και Ταμπουρντέρ εδώ στο Κόσμος και στους 93. Σαμπί Αντάφρικα και Ταμπουρντέρ εδώ στο Κόσμος και στους 93,6.

πεις, η Μαρζάν Σατραπή έφυγε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ματίας Ρήπα, του συζύγου της και έρωτα της ζωής της. Ο παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος Ματίας Ρήπα πέθανε στις 8 Απριλίου του 2025. Δεν ξέρω, συγκλονιστικό.

ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν και δέχονται ιατρική φροντίδα μετά από ατύχημα με αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner της Lufthansa. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν κατέρευσε το εμπρόστιο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνούνται. Απορρίπτει Χεζμπολάχ τη νέα συμφωνία και χειρίας. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναήμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Σιρήνες ήχησαν πριν από λίγο στο βόρειο Ισραήλ. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στη Σόφια. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύτηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, ζήτησε το Πασόκ. Άστα τόσο καιρό στην Αττική, με το θερμόμετρο να δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
6: Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
7: Κόσμος Radio.gr.

Jones and the Indications και Aaron Fraser, αυτός ο ήχος τόσο οικείος από τη μια αλλά και φρέσκος από την άλλη. Let's take our time, και έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, και λίγο πριν Marvin Gaye σε ένα διαφορετικό remix και στο Let's Get It On. Και έτσι λοιπόν πάμε σιγά σιγά προς τις 6. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Κάνουμε παρέα αυτό το 2ωρο κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Η Μαρίλα Γεροντίδη σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών, και 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει στο στούντιο για να βρισκόμαστε. Κόσμος 936 για τα social, αν θέλετε να μας βρείτε και στα προσωπικά μας μπορείτε. Διαφορετικά, Κόσμος Radio. Γράψτε μηνύματα στο Viber του

Γιώργο Λάιτλι, Seven Wonders, και διάβαζα για την Biennale που έχει να κάνει με την κεραμική και έρχεται αυτές τις ημέρες στην Ρόδο, και σκεφτόμουν ότι ξεκινάει αυτή η περίοδος το καλοκαίρι που συμβαίνουν πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία πράγματα εκτός της πόλης, και φεύγεις για λίγο ή για πολύ για να πάρεις μια μικρή ή μια μεγάλη ανάσα εκτός των τυχών, και μπορείς να βρεις γεγονότα και event και πάρτι και εκδηλώσεις και συναυλίες και θέατρα σε όλη τη χώρα, και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, ότι ο πολιτισμός ταξιδεύει. Έτσι λοιπόν, αυτές τις ημέρες επιστρέφει η δεύτερη διοργάνωση της Biennale of Contemporary Ceramics με τίτλο Where the Day Starts, γράφεται με K, εκεί που αρχίζει η μέρα, μετατρέποντας τη μεσαιωνική πόλη λοιπόν της Ρόδου σε ένα διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης, 6 Ιουνίου με 31 Οκτωβρίου. Αύριο είναι τα εγκαίνια στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου, και ξεκινάει και ένα τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων το οποίο θα περιλαμβάνει ξεναγήσεις από τις επιμελήτριες, επιστημονικές ομιλίες, site-specific performances και περιεγήσεις στη μεσαιωνική πόλη, και θα εκτείνεται σε 5 βλημματικούς και ιστορικούς χώρους, διαμορφώνοντας για τον επισκέπτη μια μοναδική εμπειρία περιπλάνησης σε ένας χάρτης μέσα στον χάρτη της μεσαιωνικής πόλης στη Ρόδο. Για όσους βρεθείτε, είναι πολύ ωραία αυτή η βόλτα, νομίζω. Τη ζηλεύουμε.

Επίσης, νομίζω ότι οφείλουμε να αναδεικνύουμε όσα συμβαίνουν εκτός της πόλης. Αυτό το καλοκαίρι. Ίσως από την βαθιά ανάγκη μας. Να βρεθούμε σε μέρη που οι ρυθμοί της ζωής

αυτό. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 5 και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής σιγά σιγά, να πάρουμε μια ανάσα στο ακριβώς της ώρας για ένα μικρό break για διαφημίσεις, ξέρετε, και να επιστρέψουμε πάλι πίσω με τις μουσικές μας. Τι ήθελα να σας πω, διάβαζα τώρα για το ένα άρθρο για το, δεν ξέρω, μήπως πρέπει να το αναλύσουμε περισσότερο. Διάβαζα ένα άρθρο για το γιατί, λέει, κάποιοι πλημμυρίζουν από συναισθήματα και άλλοι παραμένουν ψύχρεμοι, και σκεφτόμουν σε ποια κατηγορία άραγε να ανήκετε, γιατί εγώ είμαι σίγουρος αυτούς που πλημμυρίζουν συναισθήματα, την ψυχραιμία δεν την έχω, αλλά έβλεπα ότι λένε οι ειδικοί πως οι άνθρωποι που παραμένουν ψύχρεμοι εν μέσω χάους, θετικού ή αρνητικού, δεν είναι απαραίτητα άνιωθοι εντός εισαγωγικών, νιώθουν οι άνθρωποι. Πώς να το κάνουμε, δεν τους λείπουν δηλαδή τα συναισθήματα, αλλά έτσι είναι ο τρόπος που αντιδρούν, γιατί οι πιο ψυχραιμοί άνθρωποι διενεργούν, λέει, μια πιο σύνθετη νοητική διαδικασία. Τη στιγμή εκείνη ο εγκέφαλός τους κατεβάζει ταχύτητα τόσο όσο χρειάζεται για να δημιουργήσει χώρο ανάμεσα στο ερέθισμα και την αντίδραση, και μέσα στον χώρο αυτό συμβαίνει κάτι σπουδαίο, η επιλογή. Πάμε για το φινάλε της πρώτης ώρας και επιστρέφουμε. Ακούτε Κόσμος. Μεγάλο πράγμα η επιλογή στη ζωή πάντως.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Earth News Radio.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία κεχηρίας που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Ματζαγιούν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στο Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυση του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλο τμήμα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική αποκλιμάκωση. Στη Γερμανία, εργαζόμενοι της Lufthansa τραυματίστηκαν όταν ρίχος αεροσκάφους Boeing 787-9 Dreamliner υποχώρησε φνηδιαστικά σήμερα το μεσημέρι, λίγο πριν από την επιβίβαση επιβατών σε προγραμματισμένη πτήση από τη Φραγκφούρτη προς το Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τη γερμανική αεροπορική εταιρεία, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σταθμευμένο στην πύλη αναχώρησης, στο αεροσκάφος επέβαιναν μόνο μέλη του πληρώματος και προσωπικό εδάφους. Η Lufthansa ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους. Η εταιρεία ανέφερε ότι διερευνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τα αίτια του συμβάτους. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Στα Τρίκαλα, 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82 ετών αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς, όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχέας ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο...

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρι Κίψεν για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την 3η 16 και την 4η 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

και τον τελευταίο καιρό έχουμε θυμηθεί αρκετές φορές το Holy Mountain που κυκλοφόρησε πέρσι και είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά, στα θερινά σινεμά. Σήμερα βγαίνει και η ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, το «Πικρές ιστορίες». Ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο σενάριό του, το οποίο αφορά μια σκηνοθέτρια που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Η αληθινή ζωή όμως θα επέμβει στα σχέδια και των δύο. Είναι μια τυπικά αλμοδοβαρική ιστορία, μέσα στην ιστορία αρκετά εσωστρεφής, όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα.

ωραία που ήταν τα 90s, θα μου πεις, και θα συμφωνήσουμε όλοι με αυτό. Και επειδή λέγαμε πριν για τις νέες ταινίες, σήμερα βγαίνει και η ταινία «Μικρές Ανάσες» σε σκηνοθεσία της Αμέρισσα Μπάστα. Μια 20χρονη Λένα δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ και ζει με την οικογένειά της σε ένα σπίτι γεμάτο φασαρία και ένταση, και όταν χάνει τη δουλειά της και ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος, είναι αναγκασμένη να πάρει μια σειρά δραματικών αποφάσεων. Αυτό για την ταινία που βγαίνει σήμερα στα σινεμά. Έχει 5 υποψηφιότητες στα βραβεία Ήρης. Είναι ένα ευθύβολο κοινωνικό δράμα το οποίο αναδεικνύει την αθηναϊκή καθημερινότητα και τα αδίέξοδά της.

ευκαιρία να σας πω, ακούγοντας αυτό, ότι το Σάββατο έχουμε Cosmos Lab, η δική μας σειρά ήρθε. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Cosmos.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απορρίπτει Χεζμπολάχ τη νέα συμφωνία κεχηρίας με το Ισραήλ. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διαμηνύει ο Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Ενέργεια, άμυνα και είδα την υπόρρηση στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομολογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σοφία. Δικαίωση και τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι τόκιστα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης στις τελευταίες ώρες στο πλαίσιο επιχειρήσεων του λιμενικού. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόστιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική θα εξεταστούν αύριο υποψήφοι των παραλλαδικών εξετάσεων. Και ο καιρός, άστατο στην Αττική, το θερμόμετρο θα δείξει τους 31 βαθμούς σήμερα και 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το Μαγιόρ και το Πορβενίρ και γυρίσαμε. Μπήκαμε, πήραμε τη στροφή και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Το Κόσμος 93,6 σε αυτό το ζεστό απόγευμα Πέμπτης. Μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Ο Μπαμπής Δούκαρος έχει έρθει τώρα στον ήχο και κυκλοφόρησαν νέο σίγγλ αυτές τις ημέρες η Ezra Collective που έχει τίτλο Only Love.

Αυτό ήταν το Unalgorithmic Love από HumaSign. Ακούγεται σαν σχόλιο σε αυτή την ψηφιακή εποχή. Η αγάπη πάντα θα μένει αναλογική. Στο μεταξύ, έβλεπα τώρα κάποια στοιχεία για το Μουντιάλ που έρχεται σε λίγες ημέρες και διάβαζα πως δεν θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα μόνο το ταλέντο των παικτών και οι τακτικές των ομάδων, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για το πρώτο υβριδικό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, μια συνεργασία ανθρώπων και AI, καθώς η ασπρόμαυρη θεά γίνεται extra smart ώστε να διορθώνει τις λανθασμένες αποφάσεις των διαιτητών. Διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία Connected Ball που έχει στο επίκεντρο αισθητήρα κίνησης, οπότε η μπάλα θα καταγράφει και θα στέλνει κάθε επαφή, ταχύτητα, περιστροφή και την ακριβή τοποθεσία 500 φορές κάθε δευτερόλεπτο σε πραγματικό χρόνο. Έτσι μπορεί να εντοπίσει offsides, την παρέμβαση χεριών και πολλά άλλα περιστατικά τα οποία ενδεχομένως διαφεύγουν της προσοχής των διαιτητών. Τα δεδομένα φυσικά και θα διατεθούν και στους φιλάθλους και το όνομα της μπάλας είναι Τριόντα, ισπανική λέξη που μεταφράζεται στα ελληνικά ως τρία κύματα.

φωνή που ήρθε για να μείνει, έτσι λένε πάρα πολύ. Λοιπόν, Housebroken, και εμείς φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αύριο πάλι. Φεύγουμε γιατί έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα. Για το επόμενο δίωρο μείνετε μαζί της. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα Πέμπτης.

0: σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της τόκοψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, κοίτα τη σούφερα, ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Hello, hello, hello.
3: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
6: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σαμίνια, Βραζιλία. Με Βραζιλία ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 6. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Road trip μουσικό, 5η είναι, 4 Ιουνίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Το καλοκαίρι είναι εδώ και ας έχει τα μερικά του περίεργα τις επόμενες μέρες, το καιρό. Είναι η ώρα της παραλίας, των διακοπών όσο γίνεται τα τελευταία χρόνια, που είναι πολυτέλεια μεγάλη οι διακοπές, όπως μπορεί ο καθένας. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Νένε Βάσκες στον αέρα μας, Καλύψω Blues από More Horizons.

Horizons λοιπόν σε αυτό το edit, airteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ένας ολόκληρος πλανήτης του ραδιοφώνου, με ένα κλικ, ιδιαίτερα αν το κατεβάσει το application, μπαίνει σε όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, φυσικά κόσμος με τα όλα του. Όλα υπάρχουν εκεί, τα podcast, οι εκπομπές, τις ώρες που το θέλεις εσύ. The Outsider, ίσως το καλύτερο άλμπουμ μέχρι στιγμής της χρονιάς, ότι Wayo κάνει το θαύμα του. Να ακούσουμε και το Up For Soul. Τη Wayo λοιπόν, ωραία παραγωγή. Ωραίος ο Τι Γουάιο. Το όνομά του είναι λίγο περίεργο, Τι Γουάιο.

Not For Soul, λοιπόν, από το Outsider του TYO. Διαβάζω εδώ, κάτι έλειπε και το διαβάζω τώρα στη live που εμφανίστηκε αυτό που έλειπε. Σαρκοφάγο παράσιτο, με τα πρώτα του θύματα, λέει, να εμφανίζονται στο Τέξας. Γιατί αυτό έλειπε. Τα είχαμε δει όλα μέχρι τώρα, σαρκοφάγο παράσιτο στο Τέξας. Σου λέει πού ήταν αυτό τώρα, το σαρκοφάγο παράσιτο. Να έχουμε κι άλλα. Texas Flood στη Βρεϊβόν.

Texas Flood, Stevie Ray Vaughan. Και στο Texas λοιπόν, Texas Flood, Stevie Ray Vaughan. Και στο Texas λοιπόν,

Wilson Pickett πάντως μέσα σε όλα δεν ήξερε το Hey Jude, και νόμιζε ότι είναι Hey Jude. Αυτό είναι το τέλειο. Αφαίρομαι στους Beatles, που δεν ήξερε καν το τραγούδι και τραγούδισε Hey Jude και δεν το κατάλαβε κανείς, και πέρασε έτσι την ηχογράφηση.

Wilson Pickett στο Hey Jude των Beatles, και το φοβερό είναι ότι φωνές από τον Wilson Pickett τώρα, δηλαδή πήρε το τραγούδι που δεν το ήξερε προφανώς για να το λέει Hey Jude, του φάνηκε πιο λογικό να λέγεται Hey Jude από να λέγεται Hey Jude, αλλά δεν έχει σημασία για φωνές από τον Wilson Pickett που πραγματικά το τραγούδισε σαν να το ήξερε όλη του τη ζωή και να το αγαπούσε το τραγούδι και να το ήξερε. Δεν πάει να λέγεται Jude, Hey Jude, Hey June, Hey Jude. Αν είναι να το πάρει ο Wilson Pickett, θα στο τραγουδήσει σαν να όλα τα ονόματα να είναι δόκιμα, να παίζουν μέσα, σαν να το έχει ακούσει μια ζωή. Αυτή είναι η κατηγορία Wilson Pickett. Cosmos Classic.

0: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πορή στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην Σόφια. Επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι. Ισόβια και επιπλέον ποινή κάθειρξης 125 ετών και 3 μηνών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε 34χρονο υπήκοο Ιράν για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στο Φαρμακονήσι τον Μάρτιο του 2025. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, 10 μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης. Έθριος ο καιρός αύριο, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ο Γιάνν Μιούλερ, Give Me One Reason. 7:25, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ιούνιος είναι, 4 Ιουνίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. rteco.gr για να μας ακούτε διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Καλησπέρα στην παρέα και στο Viber. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας, Messenger, Facebook, Instagram. Κάνεις like, follow, ακολουθείς σελίδες μας και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν, γιατί πολλές

Quiet Rebellion λοιπόν από Καλυμπούς εδώ στον κόσμο, πάντα είμαστε παρέα. Σέρτζιο Μέντες, Φάνκι Μπαΐα, 2 10 66 4 29 το τηλέφωνο στο στούντιο.

Stewart λοιπόν στο Summertime and the Living is Easy. Φρικτά πράγματα λέει Τζόνι Μίτσελ για τους καλλιτέχνες. Έχει πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι απλά ότι λέει δεν μ' αρέσει ας πούμε η Taylor Swift. Λέει πράγματα φοβερά προκλητικά, απίστευτα προκλητικά πράγματα για τους καλλιτέχνες. Όπως είπα αυτό τώρα για τον Dylan, το πιο άστοχο σχόλιο του πλανήτη. Είναι και θέλει και λίγο μυαλό έτσι ένας καλλιτέχνης να μην τα πει αυτά, ακόμη και αν τα πιστεύει. Δηλαδή να σκεφτεί ότι εντάξει, πιστεύω αυτά τα πράγματα, θα τα κρατήσω για τον εαυτό μου, μη γίνω ρόμπα, ας πούμε. Να πει ότι ο Dylan είναι ψεύτικος και μιμείται και έχει μάσκα και δεν έχει, είναι, κλέβει τα λόγια, δεν έχει τίποτα δικό του. Τρομερό να πεις τώρα κάτι τέτοιο για τον Dylan. Άρα δηλαδή πιστεύει Τζόνι Μίτσελ ότι είναι φοβερά μεγαλύτερη τραγουδοποιός από τον Dylan, ούτε στον ύπνο του, ούτε σε 20 ζωές. Τη Μαντόνα την είπε σκληρή πόρνη η Τζόνι Μίτσελ, και φρικτό πρότυπο λέει είναι η Μαντόνα, και λέει εμπορεύεται τον ίδιο τον εαυτό, λέει, από το να το κάνει αυτό ένας άντρας, το κάνει μόνη της. Απίστευτο να ακούσεις μια γυναίκα που έχει γράψει ας πούμε αυτά τα τραγούδια, το Both Sides Now, όλη την αισθητική της μουσικής της. Είναι αυτό που λες, αποκλείεται να χρησιμοποιεί έτσι τέτοια γλώσσα να μιλάει για άλλους καλλιτέχνες. Το Τζον Λένον είπε ότι έχει σύμπλεγμα της εργατικής τάξης και κουμπλάρει δίπλα της. Και ότι φοβάται, λέει, η ευφυΐα του, λέει, την υποτίμηση επειδή φοβόταν να μην προδώσει την κοινωνική του τάξη. Και το καλύτερο το είπε για την Taylor Swift. Ότι ό,τι κάνει είναι μίμηση. Εφρικτή την είπε, αλλά δεν έχει ακούσει, λέει, τη μουσική της, βαριέται. Και ότι επειδή έχει πει ότι είναι ειδωλό της Τζόνι Μίτσελ, η Taylor Swift, ότι μόνο της μοιάζει εμφανισιακά. Γιατί έχει υψηλούς γοφούς και ζυγωματικά. Δηλαδή μόνο στην εμφάνιση το έχει. Με φυσικά πολύ πιο όμορφη Taylor Swift. Πολύ ωραία κοπέλα. Βέβαια βρήκε εκείνα που μονώζει. Αυτό λέει καλή τύχη μα με παίξει, λέει, σε ταινία. Γιατί είναι χάλια, λέει. Μόνο μιμείται και τίποτα καλό δεν κάνει Taylor Swift, η οποία δεν τη βλέπει αυτή τη στιγμή την Τζόνι Μίτσελ από την επιτυχία που έχει Taylor Swift. Μετάλλικα και Taylor Swift, τα μεγαλύτερα άκτης αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. 90.000 κόσμο, σεισμός στις συναυλίες της. Τώρα τι λέει Τζόνι Μίτσελ. Σίγουρα μουσικά δεν είναι στο επίπεδο της Μίτσελ, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όταν μιλάει κανείς έτσι, κατεβαίνει και μερικό.

μίξ από Νίνα Σιμών. Βρέθηκε το κορμί του Jeff Buckley σαν σήμερα το 97. Αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης γιος του Tim Buckley, μέσα στους δαιμονές του είχε λίγο μια περίεργη συμπεριφορά λίγο πριν τις 29 Μαΐου που χάθηκε, που βούτυξε μέσα στο ποτάμι στο Wolf River Harbor ντυμένος με τα ρούχα του, τραγουδώντας το Hollowed Out Love των Led Zeppelin. Είχαν σταματήσει με την μπάντα του για να αράξουν. Είχε κατασταθεί στο Memphis δύο μήνες νωρίτερα για να ετοιμάσει τον Grace. Είχε μια περίεργη συμπεριφορά ο Buckley, έτσι έλεγαν οι φίλοι που ήταν γύρω του. Είχαν ανησυχήσει και ο μάνατζερ του είχε ανησυχήσει λίγο. Είχε κατάθλιψη προφανώς. Και όπως είχαν σταματήσει για κάποιο ανεξήγητο λόγο, μπήκε μέσα στο Wolf River Harbor με τα ρούχα του, τραγουδώντας Led Zeppelin το Hollowed Out Love, και δεν βγήκε ποτέ. Όταν κοίταξε ο φίλος του να τον βρει, δεν μπορούσε να τον δει πουθενά. 4 Ιουνίου του 97, επιβάτες στο ποταμόπλαιο American Queen είδαν ένα σώμα παγιδευμένο σε κλαδιά. Κάλεσαν τις αρχές και ο road manager Jim Bowen αναγνώρισε κατευθείαν τον Buckley. Ήταν 30 ετών. Ήταν νυφάλιος, η νεκροψία του επιβεβαίωσε, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά. Πνιγμός απλά, χωρίς λόγο.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr/more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Γαλλία βρεθήκαμε. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο μουσικές. Πέμπτη είναι, 4 Ιουνίου. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. Ρότριπ μουσικό μέχρι τις 8. Και η Brew Comp με νέο single Tears Won't Lie. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε.

Παπαγιώργιου, Αλσέου Βαλέντσα και Ιζάς Παρέας, ένα πολύ ωραίο σύγκλημα που κυκλοφόρησε το 2024. Ερτέκο.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, βρίσκεται σε ένα application για σένα, ζωντανά on demand όλες οι εκπομπές, τα podcast για να είσαι συντονισμένος, να μην χάνεις τίποτα και στο χρόνο που θέλεις εσύ να ακούσεις εκπομπές, αν δεν τις προλαβαίνεις, τα podcast, Cosmos Lab, τα Mixed που γίνονται κάθε βράδυ, κάθε Σάββατο βράδυ τα μεσάνυχτα. Ο Willie Nelson με νέο άλμπουμ, Dream Chaser, και πολύ ωραία παραγωγή.

Dream Chaser, λοιπόν, από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson. Επιστρέφει κάθε χρόνο πολύ δημιουργικός ο Willie Nelson. Οι φίλες μετά τα 25 είναι σχεδόν αδύνατο να δημιουργηθούν, πάρα πολύ δύσκολο. Και οι νεολόγοι εξηγούν ότι ενήλικη φιλία

είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί η γκίτιτα από το 25 και μετά. Αποκαλύπτεται κάπως ο εαυτός περισσότερο. Οι μάσκες πιο δύσκολο να μπουν.

Just Friends, λέει Amy Winehouse. Έρευνα του Yale εξέτασε 466.000 γενετικούς δείκτες από 1.367 ζεύγη φίλων και ανακάλυψε ότι οι φίλοι μοιάζουν γενετικά με τέταρτα ξαδέρφια. Δεν διαλύουμε τυχαία, κάτι μέσα μας αναγνωρίζει το οικείο.

Colorado State University σε χιλιάδες Αμερικανούς έδειξε ότι το 75% ήταν ικανοποιημένο με τον αριθμό των φίλων του, αλλά μόνο το 56% ήταν ευχαριστημένο με τον χρόνο που περνούσε μαζί τους. Το 40% δηλαδή θέλει μεγαλύτερη οικειότητα, υπάρχει απόσταση, αυτό είναι το πρόβλημα. Έβγαλε έρευνα ότι δεν είναι ότι είμαστε μόνοι, είναι ότι είμαστε επιφανειακά συνδεδεμένοι με τους φίλους μας, δεν υπάρχει τόσο βάθος στις σχέσεις. Γι' αυτό και καταραίουν τόσο εύκολα οι φιλίες.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

ποιότητα του ήχου. Και από το σήμερα στο 83, 4 Ιουνίου έδειχνε το μερολόγιο τον τραγούδι του Sting, τον Police. Έφτασε στην κορυφή κερδίζοντας και ένα χρόνο αργότερα 2 βραβεία Grammy, εννοείται. Ένα τέτοιο τραγούδι δεν θα ξέφευγε από τα βραβεία Grammy και Song of the Year και Best Pop Performance. Μία τεράστια παρεξήγηση αυτό το τραγούδι και εντάξει, γελούσε ο Sting πάντα, γιατί φυσικά δεν μιλάει για την αγάπη και τον έρωτα και είναι μάλιστα ένα από τα τραγούδια που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο σε γάμους. Τραγούδι γάμου αυτό, έτσι. Αλλά είναι φοβερό πως οι άνθρωποι, τα perspectives, οι οπτικές γωνίες που μπορεί κανείς να βλέπει τον έρωτα, ότι κάθε βήμα που κάνεις θα σε παρακολουθώ, θα αναπνέω πάνω από το σβέρκο σου, ας πούμε, που είναι οριακά φοβιστικό. Είναι σκέρι να σκεφτεί κανείς, γιατί όντως ο Sting μιλάει για ένα στόκερ. Μιλάει για έναν άνθρωπο που παρακολουθεί μια γυναίκα, ένα επικίνδυνο άνθρωπο που επιμένει, είναι μονικός. Δηλαδή όλες αυτές τις ποιότητες που τις βάζει μέσα στο τραγούδι, για κάποιο λόγο σε κάποιους ανθρώπους ακούγονται ρομαντικά πράγματα, όπως και στις ταινίες. Φοβερά red flags με εκατοντάδες και ροδοπέταλα ή υπερβολές που δείχνουν μια έτσι νοσηρή κατάσταση και πολλές φορές την μπερδεύει κανείς για έρωτα. Για ένα στόκερ λοιπόν μιλούσαν οι πολλοίς. Το 83 όταν κέρδισαν 2 βραβεία Grammy και έγραψαν ένα classic που έγραψε ιστορία. Αλλά εντάξει, για κάποιους αφού το χάρηκαν, γιατί όχι, και τραγούδι γάμου.

χημεία, πολλές έρευνες, το 60 με 80% των περιπτώσεων stalking από stalkers, ανθρώπους που παρακολουθούν κάποιο, είναι από πρώην ερωτικούς συντρόφους. Δηλαδή είναι λιγότερες οι περιπτώσεις του τρελού αγνώστου. Ο κίνδυνος συνήθως είναι από γνωστούς και με έρευνα του MRI, με MRI scan έδειξε ότι η απόρριψη ενεργοποιεί τον εγκέφαλο όπως η κοκαίνη. Οι stalkers συχνά πιστεύουν ότι κάνουν κάτι ρομαντικό και πολλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι η συμπεριφορά τους είναι απειλητική. Την ερμηνεύουν ως αιμονία, επιμονή, αγάπη. Και σε αυτό υπάρχει ένα θέμα από πολιτισμικά αφηγήματα που έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς την καταδίωξη ως ρομαντισμό, όπως στις ταινίες, σε romantic comedies με τις υπερβολές. Και πολλές φορές άνθρωποι μπερδεύονται με αυτές τις πράξεις. Μέσα μας όλοι ξέρουμε όμως τι είναι η υγεία και πως κάτι έχει μια φυσιολογική ροή.

φοβερή συνεργασία, υπέροχο άλμπουμ του Mark Knopfler και πήγε πάρα πολύ καλά το Sailing του Φιλαδέλφια μαζί με τον James Taylor και δύο φωνές που τέριαξαν πάρα πολύ. Είναι μερικά ντουέτα που απλά στέκονται υπέροχα. Η έμπνευση ήταν το Mason & Dixon, που βασίζεται στις ζωές των Charles Mason και Jeremiah Dixon. Δύο Άγγλοι που έφτιαξαν αυτή τη συνοριακή διαφορά μεταξύ των αποικιών της Πενσιλβάνια, του Μέριλαντ, του Ντέλαουερ και της Βιρτζίνια, και η ιστορία τους άρεσε πάρα πολύ όλο το Mason Dixon Line στον Knopfler, και γι' αυτό έφτιαξαν και όλο αυτό το ωραίο μουσικό περιβάλλον, η γραμμή, η γνωστή Mason Dixon Line.

Stain is Black από Γκάνα, Γκάνα και Αυστραλία. Genesis Owusu. Σουρεαλιστική η εκτέλεση, βέβαια. Είναι μια εκτέλεση, δεν την περίμενε κανείς ξαφνικά στο 2026. Τα ακούς και είναι αυτό που σου κρατάει λίγο το ενδιαφέρον, να δεις πώς το σκέφτηκε κανείς. Αυτό είναι το ωραίο και με τις διασκευές. Βλέπεις, παρατηρείς πώς κανείς μπορεί να σκεφτεί να ακούσει μια άλλη εκδοχή, ένα άλλο περιβάλλον στα διάφορα τραγούδια. Ήταν λίγο σουρεαλιστική, καλοκαιρινή, ευχάριστη από Αυστραλία και Γκάνα. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, βραδάκι έρχεται, αργή γιατί μεγαλούν η μέρα. 5η 4 Ιουνίου, Κόσμος 93,6, Κλάουδια Μάτολη ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Μαρίλια Γεροντίδη φρόντιζε τον ήχο μας. Afrokinetic, Νίκο Ντίμους, Jungle Brothers και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Φιλιά, καλό βράδυ. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
3: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
2: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
4: Πολύ τολμηρό.
2: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
5: Κυκλοφορεί με το βραχιέτι από τα πάνω.
2: Όλες μαζί σε μία προβολή.
6: Και στην ευχή της Παναγίας να πας.
2: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danweir.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
10: Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Μαριφόε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε κι εμείς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Κόμο όρο από το 2026, πάντα στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 Ιουνίου. Σήμερα είναι 5η, είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Πάμε παρέα με την Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Να ακούσουμε ωραία πράγματα, να ακούσουμε ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Και είπα σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε με τη Μαριφόε, καθότι σήμερα εδώ πέρα στην ΕΡΤ έγινε και η συνέντευξη τύπου για, για το Μουντιάλ, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που αρχίζει την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, με πολύ κόσμο και πολύ περισσότερο φυσικά για όλους εσάς που αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα δει ποδόσφαιρο, με τη διαφορά της ώρας βέβαια βράδυ ή και κάποιες ώρες ξημερώματα. Αλλά στις 10 η ώρα το να δει κάποιος καλοκαιριάτικα μπάλα και να δει Μουντιάλ, νομίζω ότι είναι ό,τι το καλύτερο. Γι' αυτό είπα να ξεκινήσουμε και από τη Βραζιλία. Νομίζω ότι και η Βραζιλία θα έχει την τιμητική της. Ακόμα και το Γιάννη Δημητριάδη το πρωί που έλεγε καλή επιτυχία σε όλες τις χώρες να νικήσει η Γαλλία. Θα τα δούμε αυτά, Δημητριάδη, στην πορεία. This Town. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αυτή είναι η Brew Combi. Dancing at the edge of the world. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες.

Αυτή είναι η Blue Combi, η Σκοτσέζα και το This Town. Και πάρα πολύ καλό άλμπουμ το This Town, το Dancing of the Edge of the World. Ένα πρωτοποριακό άλμπουμ το οποίο έκανε και ιδιαίτερη αίσθηση αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Και είναι ένα άλμπουμ που ακούστηκε ιδιαίτερα και στη χώρα μας. Και αφού βρισκόμαστε στη Σκωτία, πάμε να ακούσουμε έναν Ιταλό με σκοτσέζικο όνομα. Αυτός είναι ο Πάολο Νουτίνι. 2 10 60 66 429. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πάονο Νουτίνη. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πολλούς. Μας ακούτε από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος Radio. Ακούτε από την τηλεόραση και το Κόσμος και φυσικά το Κόσμος Jazz. Με τις ωραίες jazz μουσικές μελωδίες 24 ώρες το 24ωρο, όπως και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον Κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι είναι και ό,τι γίνεται. Ανεβαίνει και ό,τι ανεβαίνει καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας, μπορείτε να το κλείσετε δωρεάν ανά πάσα ώρα και στιγμή και πολύ περισσότερο αν την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, θα σας πω σε λίγο. Καλό είναι να μπαίνετε λοιπόν στα social media, κυρίως στα Reels, γιατί εκεί μπορείτε να βρείτε ποιοι διαγωνισμοί τρέχουν, να στείλετε τα μηνύματά σας, να γράψετε το σχόλιο σας, like, και αυτόματα αν κερδίσετε έρχεται μήνυμα κατευθείαν απευθείας στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε και στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε εδώ, στην οθόνη του υπολογιστή μας και τα βλέπουμε αμέσως και απαντάμε.

μας λέτε για το πάρτι, μας λέτε για το Cosmos Jazz και στέλνετε τους χαιρετισμούς σας. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε καλά και στα δύο. Περάσαμε καλά και στο Cosmos Jazz φέτος για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί εμφανιστήκαμε, βρεθήκαμε δύο φορές στο φεστιβάλ, στο Cosmos Jazz. Μην νομίζετε, μ' αρέσει που λέω και Cosmos Jazz και με κοιτάει η Μαριλία και δεν μου λέει τίποτα. Δεν είναι Cosmos Jazz, είναι Jazz Festival της Τεχνόπολης. Αλλά έτσι όπως το κάνουμε κάθε χρόνο και να πούμε ότι είναι Cosmos Jazz, εντάξει, okay, είναι άλυτα συνδεδεμένο και με το Cosmos. Φυσικά γελάει και η Μαριλία. Το παρουσιάζει ο Μιχάλης ο Καμάκας, ήταν φέτος, ήταν και όλοι εκεί επάνω στη σκηνή. Καλησπέρισε και ο Γιώργος Μουχταρίδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και όλα αυτά φυσικά προς τιμήν και στη μνήμη μάλλον του μεγάλου Γιώργου Χαλονίτη, ενός ανθρώπου που το όνομά του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με το φεστιβάλ. Υπάρχουν, ξέρετε, φορές που το νιώθουμε τόσο πολύ δικό μας αυτό το φεστιβάλ, που αν το πούμε και Cosmos Jazz Festival, εντάξει, δεν θα μας παρεξηγήσει κανένας και φυσικά ούτε και οι ίδιοι οι διοργανωτές. Από την άλλη, λοιπόν, στο Jazz Festival που έκλεισε φέτος 25 χρόνια. Βρεθήκαμε εκεί φέτος δύο φορές. Και βρεθήκαμε δύο φορές και στην ελληνική και στην ξένη παρουσία και σε μία από τις ξένες πολύ δυνατές μέρες. Αν και εγώ πιστεύω ότι το φετινό, κάνοντας μία αποτίμηση και μιλώντας και με κόσμο αυτές τις μέρες για το Festival Jazz στην Τεχνόπολη, η αλήθεια είναι ότι όλοι πραγματικά έμειναν ικανοποιημένοι όχι μόνο από το πρόγραμμα, από την επισκεψιμότητα, αλλά και από το σύνολο. Εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ένα από τα φεστιβάλ που θα πρέπει να είναι στο top jazz list αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετικό και τα ονόματα που έρχονται είναι ονόματα εγνωσμένης αξίας και δεν είναι πειραματικά σχήματα μόνο και μόνο για να πούμε ότι πάμε κάτι να ακούσουμε. Και αυτό είναι, αν θέλετε, κάτι το οποίο χτίζεται με τα χρόνια και με τον καιρό. Όλα αυτά για το Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από την άλλη, για το πάρτι μας, δεν νομίζω ότι δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς όλος ο κόσμος αυτό το απέδειξε. Θεωρώ ότι πρέπει να είχε τον περισσότερο κόσμο από ποτέ, ανεξάρτητα αν ήταν τρίμερο, ανεξάρτητα αν είχε και το τελικό του Champions League. Μην νομίζετε, όλα αυτά επηρεάζουν. Όμως η Ροζάνα Μαϊράν ξεσήκωσε όλο τον κόσμο. Χορέψαμε όλοι. Θέλω να πιστεύω και σίγουρα θα γίνει αυτό με την αρρωγή όλων ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα κάνουμε πολλά πράγματα και για τα 25 χρόνια που κλείνει φέτος ο δικός μας κόσμος, ο Κόσμος 93,6. Πάμε να ακούσουμε το άλμπουμ που περιμέναμε καιρό, το καινούριο άλμπουμ, το νέο άλμπουμ του Peter Frampton. Με αρκετές συνεργασίες, εδώ ο Peter Frampton μοιράζεται το μικρόφωνο και το στούντιο με την Sheryl Crow.

το Breaking the Mold, ο Peter Frampton. Παρέα με την Cheryl Crow έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Peter Frampton, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, και όσες φορές έχω δει και τον έχω ακούσει να μιλάει, είναι, πρέπει να είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος ξεκίνησε την μουσική εκεί στα τέλη της δεκαετίας, στα μέσα του 60, επηρεασμένος αφενός μεν από τον ήχο των Beatles, του Cliff Richards και των Shadows και φυσικά του Buddy Holly, αν και ο πατέρας του του είχε βάλει, ξεκινώντας τις μουσικές, και ήταν ένας από τους λόγους που έπαιξε κιθάρα, τις μελωδίες και τις ηχογραφήσεις του Django Reinhardt. Από εκεί ξεκίνησε στην μουσική. Άλλοι το γνώρισαν με τους Humble Pie, άλλοι φυσικά με την μπάντα του Ringo Starr and His All Stars Band, και βέβαια με την προσωπική καριέρα όταν έκανε το live του 76 που φέτος κλείνει 50 χρόνια, το Show Me The Way, το Peter Frampton Comes Alive με λίγα λόγια, το οποίο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση άλμπουμ και δισκογραφίας, καθότι είναι πολύ σπάνιο στα χρόνια γενικά της μουσικής, ένας καλλιτέχνης ο οποίος να βγάζει live album να μπορεί να κάνει το major success. Τη μεγάλη επιτυχία δεν την έκανε ο Peter Frampton με ένα στουντιακό album, ανεξάρτητα αν έχει βγάλει εξαιρετικές μελωδίες. Από την άλλη όμως, την μεγάλη επιτυχία την έκανε ο ίδιος με ένα live album, το οποίο τότε πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Επιστρέφει λοιπόν με το Carry the Light, είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό album, και αυτό το έλεγαν και πολλοί κριτικοί, και στέκομαι λίγο στον Peter Frampton, έχω λόγο που σου το λέω. Πρώτα απ' όλα γιατί θα βγει σε περιοδία, έχει καιρό να βγει σε περιοδία. Δεύτερον, το άλμπουμ το έκανε παραγωγή ο γιος του, ο Julian Frampton. Παίζει μέσα, εκτός από τη Sheryl Crow, ο Bill Evans, ο Tom Morello, παρακαλώ, κιθάρα, και ο μεγάλος θρύλος και κολλητός του φίλος, ο Graham Nash, από τους Crosby, Stills, Nash & Young. Όλα αυτά για τον Peter Frampton, αλλά και για την Sheryl Crow, μέλος του Rock and Roll Hall of Fame από το 23. Και αυτό είναι το νέο άλμπουμ του Ziggy Marley, γιατί φίλες και φίλοι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Μέχρι τις 8 και μισή.

0: Sean.
1: Κόσμος 93,6. Alles in allem.

0: πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι ο John Lennon Gonda και το Doctrine of Love. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πολλούς χαιρετισμούς στη Νέα Υόρκη, που μας κάνετε ακρόαση. Για την ακρίβεια, πολλούς χαιρετισμούς στο New Jersey. Και μου λέτε, επειδή έλεγαμε πριν για τον Peter Frampton, ότι σήμερα θα κάνει πρεμιέρα, γιατί σήμερα γίνεται το Tribeca Film Festival στην Νέα Υόρκη. Και σήμερα λοιπόν το βράδυ, προφανώς με τη διαφορά της ώρας, θα προβληθεί ένα μεγάλο μήκους ντοκιμαντέρ με τον απλό τίτλο Frampton. Το βρήκα, το είδα, έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το λέτε. Πολλούς χαιρετισμούς και στο Τζέρσι και στην Νέα Υόρκη. Ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν που καταγράφει την ιστορία της ζωής του Peter Frampton. Είναι μια ταινία, είναι αυτό που είπαμε, που τιμάει την 50η επέτειο από το bestseller album του μουσικού Frampton Comes Alive. Η ταινία που σκηνοθετείται από τον Rob Arthur, ο οποίος ήταν και αρχηγός της μπάντας, ο πληκτράς και ο τραγουδιστής του Peter Frampton τα τελευταία 20 χρόνια. Και φυσικά θα πρέπει να λέει τι έγινε στο Frampton Comes Alive και σε αυτήν την ενδοσκόπηση της τελευταίας του περιοδίας, όπου ο Frampton δημιούργησε ένα ροκίδωλο. Πώς έπεσε και πώς ανέκαμψε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από το 1970 που έκανε παγκόσμια αίσθηση, μέχρι τα ταραμένα χρόνια που δοκίμασαν την τέχνη, την ταυτότητα αλλά και την ανθεκτικότητά του. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία.

Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν ποτέ βγει η ανακοίνωση ότι ο Teddy Swims έρχεται στην Ελλάδα. Μόνο αυτό έχω να πω. Όχι ότι ξέρω κάτι και δεν σας το λέω. Αν ήξερα κάτι θα σας το έλεγα σίγουρα. Gone, gone, gone λοιπόν. Κάνει περιοδία ο Teddy Swims, αλλά δεν περνάει από τη χώρα μας. Δεν ξέρω καν αν θα περάσει από την Ευρώπη. Βέβαια, ο Teddy Swims συχνά πυκνά βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία. Κάνει περιοδίες και ούτως ή άλλως το tour του είναι γεμάτο και το φετινό. Εδώ τον ακούσαμε με τον Γάλλο beatmaker, μίξερ και παραγωγό, με τον Ταβίτ Γεντά και με την Τον Ζενάη από την Αυστραλία. Στο Gone Gone Gone. Και αυτός είναι ένας ήχος που μας παραπέμπτει στα 60's και στα 70's. Θυμίζει Dusty Springfield, θυμίζει Motown, θυμίζει Cereals, θυμίζει διάφορα πράγματα. Loaded Honey με τη Lydia Kito.

Αυτή είναι η Maribou State. Και Maribou State είναι το δίδυμο της ηλεκτρονικά που μας έρχονται από την Μεγάλη Βρετανία, εδώ παρέα με την Holly Walker, να ερμηνεύουν μια παλιά επιτυχία των Clark 4 μάλλον, όπως ήταν το Spooky στην πρώτη version, αλλά μετά βέβαια έχει διασκευαστεί άπειρες φορές. Και τραγούδια μας παραπέμπουν στο καλοκαίρι. Εσείς μπορείτε να ακούτε τον ήχο του καλοκαιριού όπου και αν βρίσκεστε, γιατί το καλοκαίρι αρχίζει και το Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο με Πηξίδα, το δεύτερο πρόγραμμα, και το Cosmos 93,6, που ενώνουν για άλλη μια φορά τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιουργούν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο με τους ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους. Ερτέκο λοιπόν, και φτιάχνετε το soundtrack του καλοκαιριού, μεταξύ άλλων.

Too long. Αυτός είναι ο Κλάους Βάλντεκ. Ο Αυστριακός που έχει κλείσει πια τα 60. Βάζοντας την ambient και τον down tempo με το electro swing εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τις αρχές δεκαετίας του 90 μέχρι και τις μέρες μας. Ο Βιενέζος. Και εμείς με τον Ανδρέα Σαμπάιο θα πάμε μέχρι τις 9. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
7: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Butterfly, αυτός είναι ο Zac Brown με την πάντα του εδώ παρέα με την Dolly Parton από το άλμπουμ του Zac Brown που ηχογραφήθηκε πέρυσι και έχει εκλεκτούς καλεσμένους. Έτσι είπα να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι το οποίο είναι ιδιαίτερο και μελωδικό, γιατί σήμερα το πρωί στο Nashville ξεκίνησε το CMA Fest, το μεγάλο φεστιβάλ της μουσικής, ένα τετραήμερο μουσικό φεστιβάλ με επίκεντρο την country που διοργανώνεται κάθε Ιούνιο από το CMA στο κέντρο του Nashville, σε πάρα πολλές σκηνές, με αποκορύφωμα φυσικά το μεγάλο live που γίνεται στο Nissan Stadium, το μεγάλο στάδιο όπου θα μαζευτούν εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι και μέσα και απ' έξω, γιατί υπάρχουν και οθόνες έξω. Ένα φεστιβάλ το οποίο, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε το 72 με την ονομασία Fun Fair, μια εκδήλωση που προσελκύει πάνω από 350 καλλιτέχνες καταγεγραμμένους, έτσι, γιατί ανεπίσημα τραγουδάνε πάρα πολύ, και αν βάλουμε και όλα τα μπαρ και τα πρόμο τους που γίνονται μέσα, είναι άπειρα πραγματικά, και κυρίως τα έσοδα από αυτό το φεστιβάλ, από το CMA Country Fest, το Summer Fest, είναι χρήματα που διατίθονται κυρίως για προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης σε δημόσια σχολείου μέσω του φιλανθρωπικού βραχίωνα του CMA, του Ιδρύματος της Ακαδημίας της Country Μουσικής. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εδώ στον κόσμο σε 93,6, παρέα με τον Μπαμπιδούκαρο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα είναι 5η, 4 Ιουνίου, είναι 8 λεπτά μετά τις 9. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Concrete Blondes. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, να ακούσουμε και να δούμε ένα πάρα πολύ όμορφο μεξικάνικο φεγγάρι. Αν και το φεγγάρι που μπορούμε να δούμε στην Ελλάδα, είτε όταν έχει πανσέλινο, είτε οποιαδήποτε στιγμή της μέρας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, νομίζω ότι είναι αξεπέραστο. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά.

Underneath the Mexican Moon. Αυτή είναι η Concrete Blonde. Concrete Blonde από την Καλιφόρνια, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχαν κάνει. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Έχουμε social media, έχουμε Instagram και Facebook. Μας κάνετε follow και like. Στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το stand-up comedy, την παράσταση των Sushi Mango. Όχι, λάθος. Είχαμε μέχρι και σήμερα το απόγευμα. Δυστυχώς έχουμε στο Instagram, λάθος, έχουμε προσκλήσεις για το live των Tonic Water στο Gazarte Roof Stage, όπου ότι τελειώνει λοιπόν η κλήρωση αύριο. Αύριο το μεσημέρι και το Σάββατο είναι το live των Tonic Water. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα ούτως ή άλλως, φίλες και φίλοι, αυτές τις μέρες, όπως και το live του Armand Hammer στο Gazarte Ground Stage το Σάββατο. Ωραία πράγματα, ωραίες προτάσεις, οπότε καλό είναι να μπαίνετε στα social media. Αυτόματα κοιτάτε, βλέπετε, γράφετε κάτω από τα reels και όχι από τα posts, από τα reels, και αυτόματα, εάν κερδίσετε, νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Στέλνετε τα μηνύματά σας και τσατάρουμε μέσα από το Viber, Cosmos Radio. Γράφετε μηνύματα, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, σε όποιο σημείο της Ελλάδος, στον κόσμο, μπορούμε να δούμε τα μηνύματά σας. Αυτόματα εδώ τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε και απαντάμε. Λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι σήμερα ήταν η μέρα όπου εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μαζεύτηκαν δημοσιογράφοι, άνθρωποι του ποδοσφαίρου και άνθρωποι του αθλητισμού γενικώς, για να παρουσιαστεί αυτό το πρόγραμμα όσον αφορά το μεγάλο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, που έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου, από την άλλη εβδομάδα μέχρι τις 19 Ιουλίου. Και αυτό γιατί το λέμε? Το λέμε διότι έγινε σήμερα μια εκδήλωση, μια παρουσίαση εδώ στο ραδιομέγαρο, παρουσία δημοσιογράφων και εκλεκτών προσκεκλημένων για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, που θεωρείται ότι είναι και η μεγαλύτερη γιορτή του κόσμου. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει πρώτα απ' όλα η μπάλα. Από την άλλη όμως, η Era Sport και

οι Ερτένα θα μεταδώσουν όλα τα παιχνίδια και τα 104 παιχνίδια που θα γίνουν φέτος στο Μουντιάλ, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μέξικο, με μια πολύ ισχυρή ομάδα δημοσιογράφων και με 24 ώρα προγράμματα και στο ραδιόφωνο αλλά και στην τηλεόραση. Οπότε εάν για κάποιο λόγο θέλετε ή δεν μπορείτε να δείτε κάποιο από αυτά τα παιχνίδια, γιατί με τη διαφορά της ώρας αυτά θα είναι νύχτα και βλέπω κόσμος να ξενυχτάει κατά τις 5 το πρωί, άμα παίζει καμιά Βραζιλία ή καμιά Αργεντινή ή καμιά Γαλλία, θα δείτε κόσμο να ξενυχτάει εκείνη την ώρα με πατατάκια, τσιπς, καφέδες και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει. Γιατί φίλες και φίλοι, το Μουντιάλ δεν πάβει να είναι Μουντιάλ. Αλλά βέβαια υπάρχει και το On Demand μέσα από την Netflix. Σίγουρα θα δείτε οτιδήποτε, θα δούμε ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, όπως έλεγε ο αείμνηστος Γιάννης Διακογιάννης, είναι το άθλημα που ενώνει φίλους, κόσμο, οικογένειες, λαούς. Τους πάντες. Libertés FM, αυτός είναι ο Diego Ramos.

Αμερική, το συγκρότημα των Creedence Clearwater Revival και φυσικά αυτό το Tex-Mex Style που πήραν όλοι οι καλλιτέχνες από μετά τη δεκαετία του 50, το 70, το 80 και ό,τι ακούμε σήμερα στο Tex-Mex αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια δισκογραφία σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στον Freddie Fender. Δύο ήταν οι άνθρωποι, ο ένας ήταν ο Φλάκο Χιμένεθ, αλλά ο Φλάκο Χιμένεθ έμενε στο Τέξας, ο οποίος όμως ήταν αμυγός Μεξικανός, και ο Freddie Fender, ο οποίος ο Huerta, ο γνωστός, ο οποίος γεννήθηκε το 37 στις 4 Ιουνίου στην Αμερική, εκεί αν δεν κάνω λάθος ήταν γεννημένο στο Τέξας, ο Σαν Μπενίτο. Αυτά λοιπόν, και κρατάω γιατί έβγαλε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα crossover hit το 1975 και ήταν και το πρώτο μεγάλο mainstream breakthrough τραγούδι το οποίο έκανε, το οποίο βγήκε από τα μονοπάτια της Country, η οποία Country στη δεκαετία του 70 δεν ήταν γνωστή, όχι στο ελληνικό κοινό, στο ευρύ αμερικάνικο κοινό, δηλαδή δεν την είχαν καν σε επίσημες λίστες. Αυτό όμως ήταν ένα τραγούδι το οποίο μπήκε μέσα στο Country Chart και πολύ περισσότερο μπήκε νούμερο 1 στο Billboard Chart. Τεράστιο τραγούδι. Before the next teardrop falls. Ο Freddie Fender.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Freddy Fender. Ο Freddy Fender, είπαμε, ήταν μεταρρυθμιστής τον ήχο. Το 89 έφτιαξε το Tex-Mex, συγκρότημα των Texas Tornadoes. Εκεί ήταν ο Doug Sam φυσικά, ο Φλάκο Χιμένεθ που λέγαμε νωρίτερα και ο Jim Myers. Και αργότερα, 2-3 χρόνια αργότερα, είχε την ιδέα, το έκανε στη τέλη δεκαετία του 90, του Lost Super 7, που ήταν στην κυριολεξία ένα super group. Ήταν ο David Hidalgo, τον Los Lobos, ο Cesar Rojas, ο Φλάκο Χιμένεθ φυσικά, ο Ruben Ramos. Εκεί εμφανίστηκε ο Rick Trevino που έπαιξε αργότερα country, και μαζί με τον Rick Trevino ήταν φυσικά και ο Raul Malo. Για να δείτε πόσο κοντινή είναι η ήχη. Και ήταν μάλιστα και πάνω σε αυτό το άλμπουμ το 98 όπου κέρδισαν και το Grammy για το ομώνυμο του άλμπουμ, το Lost Super 7.

0: Reject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

συγκλονιστικός, έτσι. Ματιές Εντίν, εδώ παρέα με τον ο λεγόμενος M, όπως τον ξέρουν στη Γαλλία, με την Κλάρα Λουτσιανή. Και όταν μπαίνει μέσα αυτή η τρομπέτα του Ιμπραήμ Αλούφ, φίλες και φίλοι, ξεκαθαρίζει πραγματικά το τοπίο. Αν έχετε δει τον Ιμπραήμ Αλούφ, εντάξει, κάποιοι τον είχαν δει στο Λυκαβητό, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει κάνει. Εμείς τον είδαμε, εγώ πρώτη φορά τον είχα δει βασικά στον Καζάρτε πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά η συναυλία του τότε στο Ηρώδιο ήταν πέρα για πέρα συγκλονιστική. Ο Ιμπραήμ Αλούφ, λοιπόν, παρέα με το Ματιές Εντίν. Ο Ματιές Εντίν έκανε καριέρα και ξεκίνησε αυτός ο πολυοργανίστας μουσικός με τους Μάμο Μάλι, την γαλλική μπάντα που την ακούμε ούτως ή άλλως εδώ στον κόσμο από το 2005-2006. Εκεί εδρεώθηκε και αργότερα ως πολυοργανίστας έχει τραγουδήσει και έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, βάζοντας την ηλεκτρόνικα, βάζοντας και τη ροκ σε ένα

κομμάτι που ούτως ή άλλως είναι ιδιαίτερα αγαπητό. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6, πάντα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Ωραία με τους Sly and Robbie. Sly and Robbie έχουν φύγει και δύο από τη ζωή. Αλλά σίγουρα είπαμε, τα τραγούδια, τα remix που έχουν κάνει Sly and Robbie πρέπει να είναι στο κομμάτι της reggae και του dubstep, πρέπει να είναι τα περισσότερα στον πλανήτη. Πρέπει να έχουν βάλει συνεργασίες και συμμετοχές, κρατηθείτε έτσι, περίπου σε 20-22.000 κομμάτια. Οπότε ένα από αυτά είναι και το Walk Away των Double Tiger. Ένα τραγούδι το οποίο μπορείτε να βρείτε και στο Spotify στον προηγούμενο μήνα, στο Μάιο, αλλά δεν μας λέει κάτι αυτό. Στο Κόσμος και στο προφίλ Κόσμος Radio μπαίνετε, βλέπετε και ακούτε τις επιλογές.

Yes, για τους μήνες που τρέχουν. Για το μήνα Μάιο λοιπόν είχαμε μέσα αυτήν την μελωδία και αυτό το τραγούδι, ένα από τα τραγούδια, το Walk Away, ένα από τα τραγούδια που είναι και προτάσεις, αν θέλετε, για τους, από τους παραγωγούς του κόσμου, για όλους εσάς να μπαίνετε μες στη λίστα στο Spotify. Έχει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το 20 Best of κάθε μήνα, 20 Best of May λοιπόν για το 2026, με πολλά και όμορφα τραγούδια, και περιμένετε αυτές τις μέρες που θα κυκλοφορήσει φυσικά και η νέα μας λίστα για τον μήνα Ιούνιο. Better me for you. Αυτός είναι ο Max McNone.

Stranger with myself. Αυτός ένας τραγουδιστής που για μένα καλά έκανε και μπαίνει μέσα στη διαδικασία να τραγουδήσει αυτό που ονομάζεται, πώς να το πούμε, μπαρόκ, να το πούμε ότι ονομάζεται theatrical, να πούμε ότι βάζει ο Rufus Wainwright όλο αυτό τον ήχο και τα τραγούδια του Kurt Weill. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που αποφάσισε να τραγουδήσει με πολύ μεγάλη ορχήστρα, να μπει μέσα στο στούντιο και να κάνει πραγματικά αυτό που μπορεί, γιατί οι φωνητικές του ικανότητες, ιδιότητες και οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Τον έχουμε δει και στη χώρα μας εξάλλου, αλλά και στο Μέγαρο Μουσικής πριν από μερικούς μήνες. Θεωρώ ότι έχει κάνει την καλύτερη δουλειά πραγματικά. Κούκο και Ελ Κορασόν, από το τελευταίο του άλμπουμ, με καταγωγή από το Μέξικο, αλλά μένει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στην Καλιφόρνια, στο LA.

στην Κέντρα Μόρις. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο και όλους εσάς για την επικοινωνία. Και μελωδικά, let's take our time. Έρχεται η Ρουμπίνη στα Γκουράκι. Ρουμπίνα, την ακούστε μέχρι τα μεσάνυχτα. Ξέρετε, είναι ότι πρέπει να είστε στη βεράντα, να έχετε βάλει να πιείτε κάτι, γενικά να έχετε κλείσει τα φώτα ή οτιδήποτε για να ακούτε Ρουμπίνη στα Γκουράκι μέχρι τα μεσάνυχτα. Αυτές τις μέρες εγώ αυτό κάνω και νομίζω ότι είναι η καλύτερη παρέα. Ρουμπίνη στα Γκουράκι λοιπόν μέχρι τα μεσάνυχτα, 12 με 2, Δήμητρα Κακαβουνάκη. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.

Ένα νέο electro swing anthem του Power of Stella Black Lilies. Κάπως έτσι άνοιξε εκπομπή. Και αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Sky Newman. Ένα κορίτσι μόλις 22 χρονών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εργοστάσιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Βγάζει ολοκληρωμένες φωνές. Που ναι, θυμίζει λίγο Amy House, θυμίζει λίγο Adele. Αγαπάει πολύ η ίδια, όπως έχει δηλώσει, τον Bob Marley, τον Eminem. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Και ο Γκαμπριέλ Ογκίστο εδώ, που και αυτός θυμίζει Σεμπάστιαν Τελιέ λίγο με τη μουσική τους. Ο Μπάμπης Δούκαρους είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, που δεν θυμίζει κανέναν. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι

αύριο στο Universe stand-up comedy, Sushi Mango. Και το Σάββατο 6 Ιουνίου, δύο live του Gazzard, ένα στο Roof Stage και ένα στο Ground Stage. Armand Hammer και Tony Walter.

Σήμερα το 78 ο Πακίτο Ντε Ριβέρα, Φρανσίσκο Ντε Χεσούς Ριβέρα Φιγκέρας, Κουβανός, Αμερικανο Κουβανός, σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας και συνθέτης. Ήταν μέλος της καταπληκτικής μπάντα Ιρακέρε. Με ένα πάρα πολύ smooth σαξόφωνο. Ξέρνα συνδυάζει Latin Jazz με κλασική μουσική. Από το άλμπουμ 1992 Who's Smoking? I Mean You.

ραφάλ και το δυναμικό του σαξόφωνο. Συνεργάζεται με το Φολαμούρ και κυκλοφορούν ένα EP με τίτλο Dance Mediterranean. Στο αυτό το ζουμπί, στα φορητικά η Φλάγια Κοέλιο.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

Νουέστρο Μπολέρο, Πακίτο Ντεριβέιρα, ο οποίος γίνεται σαν σήμερα το 48 στην Αβάνα. Μεγάλωσε με Duke Ellington και Benny Goodman. Και στα 5 ξεκινά να παίζει βεβαίως σαξόφωνο. Ezra Collective μαζί με Pascal Lue, Only Love.

μια ιστορική μπάντα, The Mamas and Papas. Και η μόνη που ζει σήμερα είναι η Μισελ Φίλιπς. Κλείνει σήμερα το 82. Θεωρεί το καλύτερο σοπράνο για την εποχή, σαν φωνή, για pop μουσική. Γέννημα Θρέναλο, Long Beach, Καλιφόρνια. Η οποία βεβαίως συνυπογράφηκε με το California Dreaming, την τεράστια επιτυχία των Mamas and Papas. Κυκλοφόρησαν 5 studio album. Και όταν διαλύθηκαν, συνέχισε καριέρα στο κινηματογράφο η Μισελ Φίλιπς. Με μεγάλη επιτυχία.

Jack Savoretti, Do It For Love. Αλέσια Κάρα μαζί της Νόρα Τζόουνς. Καναδάς Αμερική, σύμπραξη.

Αντζελίκη Τζο τραγουδούσε You Can. Ένα πολύ ωραίο τραγουδί που δεν την έχουμε συνηθίσει να τραγουδάει έτσι τέτοιες μπαλάντες και όλο στα αγγλικά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από το γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Η μεξικάνικη εκδοχή του What is the reason for it, ο David Byrne έρχεται 21 Ιουνίου. Στο Μεξικό θα είναι μαζί την Νατάλια Λαφουρκάδε, εξού και αυτή η βερσιόν. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, σένισατε.

Ο ανεπανάληπτος Lou Rawls 1976. Και ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε ακόμα και σήμερα, όχι με νοσταλγία αλλά με πολύ αγάπη. You never find another love like mine. Πακεί τον Ντέρι Βέιρα για τη συνέχεια, μαζί με New York Voices, Claudio Roditi, Brazilian Dreams Album του 2002. Κλείνει σήμερα το 78 ο Φρανσίσκο Ντε Χεσούς Ριβέιρα Φιγκέρας.

0: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
6: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets.

αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις Μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.

ένας άξιος απόγονος της οικογένειας Marley κλείνει σήμερα τα 30. Είναι ο Skip Marley. Είναι ο γιος του David Minto και της Σεντίλα Marley. Έχει πάρει ήδη 2 Grammy βραβεία. Εδώ μαζί με τη Χέρ τραγουδούσε Slow Down. Καινούργια δουλειά, Joking Honest, Don't Let Go.

Λοιπόν, η άλλη μεγάλη επιτυχία βεβαίως Mamas and Papas ήταν το Dream a Little Dream of Me. Όλα αυτά για την τραγουδίστρια των Mamas and Papas, η οποία είναι η μόνη επιζών από την μπάντα αυτή τη σπουδαία. Και βεβαίως αυτό είναι ένα εξαιρετικό lullaby.

Strange Things, CTK από τη Γαλλία, βεβαίως πατημένη πάνω σε ένα σαμπλάκι από τις γλωσσιέν του Eric Satie. Hermanos Gutierrez μαζί με Jack Jack Johnson. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην Ρουμπίνη στα Γκουράκη. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

παιδιά έρχονται από το Λος Άντζελες και δεν φοβούνται να τζαμάρουν και με άλλους μουσικούς. Ονομάζονται Λαλόμ και δώσκανε μύτη με ένα παλιό 60's κομμάτι, Τέχε Προμετίδο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Λαλόμ λοιπόν, οι οποίοι αγαπάνε το σερφ και τις υπνοτικές μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

We Dance. Και κάπως έτσι περνάμε τον Ατλαντικό, φτάνουμε στο υγρό υπόγειο του Will Dory, ο οποίος κατά τα άλλα στη σκηνή ονομάζεται Skin Shape. Πριν από χρόνια έγραψε αυτό το 45.

κόσμος radio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Ο Γκίτκιν κάνει βόλτες και εδώ φτιάχνει ένα καρδινάλ και φέρνει την Κάρολ Σι μαζί με το ποδήλατό της.

Πέρασμα για να φτάσουμε πού, στην IT δηλαδή. Ο Ibo Combo είναι εδώ μαζί με τα Haitian Jazz κομμάτια του. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τιγκαρσόν, το οποίο σκάει μύτη στο

Sensational Roots, όπως και τίποτε, η Soundway Records με έδρα το Λονδίνο να τα ανατυπώνει. Και εδώ ο Καλύψο Ζεστ φτιάχνει τις μουσικές του. Ήχοι από το επαναστατημένο Trinidad πίσω στο 1970 και 80. Και εδώ μια περίφημη συλλογή που μαζεύεται από την Soundway Records προκειμένου να μας αφυπνίσει. Μέσα στο 2026 αυτή η ανατύπωση του Sound Revolution in Trinidad και τον Καΐσο Power. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τίτλο Sensational Roots.

ηθοποιό, ο οποίος ονομάστηκε Τσις Λόπεζ ή αλλιώς Νάρκισο Λόπεζ, αγάπησε πολύ τη ρέγγε μουσική και πίσω στο 1982 έφτιαξε αυτές τις μουσικές στην Πορτογαλία. Όλα αυτά, Τσις Λόπεζ, Stranger, Ζακαντέμ Τραμπόι, είναι το κομμάτι.

αυτή τη μελωδία, για την ακρίβεια παίρνει τη μελωδία από τον Τιμπάο και την κάνει δική του. Μολόνο Bass Remix κρύβεται στα remixes του Μολόνο, αυτό εδώ με τίτλο «Μελωδία».

Λισαβόνα ξεκινάει και ο Ρόκι Μαρσιάνο. Μην κοιτάς που έφτασε στο Άμστερνταμ. Πριν από κάτι χρονάκια φτιάχνει αυτό εδώ το edit, το οποίο και αποκαλεί Μουνάνα.

Ξέρετε πως οι sidestepper είναι μια παλιά ιστορία. Ξεκίνησαν από την Μποκοτά και δεν νομίζω πως έφυγαν κιόλας. Ποτέ. Οι μουσικές τους μας κάνουν παρέα από το 1996 και εδώ είναι μαζεμένα όλα. Στο νούμερο 15 όλα τα καλά από το 1996 και έως το 2011. Άχαστο αυτό το κίτρινο εξώφυλλο, the best of, και οι sidestepper στο Deja.

0: Είναι και ο Μανού, ο οποίος δεν σταματάει ποτέ να μας εκπλήσει. Εδώ πίσω στο χρόνο, αρκετά χρόνια για την ακρίβεια, έφτιαξε ένα παιδικό άλμπουμ και το είπε Σιμπερί με τε κοντέ. Η Σιβηρία πάντα μου άρεσε. Μέσα σε αυτόν τον κήπο ο Μανού ως κυπουρός. Dans mon jardin, το κομμάτι.
1: Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin. Dans mon jardin, y a les julots, des panoyaux, y a des usines, y a des poubelles, y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin.

Και φτάσαμε στο Μάλι να συναντήσουμε τον Αμαντού, να συναντήσουμε τη Μαριάμ στην Μπαμακό, Dimanche. Το κομμάτι έρχεται ρημιξαρισμένο από τον Καρίμ Ραϊχανή, ο οποίος επιβλέπει το ρημίξ. Όσο για τον τίτλο του, έρχεται ως MB5.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εξής στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Κόσμος Radio.gr.

Γρηγορίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε στις τρομπέτες μας, στο Τζουλί το παντρόν μας, ο οποίος παρευρίσκεται στην παρέα μαζί με τον Μίστα Σαβόνα, που φτιάχνει τη μελωδία αυτού του Ιντερλούδιου. Τρομπέτα Ιντερλούδ είναι ο τίτλος του κομματιού, το οποίο έρχεται

εδώ είμαστε στον κόσμο μας, στη δεύτερη ωρίτσα μας. Μόνο η αγάπη θα μας σώσει. Έτσι τουλάχιστον διατείνονται οι Ezra Collective, που βγάλανε καινούριο σιγκλάκι από το επερχόμενο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει, Because of Hope, για την ελπίδα, η οποία πεθαίνει τελευταία. Ως ετούτου ας το χαρούμε, γιατί ό,τι έχουμε είναι τώρα. Θα φύγω με τον El Rego και τους Commandos για αυτό εδώ το κομμάτι που έρχεται με τίτλο Feeling You.

κήπος ανοχής ανοιχτός στον κόσμο σας εδώ. Στον οίκο μας, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζεται του ήχου, Δήμητρα Χαουνάκη διαλέγει τα τραγούδια και ένα light my fire στην funk πλευρά της ζωής.

Οι μουσικές των χαμένων ποιητών ή αλλιώς το άλμπουμ του Οπέζ, ο οποίος καταφτάνει την Ιταλία και σμή του φαίνεται. Dead Dance είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό το μαλίγκο που στην πραγματικότητα είναι το Jealous Guy.

άνθρωπος εμπιστοσύνης κοντεύει να γίνει ο Μπλουντέτο για μας. Εδώ ταξιδεύει μαζί με τον Ζωάο Σέλβα αλλά και όλους μας σε αυτό το μπάνιο ντε μαρ το οποίο και φτιάξαν μαζί.

περίφημη συλλογή και δισεύρετη Living in the Streets και το κομμάτι να έρχεται ως Gimme Shelter. Cal Chader εδώ.

Οι Surprise F που κρύβονται στην Αυστραλία, εκεί φτιάχνουν τις μουσικές τους, εκλεκτές πάντα, και το Bully Ball μόλις κυκλοφόρησε.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

η ώρα στον κόσμο είναι 2.

cosmosradio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Κόσμος 93,6.